γράφτηκε το κείμενο και να δω τι ίσχυε σχετικά με αυτήν την ανθρώπινη δικαιοσύνη έτσι όπως είχε νομοθετηθεί. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι όταν έκανες εσύ κάτι κακό, δηλαδή αν εσύ έβγαζες το μάτι ενός άλλου, τότε το δίκαιο δεν ήταν να βγάλουν το δικό σου, αλλά να βγάλουν και της οικογένειάς σου τα μάτια. Εν τη αυτή περιπτώσει, σε αυτή την δύσκολη εποχή και την χαμηλή εποχή, τη μεταπτωτική εποχή, το οφθαλμό σε οντιοφθαλμό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα υψηλότερο ασφαλώς από αυτό που υπήρχε. Και βέβαια έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός ως σασαρκωμένος πλέον να δώσει, να προσθέσει και να ανεβάσει την θεολογία και τη στάση ζωής του ανθρώπου, όταν λέει αν κάποιος σεραπήσει από τη μία, στρέψει και την άλλη. Αυτό για να το κάνει κάποιος χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Το πρώτο είναι στην πρώτη δημοτικού, αν θέλαμε να το πούμε έτσι, και το δεύτερο είναι στο πανεπιστήμιο. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την πορεία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε δημιουργία, πώς έπεσε πτώση και πώς συνέχισε με προοπτική αιωνιότητας με την αναδημιουργία και κορύφωση βεβαίως, η σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτό ήθελα να σας πω σαν ένα προλογικό της σημερινής μας εκπομπής, γιατί πολλές φορές σε συζητήσεις, σε ομιλίες άλλων ανθρώπων, κυρίως αυτών που έχουν μία των αρχαιολατρών και κάποιων που αμφισβητούν πάρα πολύ το Ιερό Κείμενο, ακούγονται πράγματα τα οποία ασφαλώς και είναι ανεδαφικά και δηλώνουν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μελετήσει τα κείμενα μέσα από τα φίλτρα εκείνα, τα πνευματικά φίλτρα της γνώσης ασφαλώς και της πνευματικότητας που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πηγαίνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ασφαλώς αποδέχθηκαν την ιερότητα και την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, και εκείνοι στα κείμενά τους, στα δικά τους συγγράμματα, μας έχουν δώσει πολύ σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες είναι σημαντικές και μπορούν να μας βοηθήσουν όλους στον δικό μας πνευματικό αγώνα, στη δικιά μας πνευματική διαδρομή. Το κείμενο που έχουμε για σήμερα ετοιμάσει και θα το μοιραστούμε είναι πάλι από το Ψαλτήρι. Ένα πάρα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα, το οποίο οι Άγιοι το τοποθέτησαν πολλές φορές μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, σε όλες τις ακολουθίες, από την πρώτη, από τον Εσπερινό, γιατί από εκεί μετράμε και γίνεται το Εσπέρας και γίνεται το πρωί ημέρα μία, από τον Εσπερινό μέχρι και το Απόδειπνο και όλες τις ενδιάμεσες ιερές ακολουθίες, δεν λείπει ποτέ ο Δαβίδ. Δεν λείπουν ποτέ τα αναγνώσματα από το Ψαλτήρι. Και έτσι λοιπόν από αυτό το ιερό κείμενο που περιλαμβάνει 150 ψαλμούς θα σταθούμε στον 24ο ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ λοιπόν, και αν θέλαμε να δώσουμε και ένα υπότιτλο, ένα τίτλο, «Δέηση προς τον Θεό για την αντιμετώπιση των εχθρών». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και εδώ πώς αποτυπώνεται η αντίδραση ενός ανθρώπου όταν κάποιος τον αμφισβητεί, όταν κάποιος βρίσκεται απέναντί του. Το πιο εύκολο όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται απέναντί σου είναι και εσύ να βρεθείς απέναντί του, και μάλιστα αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να λύσετε στα δικαστήρια τις διαφορές σας, ή ακόμα μπορεί να γίνει και το χειρότερο,
να θολώσει τόσο ο νους που να πάει να κάνεις και ένα κακό στον άλλον τον άνθρωπο, στον ίδιο, στην οικογένειά του, στην περιουσία του. Εκεί βεβαίως φαίνεται ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, είναι πάνω από τις δυνατότητες σου να, με νυφαλιότητα να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Θα δούμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ, ο συντάκτης, ο ποιητής αυτού του κειμένου, θα τον δούμε να αντιδρά έτσι όχι όπως θα θέλαμε και τον βλέπουμε στους Αγίους, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάλι φαίνεται αυτή η πορεία. Δεν μπορεί ο άλλος να αποδεχθεί ότι κάποιος τον καταφρονεί, ότι κάποιος τον έχει βάλει στην άκρη, δεν τον υπολογίζει. Και φέρεται εχθρικά απέναντί του. Δηλαδή φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τον εμπέζουν στον ψαλμό αυτόν λοιπόν, τον 24ο ψαλμό, τον εμπέζουν τον άνθρωπο αυτό και για την πίστη του. Βλέπουμε και σε άλλους ψαλμούς να υπάρχει μια ειρωνία για την πίστη και βλέπουμε και ότι αυτό υπάρχει διαχρονικά και σήμερα. Όταν σε κάποιον πεις ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι έχεις πνευματικό, ότι νηστεύεις, ότι προσπαθείς να εκκλησιάζεσαι και να αγωνίζεσαι, τότε πολλές φορές θα λάβεις το γέλωτα, ας πούμε, την καταφρόνια, ένα υποτιμητικό βλέμμα από τον άλλον. Ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους? Σήμερα ασφαλώς θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται την προσευχή μας κυρίως. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχεις δουλέψει πνευματικά, να έχεις φτάσει σε ένα υψηλό σημείο για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια αντίδραση. Συνήθως οι άνθρωποι είναι εκδικητικοί και συνήθως δεν αποδέχονται καμία παρατήρηση, καμία προσβολή και βρίσκονται συχνά σε αντιπαράθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους γνωστούς, τους οικείους, την οικογένειά τους ακόμα, αλλά και στο χώρο εργασίας τους και στις φιλίες. Δεν αποδέχεται κανείς κανέναν χαρακτηρισμό αρνητικό. Όχι ότι είναι σωστό ο ένας να καταφέρεται σε κάποιον άλλον εναντίον κάποιου. Ασφαλώς δεν είναι σωστό, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, ποια είναι η αντίδρασή μας εν τέλει? Εδώ πέρα ο ποιητής του ψαλμού λέει, προτρέπει, ζητά από το Θεό να πάρει εκδίκηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους αυτούς που τον καταφρονούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μία στάση ζωής που για μας σήμερα είναι μικρή και δεν είναι η ιδανική, αλλά για την εποχή που γράφονται οι ψαλμοί είναι κάτι πάρα πολύ προχωρημένο και ανεβασμένο πνευματικά. Θα διαβάσω τον ψαλμό, θα τον διαβάσω από την μετάφραση και μετά θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια σημεία του ψαλμού. Έχουμε και ένα σημαντικό βοήθημα. Στην πρόλαβε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ιερεμίας, κυρίως Ιερεμίας, να κάνει σε ένα έργο του την ερμηνεία των 50 πρώτων ψαλμών. Θα είναι το βοήθημά μας για σήμερα αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και θα δούμε και πώς εκείνος έκανε αυτήν την προσέγγιση, αυτόν τον ψαλμό. 24ος λοιπόν ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε Θεέ μου, ύψωσα την ψυχή μου. Σε σένα εμπιστεύομαι, ας μην κατεσκυνθώ ούτε να με εμπέξουν οι εχθροί μου. Γιατί όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα δεν θα κατεσκυνθούν. Ας κατεσκυνθούν όσοι παρανομούν εις μάτιν. Γνώρισέ μου, Κύριε, τα σοδού σου και δίδαξόν με τα μονοπάτια σου. Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου και σε σένα ελπίζω όλη την ημέρα. Μνήστη, Κύριε, τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια.
αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου, μην τις θυμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε. Καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος, γι' αυτό θα διδάξει την οδόν του στους αμαρτάνοντας. Θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη, θα διδάξει τους πράους στα σωδούς του. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν την Διαθήκη του και τις εντολές του. Χάρη το ονόματό σου, Κύριε, που είναι η αγάπη, συγχώρεσε την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο? Αυτόν θα τον καθοδηγεί στην οδό που προτίμησε. Η ψυχή του θα απολαμβάνει τα αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη των πατέρων τους. Ο Κύριος είναι η δύναμη εκείνων που τον φοβούνται και η Διαθήκη του τους το λέει. Τα μάτια μου στρέφονται διαπαντός προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από την παγίδα τα πόδια μου. Έντονες εικόνες εδώ της εποχής. Επίβλεψε σε μένα και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι μόνος και πτωχός. Εθλίψεις ή θλίψεις της καρδιάς μου πληθύνθηκαν. Βγάλε με από τις ανάγκες μου. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθηκαν και με μίσησαν με άδικο μίσος. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με. Μη κατεσκυνθώ που ήλπισα σε σένα. Άνθρωποι άκακοι και δίκαιοι ζητούν να προσκοληθούν σε μένα, γιατί ήλπισα σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε, Θεέ του Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις. Λύτρωσε, Θεέ, τον Ισραήλ από όλες τις θλίψεις του. Αυτό είναι το κείμενο. Και να πούμε πρώτα, εστιάζοντας σε μερικούς στίχους του ψαλμού, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει, αυτός που έγραψε το κείμενο, φαίνεται να έχει ένα βαθύ πόνο. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς ψαλμούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έντονα συναισθήματα, έχουν έντονα συναισθήματα, ζουν έντονα τη ζωή τους. Είτε είναι στην αμαρτία που την ομολογούν πολλές φορές και φαίνεται όπως και εδώ υπάρχει μια συντριβή για τα αμαρτήματα, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ένα θάρρος που τους δίνει η μετάνοια. Γιατί η μετάνοια σου δίνει θάρρος, σου δίνει τη δύναμη να ξανασηκωθείς, να σταθείς μπροστά στο Θεό και να μιλήσεις. Όταν η αμαρτία σε έχει σαρώσει, σε έχει ρίξει κάτω, δεν έχεις καμία διάθεση για τίποτα. Πολλό δε μάλλον να απευθυνθείς στο Θεό, τον οποίον αισθάνεσαι κιόλας ότι έχεις πικράνει. Πάντως, εδώ πέρα ήδη από τον πρώτο στίχο λέει ότι ύψωσε την ψυχή του στον Θεό. Και έστω και αν έχεις κάνει λάθη, δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθείς και να πεις ότι για μένα δεν υπάρχει πνευματική ζωή, για μένα δεν υπάρχει Θεός, δεν με θέλει ο Θεός έτσι όπως είμαι, αφού κάνω τα ίδια λάθη, αφού λέω, βάζω μια αρχή, πήγα σε ένα πνευματικό, μίλησα και είπαμε ότι θα προσπαθήσω να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη και τα ξανακάνω ίδια και καμιά φορά χειρότερα, για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να το πει ο άνθρωπος και δεν ισχύει. Ο Θεός πάντοτε αναμένει την επιστροφή του κάθε ανθρώπου, άσχετα με το πόσες φορές έχει αμαρτήσει και έχει αστοχήσει. Υψώνει λοιπόν την ψυχή του στο Θεό, προσευχόμενος, δεόμενος. Και του λέει από την αρχή ότι τον εμπιστεύεται, γιατί κι άλλες φορές τον έχει εμπιστευτεί και ο Θεός τον άκουσε. Αυτό το αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία πατάει και ξεκινάει να και καταγράφει αυτό τον εσωτερικό του κόσμο, καταγράφει τα λάθη του και λέει ότι σε σένα εμπιστεύομαι. Σε σένα εμπιστεύομαι, αλλά δεν αντέχω, δεν θέλω να ρεζιλευτώ, ούτε να με εμπέζουν οι εχθροί μου θέλω.
Γιατί εσύ, το ξέρω καλά, σε όσους ελπίζουν σε σένα, δεν τους αφήνεις χωρίς βοήθεια. Και εδώ πέρα λέει, ας κατασκηνθούν όσοι παρανομούν. Όσοι είναι αμαρτωλοί, όσοι δεν σε θέλουν στη ζωή τους, ας είναι αυτοί που θα ρεζιλευτούν, όχι όμως εμείς που αγωνιζόμαστε για σένα. Είπαμε, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά κομμάτια μετά την πτώση και προσπαθεί να συνδέσει και να ενώσει τα κομμάτια του. Στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο χρειάζεται διαβίου να το λέμε, ειδικά όμως όταν είμαστε πριν από κάποιες μεγάλες αποφάσεις της ζωής μου. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να μονάσω, θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα στη ζωή μου, θέλω να αλλάξω τόπο κατοικίας, θέλω να αλλάξω χώρα. Τελικά ζητάω από το Θεό να μου ανοίξει ή να μου κλείσει αντίστοιχα τον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι βάζω το Θεό στη ζωή μου. Δεν είναι ο Θεός ένα κεράκι που κάποια στιγμή πέρασε από μια εκκλησία και πολύ καλά έκανα βέβαια και άναψα το κερί μου και έκανα την προσευχή μου. Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι στα όνειρά σου, είναι στις αποφάσεις σου, είναι στις πτώσεις σου, σε όλα είναι. Τα σοδού σου λοιπόν Κύριε γνώρισόν με και τα στρίβω σου δίδαξόν. Δίδαξέ με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό πρέπει να το λέει με συντριβή ο άνθρωπος και να ζητάει ένα φως και να ζητάει ένα σημάδι από το Θεό και ο Θεός θα το δώσει. Το σημάδι αυτό ασφαλώς θα το δώσει το σημάδι αυτό, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να τον παιδεύει. Θέλει να τον βοηθήσει, απλά ακριβώς θέλει να του δώσει χώρο ο ίδιος ο Θεός. Λέω πολλές φορές σε ομιλίες ότι η λαβή της πόρτας της ψυχής είναι εσωτερική. Ο Θεός πολλές φορές έρχεται και κρούει την θύρα της ψυχής, την πόρτα της ψυχής, αλλά είναι από μέσα η λαβή για την οποία, αν θέλεις, θα ακουμπήσεις, θα στρίψεις και θα ανοίξει πόρτα για να μπει μέσα ο Θεός. Όταν είναι όλα κλειστά τα παράθυρα, δεν μπορεί να μπει το φως. Πρέπει εσύ από μέσα να ανοίξεις τα παράθυρα για να μπορεί να μπει το φως και να σε γεμίσει φως και χαρά. Και τι άλλο ζητάει στον πέμπτο στίχο? Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με. Δίδαξέ με, είσαι ο διδάσκαλος. Να μια ακόμα έννοια του Θεού. Είναι πατέρας, παντοκράτορας, ποιητήρου ουρανού και γης και διδάσκαλος. Και επίσης σωτήρας, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου και σε σένα ελπίζω πότε, όλη την ημέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πράγματι οι άνθρωποι που ζουν το Θεό δεν τον ζουν κάποια στιγμή το βράδυ πρωτού κοιμηθούν, που θα σταθούν 2 λεπτά, 5 λεπτά μπροστά στα εικονίσματα και θα κάνουν την προσευχή τους. Και αυτό πάλι είναι σημαντικό. Αλλά για κάποιον ο οποίος έχει κάνει κάποια βήματα πνευματικά, δεν του φτάνει αυτό. Το θέλει όλη την ημέρα να στρέφεται γύρω από τον Θεό. Γι' αυτό λένε την ευχή πολλοί άνθρωποι και γενικά έχουν το νου τους στο Θεό, όπως κάνει κάποιος ο οποίος αγαπά, ερωτεύεται κάποιον άλλον και στρέφεται συνεχώς ο νους του γύρω από το άλλο πρόσωπο. Λίγο παρακάτω λέει, μνήστητη Κύριε και τους συκτιρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια. Και πάλι λέει εδώ ότι θα τον θυμηθεί ο Θεός, γιατί πλέον καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο για τον ίδιο τον οποίο βοήθησε σε προηγούμενο χρόνο, αλλά είναι από αιώνος, ότι από αιώνος εσύ, είναι από τα αρχαία χρόνια, από αυτή την πρώτη μετά την πτώση, στη γένεση, εκεί που αναφέρεται η πτώση και μετά ο Θεός λέει ναι μεν αλλά, ναι έγινε πτώση, αλλά δεν θα αφήσω το πλάσμα μου στη μοίρα του.
θα γεννηθεί κάποιος, και αυτή είναι μια προφητεία χριστολογική, θα γεννηθεί κάποιος, λέει, στο διάβολο, που θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και πάμε

Αγαπητοί μου, ο 24ος ψαλμός είναι αυτός που μας απασχολεί σήμερα και βλέπουμε τι θεόπνευστο κείμενο είναι, αφού έχουν περάσει, ας πούμε, περίπου 1000 χρόνια π.Χ. Είμαστε ακριβώς 2000 χρόνια και 25 μετά και βλέπουμε ότι σε αυτή όλη τη μεγάλη περίοδο των τόσων αιώνων έχουμε πάλι τα κείμενα του Δαβίδ τόσο ζωηρά μπροστά μας και τόσο επίκαιρα που μας είναι πολύ αναγκαία να τα μελετούμε και να παίρνουμε μηνύματα από αυτά. Ένα άλλο που χρειάζεται να σημειώσουμε σχετικά με την ανάγνωση των κειμένων αυτών είναι ότι δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάζουμε μόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν το ψαλτήρι χωρίς να ακουμπάει αυτό τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Ασφαλώς διαβάζουμε τα κείμενα, αλλά δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάσουμε. Τα διαβάζουμε για να μας επηρεάσουν, τα διαβάζουμε για να μας ενισχύσουν και για να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη, σε μια ορθότερη πορεία. Έχουμε μείνει στον 7ο στίχο. «Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου μην τις τιμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε». Εδώ πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν έρθει, να έχουν εξομολογηθεί ότι είχαν ένα άστατο βίο, αμαρτωλό βίο, στην νιώτη τους και ότι έχουν αποφασίσει να αφήσουν στην άκρη όλη αυτή τη ζωή και να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Ωστόσο, αυτές οι αμαρτίες που είχαν γίνει παλαιότερα έρχονται και πάλι στο νου, φέρνουν δυσκολίες, φέρνουν απογοήτευση, επηρεάζουν ψυχικά τον άνθρωπο. Όμως να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Χριστού θα μπορεί όταν γίνεται όπως η παράδοση της Εκκλησίας, όπως οι Άγιοι ορίζουν, να μας καθαρίσει εντελώς από όλες αυτές τις κοιλίδες που υπάρχουν μέσα μας. Μα ήταν πάρα πολλές. Ναι, ήταν πάρα πολλές, αλλά αν το δούμε και στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων, θα δούμε ακόμα περισσότερες να έχουν κάνει Άγιοι και όμως να είναι Άγιοι. Άρα μην αμφισβητούμε ότι ο Θεός μπορεί να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου εντελώς, να την κάνει πεντακάθαρη και να σου δώσει την δυνατότητα να ξεκινήσεις από το σημείο μηδέν και πάλι τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται κάποιες στιγμές που με κάποιες αφορμές που δίνουμε ή που δεν δίνουμε θα επανέρχονται παλιές αναμνήσεις, γιατί όταν η αμαρτία ήταν κυρίαρχη μέσα μας είχε πραγματικά στιγματίσει την ψυχή μας και αυτά έρχονται και πολλές φορές έρχονται και σαν πειρασμοί προκειμένου και πάλι να σε ρίξουν στα ίδια λάθη. Πρέπει να κρατηθείς εκεί. Πρέπει να δώσεις δύναμη και εσύ στον εαυτό σου και να πεις ότι αυτά όλα έχουν τελειώσει για μένα. Αυτή η περίοδο ήταν μια περίοδος σκότους. Βρίσκομαι στο φως, έστω και στο λίγο φως ακόμα, αλλά δεν ζητώ και δεν μου αρέσει να ξαναμπω σε αυτή την σκοτεινή περίοδο της ζωής μου. Όλα αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Και εκεί έρχεται βεβαίως συνεργός ο Θεός, στον οποίο ζητάς την προσευχή για να το κάνει. Γιατί μόνοι μας

δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ο Θεός είναι αυτός που έρχεται και δίνει δύναμη και μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτά που φαίνονται βουνά μπροστά μας. Άρα αμαρτίες που έκανα στη νιώτη μου ή από την άγνοιά μου μην τις θυμάσαι. Γιατί ίσως είναι απάντηση στο προηγούμενο, γιατί καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και θα διδάξει την οδό στους αμαρτάνοντας. Μέσα και στο σημείο, στην περίοδο της αμαρτίας. Δεν θα αφήσει τον άνθρωπο χωρίς σημεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γινόταν με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο οποίος έλεγε για τον εαυτό του ότι ζούσε πολύ άσωτο βίο εκεί στη Ρωσία, έπινε βότκα, έβγαινε, ξενυχτούσε με φίλους και κάποια στιγμή ακούει μέσα του δυνατά μία φωνή: «Δεν μ' αρέσουν τα έργα σου, δεν μ' αρέσει έτσι όπως ζεις». Εδώ είχαμε μία πολύ έντονη, δυνατή παρέμβαση του Θεού στον Άγιο, γιατί ήταν έτοιμος για αυτό. Ο Θεός δίνει εκεί που είναι έτοιμος ο άνθρωπος, έτοιμος και να συνεργαστεί, αλλά το βλέπουμε και γενικότερα να σου δίνει ευκαιρίες, ενώ βλέπει και κατά άνθρωπο θα λέγαμε δεν την αξίζεις κιόλα στην ευκαιρία, αλλά τη δίνει ο Θεός, σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις και να ξεκινήσεις και πάλι τον αγώνα σου, γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι Χριστός, με ήττα, είναι δίκαιος και θέλει τώρα να σε διδάξει την οδό που πρέπει, την καινούρια, να βαδίσεις. Λίγο παρακάτω, στον ένατο στίχο, λέει θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη και θα διδάξει τους πράους τις οδούς του. Η πραότητα είναι ένα σημείο αγιότητας. Ένας άγιος ασφαλώς είναι πράος. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει στιγμές που μπορεί να έχει μία έντονη αντίδραση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράος. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν το Θεό, που έχουν μία ταπεινότητα, που έχουν μία έχουν έναν έντονο, μία έντονη εσωστρέφεια με την έννοια της αυτοκριτικής, αυτοί πολύ ευλογούνται από το Θεό και ο Θεός τους δείχνει το δρόμο τους. Και παρακάτω, όλα τα έργα του Κυρίου θα είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν τη Διαθήκη και τις εντολές του. Εδώ ξέρουμε και για μια φορά ακόμα παρουσιάζεται ποιος είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός της εκδίκησης, δεν είναι ο Θεός του μίσους, δεν είναι ο Θεός της αντιπαράθεσης, είναι ο Θεός της αγάπης. Έλεος είναι η λέξη. Έλεος. Αγάπη. Είναι αγάπη και είναι και ο Θεός της αλήθειας. Και αυτούς πράγματι, το επαναλαμβάνω, οι οποίοι ζητούν να έρθει ο Θεός στη ζωή τους, ο Θεός δεν τους αφήνει απαρηγόρητους. Και επειδή ακριβώς η αγάπη, λέει ο ποιητής, θα ήθελα να συγχωρέσεις τα αμαρτήματά μου. Γιατί η αμαρτία μου δεν είναι μικρή. Η αμαρτία μου είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη και είναι τόσο μεγάλη που αμφισβητώ αν μπορείς να τη συγχωρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με τέτοια αμαρτήματα που μπορεί να τους ακολουθούν και από την παιδική τους ηλικία. Κάτι έχει γίνει όταν ήταν παιδιά, όταν ήταν έφηβοι, το οποίο δεν το έχουν πει ποτέ και τους βασανίζει εσωτερικά αυτό. Μπορεί και στο πνευματικό να πάνε να πούνε άλλα πράγματα πολύ πρόσφατα που τους έχουν συμβεί και να μην πούνε αυτό το ένα,
το οποίο έχει χαραχτεί μέσα στην ψυχή τους. Αν αυτό δεν το εξωτερικεύσεις, δεν μπορείς και να ελευθερωθείς. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να πούμε αυτό, ότι είναι ο Θεός εκείνος στον οποίο θα απευθυνθούμε και θα μας ελευθερώσει. Με την εξομολόγηση σε ένα πνευματικό πατέρα σίγουρα θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά ήδη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το ελάφρωμα, την ελευθερία, την εσωτερική, την νιώθει ο άνθρωπος, που είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν αγοράζεται φυσικά και χαρίζεται από τον ίδιο το Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Εδώ ο φόβος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι έχει κρύβει, φανερώνει την έννοια του δέους, της ευλάβειας, ο φοβούμενος τον Κύριο. Είδατε πως καλεί ο ιερέας να κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού. Δεν σημαίνει να φοβάσει τον Θεό, αλλά με ένα δέος να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο. Αυτός λοιπόν που έχει το δέος αυτό, αυτός θα καθοδηγηθεί από τον Θεό, θα τον καθοδηγήσει ο Θεός, θα τον καθοδηγήσει σωστά.

0: Αγαπητοί μου, είμαστε στον 24ο ψαλμό του Δαβίδ. Έχουμε εστιάσει σε μερικές λέξεις, ας τις πούμε στην ερμηνευτική και λέξη κλειδιά. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του ψαλμού και παρατηρούμε, οι ειδικοί έχουν πει ότι πιθανόν να μην υπάρχει ένα θέμα του ψαλμού αυτού, δηλαδή να μην είναι ένα το θέμα που αναπτύσσεται, αλλά ίσως είναι μια σύνθεση προσευχών για θέματα που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος τότε, αλλά είπαμε αφορούν και στο σήμερα. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συνδέουν τον ψαλμό, θεωρούν τον ψαλμό ως ένα ενιαίο κείμενο, γιατί έχει ακροστοιχίδα. Έχει ακροστοιχίδα με βάση βέβαια το εβραϊκό αλφάβητο, αν και λείπουν τα γράμματα βαβ και κοφ, και οι στίχοι 18 και 19 αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, το ρες, και ο τελευταίος στίχος, ο 22ος, επαναλαμβάνει το γράμμα φε. Οπότε βλέπουμε, όπως λένε και οι βιβλικοί θεολόγοι, πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο κείμενο, για έναν ενιαίο ψαλμό. Θα δούμε όμως και τον υπόλοιπο τώρα με ένα γοργό ρυθμό. Μιλούσαμε πριν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φόβο Θεού, και όταν λέμε φόβο Θεού εννοούμε δέος, ευλάβεια ενώπιον του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και η απόγονή του. Πολλές φορές αυτά που τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που συμβαίνουν μέσα μας, ακόμα αφορούν και στην υγεία μας, έχουν να κάνουν με τους προγόνους μας. Εκείνοι, για παράδειγμα, έχτισαν πράγματα, υγεία, πνευματική και σωματική, και αυτό το βλέπεις και στους απογόνους. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό την κάνω ό,τι θέλω και τα λοιπά. Ούτε τη δική μας, ούτε εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε στοιχεία των προγόνων μας, αλλά και άλλες φορές εμείς προκαλούμε για τους απογόνους μας κάποιες συνέπειες, και δεν το λέω αυτό τώρα με την έννοια της πνευματικής ευθύνης. Όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός ξέρει για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά κυρίως ακόμα και στα σωματικά θέματα. Βλέπεις ότι δύο άνθρωποι που έχουν ας πούμε διαβήτη, που έχουν ζάχαρο, το μεταφέρουν στους απογόνους τους, ή άλλες ασθένειες, ή και ακόμα αυτές οι ανίατες ασθένειες, πολλές φορές υπάρχουν, μεταδίδονται, και άλλες φορές εκδηλώνονται και άλλες φορές δεν εκδηλώνονται. Είναι ένα μυστήριο, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Πάντως και πάλι δυναμώνει εδώ ο ψαλμωδός και λέει: «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου», ο Κύριος είναι κρατέωμά μου, για όλους αυτούς που τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και με τον καθένα υπάρχει μια γενική διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, και υπάρχει και μια διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο προσωπική, εντελώς προσωπική, που ζητάει ο Θεός τη συγκατάθεση να βρίσκεται στη ζωή του άλλου. Και αυτό αν εσύ το επιθυμείς προσωπικά θα γίνει, δεν θα σου επιβληθεί. «Οι οφθαλμοί μου στρέφονται προς τον Θεό, γιατί αυτός είναι που θα με σώσει από την παγίδα». Αυτός θα σώσει από την παγίδα τα πόδια μου. Θα έχουμε στο μυαλό μας τις παγίδες αυτές που έφτιαγναν προκειμένου να πιάσουν κάποιο ζώο, και βέβαια να το να τους διαθρέψει αυτό. Έστεινα κάποια παγίδα, έβαζα σε ένα σημείο ένα μέταλλο, έτσι ώστε χωρίς να το δει το ζώο που παίρνει για εκεί να πατήσει επάνω και να το εγκλωβίσει μετά ο άνθρωπος. Τέτοιες παγίδες στείνονται πάρα πολλές φορές και στα πνευματικά. Στην πνευματική ζωή, παγίδες από δεξιά, παγίδες από αριστερά, από αυτές ζητάμε από τον Κύριο να μας φυλάξει. Και μετά έχουμε μία έντονη συνέστηση της κατάστασης του ανθρώπου. «Κοίταξέ με», του λέει του Θεού, «ελέησέ με», «κοίταξέ με και ελέησέ με». Γιατί? Γιατί είμαι μόνος και φτωχός. Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε και ρεαλιστικά το κείμενο, αλλά μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και με βάση και παραβολικά, μεταφορικά, γιατί πράγματι ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή μόνος και φεύγει μόνος και αισθάνεται μια πτωχία, μπορεί να είναι πτωχός στη ζωή του, να του λείπουν ακόμα και τα βασικά, αλλά αυτά όλα, το ότι είμαι μόνος, σημαίνει ότι μπορεί να είμαι με αφήσαν μόνο ή έμεινα μόνος ή αισθάνομαι μόνος ή αισθάνομαι το Θεό ότι δεν είναι πλέον τόσο κοντά μου και αισθάνομαι αυτήν την πνευματική ένδυα, τη φτώχεια την πνευματική, αισθάνομαι αποδυνωμένος. Πώς το λέμε αυτό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποδυναμωμένος, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει μείνει χωρίς χάρη Θεού. Και πολλές φορές έρχονται και οι θλίψεις, η μία πίσω από την άλλη. Λέει το κείμενο ότι οι θλίψεις του επληθύνθησαν. Δηλαδή έγιναν πολλές. Δεν είναι ένα το ζήτημα, είναι πολλά τα ζητήματα. Από αυτά όλα ζητά να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Τι να δει ο Θεός για να το σε βοηθήσει? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Είδε, δηλαδή νιώσε, κατάλαβε ότι νιώθω αυτήν την αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος απέναντί σου. Δεν είμαι. Δεν είναι τα έργα μου αυτά που θέλεις. Αλλά έχω μια συνέστηση ότι δεν είμαι υπερφύαλος. Δεν είμαι εγωκεντρικός. Έχω καταλάβει τα λάθη μου. Παρότι δεν κάνω αυτά που χρειάζεται. Και είδε και τον κόπο μου, την κόπωσή μου. Δες όλη τη ζωή μου. Και δες και όλους αυτούς οι οποίοι με έχουν βάλει απέναντι και με μισούν. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πάντα τα θύματα. Αλλά μήπως έχουμε υπάρξει και θύτες? Δηλαδή μήπως εμείς προκαλέσαμε έναν άνθρωπο και είναι και είμαστε μόνοι μας? Δεν βλέπουμε πολλές φορές ότι κάποιος λέει έμεινε μόνος και κατηγορεί όλους τους άλλους, ακόμα και τα παιδιά του δεν τον επισκέπτονται, ακόμα και οι φίλοι του και οι συγγενείς του, όλοι δεν τον επισκέπτονται, δεν τον θέλουν. Μήπως φταίς εσύ για όλο αυτό και δεν φταίει και δεν φταίνει άλλοι? Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορείς τους άλλους παρά να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και λέει είδε πόσοι έγιναν πάρα πολλοί αυτοί που με μισούν. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το μίσος είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο, άσχημο. Άλλο η αντιπάθεια, άλλο τα να μην είμαι σωστός σε κάποιο κανόνα που κάνω για να προοδεύσω, και άλλο να μισώ. Το μίσος είναι ένας καρκίνος πνευματικός. Φύλαξε την ψυχή μου, σώσε με, γιατί ήλπισα σε σένα. Και αν θα γίνει αυτό, τότε θα αν με φυλάξεις εσύ, τότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αγαπητοί μου, με συντομία προσπαθήσαμε να δούμε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος είναι ένα ψυχογράφημα και κρύβει ένα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά κρύβει και μια μεγάλη ελπίδα στο Θεό. Μακάρι από αυτά που είπαμε κάτι ο καθένας να προσέλαβε και να τον βοηθήσουν στη δική του ζωή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε.

Ακόμα οι φοιτητές έζησαν στα μαθήματά τους. Και πότε να κλείσουν για το Πάσχα. Όπου να σ' άκουν τη Μεγάλη Σαρακοστή. 26 του Γενάρη. Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τους τρεις μεγάλους και γίγαντες των πειρασμών, όπως ονομάζονται από τους πατέρες. Και γενικά στο όλο θέμα μας, που είναι ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό. Σήμερα θα δούμε έτσι κάπως την πορεία του ανθρώπου σε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. Είδαμε τις προηγούμενες φορές ότι τελικά αυτός που τραυματίστηκε από την όλη υπόθεση είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή η τραγωδία της πτώσεως είχε συνέπειες τραγικές πάνω στον άνθρωπο τον ίδιο. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος αρρώστησε, αλλά ο άνθρωπος που αρρώστησε. Γι' αυτό και δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη από θεραπεία, αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη θεραπείας. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να φτιάξει τη σχέση του με τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος τακτοποιά τον εαυτόν του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνει φίλος του Θεού. Όχι ο Θεός φίλος του ανθρώπου, γιατί ο Θεός είναι όχι μόνο φίλος, αλλά και πατέρας και αδελφός και οικείος προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, λόγω της πτώσεως του, λόγω της διαστροφής, λόγω της ασθένειας που έχει μέσα στη φύση του, γι' αυτόν τον λόγο καθίσταται εχθρός και ξένος προς τον Θεό. Έτσι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, όλα όσα κάνει, αφορούν τον άνθρωπο και μόνο, όχι τον Θεό. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρει ο άνθρωπος στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Δεν νηστεύω για τον Θεό. Δεν προσεύχομαι για τον Θεό. Δεν κάνω ελεημοσύνες για τον Θεό. Δεν κάνω καλά έργα για τον Θεό, αλλά όλα αυτά τα κάνω για τον εαυτό μου. Γιατί ο εαυτός μου είναι αυτός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί. Εάν νηστεύω, νηστεύω διότι εγώ έχω ανάγκη της νηστείας. Και αν κάνω ελεημοσύνες, και αν αγρυπνώ, και αν προσεύχομαι, και αν μελετώ, και αν εγκρατεύομαι, και αν ξέρω εγώ αγωνίζομαι, όλα αυτά τα κάνω γιατί εγώ έχω ανάγκη να θεραπεύσω τον άρρωστον εαυτό μου, ώστε να γίνει φίλος και οικείος του Θεού. Στη θρησκεία είναι ακριβώς το αντίθετο. Στη θρησκεία ο άνθρωπος αναγκάζεται να εξευμενήσει τον Θεό. Δηλαδή κάνει πράγματα για τον Θεό. Δηλαδή κάνει θυσίες για να εξευμενήσει το Θείο. Δηλαδή να τον καλοπιάσει το Θεό, να τον πω έτσι, να τον πιάσει με το καλό, με το φιλότιμο, να τον φέρει από εδώ, να φέρει από εκεί, να του περάσει ας πούμε ο θυμός. Βέβαια τέτοιες εκφράσεις θα βρει κανείς και σε κείμενα και της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Να παρέρθει η οργή του Κυρίου, να γίνει ήλαιος ο Θεός μαζί μας, να μας λυπηθεί ο Θεός. Όλα αυτά όμως είναι εκφράσεις στην δική μας ας πούμε έτσι παράδοση, οι οποίες σημαίνουν αυτό το οποίο σας έχω πει, ότι δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί, αλλά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αυτή. Και ακριβώς η Εκκλησία διαφέρει, ένα από τα σημεία που διαφέρει από τη θρησκεία είναι αυτό το σημείο, ότι η μεν Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο και ο Θεός είναι δεδομένος ότι είναι φίλος και οικείος προς τον άνθρωπο, η δε θρησκεία ο άνθρωπος θεραπεύει τον Θεό μέσω εξυλαστηρίων θυσιών, μέσω διαφόρων τέλος πάντων τελετουργιών ή διαφορών άλλων πραγμάτων. Αυτό σημαίνει σε μας ότι όταν αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στρέφουμε την προσοχή μας εις τον εαυτό μας. Ότι ο εαυτός μας είναι αυτός που έχει ανάγκη από όλα όσα γίνονται και από όλα όσα οι πατέρες μας διδάσκουν ότι πρέπει να κάνουμε. Τι γίνεται τώρα με εμάς.
αφού κληρονομούμε την πτώση, κληρονομούμε την ασθένεια, κληρονομούμε την ταλαιπωρία όλη αυτή τη φύσεώς μας, γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ερχόμαστε στον κόσμο και φέρουμε μέσα μας όλα αυτά τα οποία κληρονομικά μας έχουν δοθεί. Έτσι. Και κληρονομικά από τους γενάρχες της ανθρωπότητας όλης, αλλά και από τους γονείς μας. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος έρχεται και αποφασίζει να αποκτήσει μια σχέση με τον Θεό. Κάποια στιγμή της ζωής του. Βέβαια, αυτή η στιγμή για άλλους ανθρώπους είναι έτσι ανεπαίσθητη και μακροχρόνια, ας την πούμε. Για άλλους είναι απότομη και στιγμιαία. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική οικογένεια και μεγαλώνει και από τότε που γεννιέται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ακούει τον Λόγο του Θεού, δέχεται την κατήχηση της Εκκλησίας, τέλος πάντων ζει μες στα μυστήρια. Για αυτό το παιδί η συνάντηση του με τον Θεό είναι κάπως έτσι φυσιολογική, μεγαλώνει μαζί του, κάτι που είναι δεδομένο από τότε που γεννιέται. Για άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχτηκαν τέτοια αναγωγή πνευματική, ήταν κάποιοι μακριά από τον Θεό, τότε στον κάθε άνθρωπο, με έναν τρόπο που ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος και ο Θεός, έρχεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί του. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έτυχε τέτοιας αγωγής, και οι πιο πολλοί από εμάς ίσως δεν έτυχαμε τέτοιας αγωγής, εγώ πάντως δεν έτυχα, ξαφνικά μέσα από γεγονότα, μέσα από φαινομενικά τυχαία πράγματα ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε πώς στον κάθε να συμβαίνει, γίνεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ανακαλύπτει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Βέβαια, ενώ μας φαίνεται εμάς ότι τώρα βρήκα τον Θεό, έτσι, ξαφνικά βρήκα τον Θεό μέσα από κάποιο λόγο, μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια εμπειρία τέλος πάντων, την οποία ο Θεός με στην πρόνοια του γνωρίζει και επιτελεί και ξέρει και ο άνθρωπος ο ίδιος. Εν τούτης όμως, και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι το βλέπουμε από την προσωπική μας πείραν αυτό και το ξέρει και ο καθένας από εμάς. Ενώ νομίζαμε ότι μέχρι τώρα δεν είχα καμιά σχέση με τον Θεό και ξαφνικά βρήκα τον Θεό τώρα, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ακούγοντας ένα λόγο, ζώντας ένα γεγονός, πηγαίνοντας ξέρω εγώ σε μια λειτουργία, στο Άγιον Όρος, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μόλις μπούμε στον χώρο αυτόν τον πνευματικό, τι ανακαλύπτουμε? Ότι ο Θεός, τον οποίον εμείς μέχρι τώρα αγνοούσαμε εμπειρικά, εντάξει, ξέραμε ότι υπάρχει, όσοι τουλάχιστον τον αποδεχόμαστε έστω και θεωρητικά. Αυτός ο Θεός λοιπόν, τον οποίον εμείς αγνοούσαμε εμπειρικά και νομίσαμε ότι τώρα τον βρήκαμε, αυτός ο Θεός ήταν από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως μας δίπλα μας, συνεχώς. Αλλά ενώ αυτός ήταν δίπλα μας και ενώ αυτός συνέχεια μας χτυπούσε την πόρτα για να μπει μέσα στην καρδιά μας, να το ανοίξουμε εμείς την πόρτα, διότι ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν μας, ας πούμε, καταργεί την ελευθερία μας. Εάν το ανοίξουμε, θα μπει. Αν δεν το ανοίξουμε, θα μένει πόξο. Αλλά θα μένει πόξο και θα χτυπάει την πόρτα. Τότε λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Θεός ήταν πάντοτε δίπλα μας. Πάντοτε δίπλα μας. Αυτή η αίσθηση είναι και από τις πρώτες ευχάριστες εκπλήξεις, ας το πούμε έτσι, της υπάρξεώς μας, γιατί βλέπουμε αφενός μεν τη δική μας, ας πούμε, τύφλωση. Έτσι. Ενώ ο Θεός ήταν πάντα δίπλα μας και ο Θεός πάντοτε μας μιλούσε και πάντοτε μας καλούσε και πάντοτε χτυπούσε την πόρτα μας, εμείς δεν το πήραμε είδηση αυτό το πράγμα. Δεν το ακούσαμε, δεν το καταλάβαμε, δεν το δεχθήκαμε. Βλέπουμε την τύφλωση τη δική μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και την άπειρη αγάπη του Θεού.
αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός ήταν δίπλα μας και αυτό είναι από τις πρώτες πνευματικές εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος, γιατί αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού συγκινεί τον άνθρωπο. Βλέπει ότι ο Θεός ήταν πάντα δίπλα του, συνεχώς. Και αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, ότι το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Δηλαδή βγαίνει μέσα από την εμπειρία του ανθρώπου, γιατί βλέπει τον Θεό να τον καταδιώκει τον άνθρωπο. Με την καλή έννοια, να τον κυνηγάξω πίσω με το έλεος του, με την αγάπη του. Να κυνηγά τον άνθρωπο, και παρόλο που ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος, είμαστε μεθυσμένοι και ζαλισμένοι και σκοτισμένοι ας πούμε μέσα στην ποικιλία του ο καθένας της ζωής μας, εν τούτης, Κυριάκο, μήπως εσύ με έκαμε σκάσεις σαμποτάζ, βρε. Καλά. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού παρέβλεπε τη δική μας ανοησία, τη δική μας ας πούμε σκληρότητα, και συνεχώς ήταν δίπλα μας. Συνεχώς ήταν δίπλα μας. Δεν μας άφησε ο Θεός ποτέ. Και ξέρετε ότι αυτή η αίσθηση της αγάπης του Θεού, που είναι από τα πρώτα βιώματα που ζει ο άνθρωπος, αρχίζει όχι από το που θυμόμαστε τον εαυτό μας, αλλά αρχίζει πολύ πριν. Και από τότε που, εάν ο άνθρωπος καταλάβει ότι ο Θεός τον εγνώριζε, όπως ο ίδιος είπε στους προφήτες, ότι πριν ακόμα συλληφθείς εις την κοιλία της μητέρας σου, εγώ σε εγνώριζα. Δηλαδή, εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος καν, έτσι, δεν ήμασταν άγνωστοι στον Θεό, διότι για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι το άγνωστο. Ο Θεός ήξερε τον κάθε ένα από μας πριν ακόμα δημιουργηθεί όλος ο κόσμος. Ας πούμε, εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο Θεός εγνώριζε τον κάθε άνθρωπο. Και για τον κάθε ένα από μας ο Θεός προνοούσε τα αγαθά, τα τέλεια, τα βέλτιστα. Και στον κάθε ένα από μας ο Θεός δείχνει και έδειχνε την άπειρη του αγάπη. Συνεχώς δίπλα μας, συνεχώς δίπλα μας. Έτσι γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου η μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και η βαθιά μετάνοια για τα λάθη τα οποία διέπραξε όλο αυτό το διάστημα. Τότε βλέπουμε τον εαυτό μας να καταδιώκεται από το έλεος του Θεού, τον Θεό να μας καταδιώκει με την αγάπη Του και με την εσπλαχνία Του και με την ελεημοσύνη Του και με την ανεκτικότητά Του, και βλέπουμε και τον εαυτό μας να διαπράττει τόσα λάθη και τόσες ανοησίες και τόσες ασχημίες, που πραγματικά αυτά όλα γεννούν στη ψυχή μας την βαθιά μετάνοια για την αποστασία μας από τον Θεό και την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του Θεού προς τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος να συνάπτει μια σχέση με τον Θεό, μια σχέση προσωπική. Ο Θεός και ο άνθρωπος συναντώνται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και εκεί αρχίζει αυτή η πορεία. Ο άνθρωπος ακούγει αυτό που έλεγαν και οι πατέρες, το ακολούθημι, έλα μαζί μου, έλα πίσω μου. Ή αν θέλετε ακόμα το πούμε έτσι πιο πρακτικά, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος δέχεται τον σπόρον του Λόγου του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος είναι η γη και δέχεται τα σπέρματα αυτά τα οποία δείχνει ο Θεός μες στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα βέβαια, ενώ η αρχή είναι καλή, αρχίζει μια ολόκληρη πορεία. Συνήθως ο Θεός ακολουθά ένα ας το πω έτσι πρόγραμμα κάπως πονηρό. Με ποια έννοια? Στην αρχή ο Θεός, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, κάνει διαφήμιση τα προϊόντα του δωρεάν. Έτσι.
είναι, μοιάζει σε ένα ζαχαροπλάστη, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα όποιος έρθει στο ζαχαροπλαστείο δωρεάν όλα. Και πας εκεί, κάθεσαι, τρως, πίνεις πάστες, πώς λέγονται, τούρτες, παγωτά, τέλος πάντων οτιδήποτε γλυκά υπάρχουν, και είναι όλα δωρεάν και εύκολα, ό,τι παραγγείλεις έρχεται. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, είναι ο μήνας του μέλητος, ας το πούμε έτσι. Μέσα στον γάμο αυτό που γίνεται της ψυχής μας με τον Θεό, ο μήνας του μέλητος που ο Θεός είναι παρόν και ό,τι θέλει σου το κάνει, έτσι. Πάει να προσευχηθείς, αμέσως έρχονται δάκρυα, έρχεται η κατάνοιξη, καταλαβαίνεις τα λόγια της προσευχής, ενώ μπορείς να ήσουν κουρασμένος, σκοτωμένος όλη μέρα. Έχεις τέτοιον πόθο να προσευχηθείς, πας, προσεύχεσαι, περνάει η ώρα, περνάει η νύχτα, δεν καταλαβαίνεις κούραση, τρέχεις στην εκκλησία, τρέχεις αγρυπνία, να κοινωνήσεις, να διαβάσεις, να ακούσεις, αχόρταγα, αχόρταγα, όλα εύκολα, όλα ωραία. Κολυμπάς έτσι μέσα στη χάρη αυτήν του Θεού. Είναι ο Θεός, είναι μια, κάτι το χειροπιαστό για σένα, έτσι, κάτι το χειροπιαστό. Είναι η περίοδος της δωρεάν χάριτος. Ο Θεός δωρεάν σου δίνει τη χάρη Του. Και βέβαια ο άνθρωπος τότε απολαμβάνει αυτόν τον πλούτο της χάριτος, βλέπει τον Θεό οφθαλμοφανός μπροστά του, βλέπει τον Θεό να ενεργεί, βλέπει τον Θεό μέσα του. Η παρουσία του Θεού αναστέλει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες που προηγουμένως ήταν δούλος ο άνθρωπος, απελευθερώνεται από τα δεσμά τα οποία ήταν προηγουμένως υποδουλωμένος. Και λέει, μα εγώ ας πούμε που δεν μπορούσα, ξέρω, ούτε μια μέρα να κάνω αυτό το πράγμα, τώρα πώς το κάνω στη ζωή μου ολόκληρη και πώς άλλαξε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, αυτή η περίοδος της δωρεάν χάριτος και ο μήνας του μέλητος αυτός, ο οποίος βέβαια δεν είναι μήνας, είναι, εξαρτάται πόσο θα διαρκέσει, διαρκεί στον κάθε άνθρωπο αναλόγως. Υπάρχουν μερικοί έξυπνοι οι οποίοι κατάφεραν να μπολιάσουν αυτήν την κατάσταση την πνευματική με την όλη τους τη ζωή και να συνεχίσει πράγματι. Μέσα βέβαια από δυσκολίες, από θλίψεις, από διωγμούς, αλλά την κράτησα. Αυτό το κατάφεραν μερικοί άνθρωποι. Η πλήση των ανθρώπων, τι έγινε, αφού γευθούν τη χάρη του Θεού και πιστούν ότι υπάρχει ο Θεός, έτσι, η ψυχή βεβαιωθεί ότι όντως ο Θεός υπάρχει, γιατί τον ζει, τον βλέπει, τον γεύεται, χαίρεται τον Θεό, έχει εμπειρία πλέον της υπάρξης του Θεού, τότε ο Θεός λέει, κοίταξε, έφαες ήπιες, αλλά από Δευτέρα θα πληρώνεις, δεν έχει άλλα δωρεάν. Έτσι. Καλές εξηγήσεις, να είμαστε καλοί φίλοι. Ό,τι πήρες, πήρες. Από τη Δευτέρα, από εβδομάδα, θα αρχίσεις να πληρώνεις τα γλυκά. Βέβαια, όταν συνηθίσεις τα καλά γλυκά, μετά τα θέλεις κιόλας. Ναι, αλλά σιγά σιγά ο Θεός τρόπονται να, σαν να κρύβει την χάρη Του, έτσι σαν να συστέλλεται ο Θεός, και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος να ξαναζεί τον παλαιόν άνθρωπο. Έτσι ξαναρχίζουν τα πάθη μέσα, ξαναρχίζει να πάει να προσευχηθεί και αρχίζουν τα χασμουριτά και να τα τέλειωτα. Την Παναγία μου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος, άτε κοιμηθώ και αύριο το πρωί προσεύχομαι και θα σηκωστώ αύριο οπωσδήποτε μισή ώρα νωρίτερα να κάνω την προσευχή μου, και σηκώνεσαι μισή ώρα αργότερα και δεν πας ούτε στη δουλειά σου στην ώρα της, και το πρωί λες οπωσδήποτε το βράδυ θα προσευχηθώ, το βράδυ γίνεται το πρωί και πάει υπόθεση. Είσαι κουρασμένος, δεν μπορεί να πας να προσευχηθείς, δεν μπορεί να διαβάσεις, δεν έχεις χρόνο. Κουράζεσαι στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνεις, σου φταίει το ένα, σου φταίει το άλλο, δεν βρίσκεις νόημα. Με λίγα λόγια, συστέλλεται η χάρις και ο άνθρωπος ξαναεπιστρέφει εκεί που ήταν προηγουμένος. Όμως έχει μια διαφορά. Επιστρέφει μεν εκεί που ήταν προηγουμένος, δηλαδή ξαναβρίσκει τον παλιόν του εαυτό, τον παλαιόν άνθρωπο, αλλά πλέον έχει πείρα, ξέρει, ενώ προηγουμένως δεν ήξερε τη χάρη. Ξέρει την παρουσία του Θεού. Ξέρει τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον Θεό, ξέρει τι σημαίνει να ενεργεί ο Θεός μέσα σου. Και αρχίζει πλέον έναν αγώνα. Εδώ βέβαια χρειάζεται ο άνθρωπος πολύ έτσι ψυχραιμία, να το πούμε.
Και όπως είπατε, βέβαια και ένα κατάλληλο πνευματικό οδηγό, απαραίτητος χρειάζεται. Αλλά και ψυχραιμία, ώστε να μην πανικοβληθεί ο άνθρωπος, βλέποντας τα πάθη να επιστρέφουν πίσω και βλέποντας τον εαυτό του να ξαναγίνεται ό,τι ήταν προηγουμένως και να ξαναρχίζει να επιθυμεί πράγματα αμαρτωλά, να υποκύπτει σε επιθυμίες άσχημες, τέλος πάντων να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει αλλά τα κάνει, γιατί συναισθάλλει χάρης και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του όπως ήταν μέσα σε μια κατάσταση τραυματισμένη. Αυτό κυρίως γίνεται όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει ή θέλει να πουλά τα προϊόντα του, αλλά διότι ο άνθρωπος για να χτίσει το πνευματικό του οικοδόμημα χρειάζεται να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χτίσει την πνευματική ζωή εάν δεν ταπεινωθεί. Και δυστυχώς η ταπείνωση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έρχεται με τα λόγια, ούτε με τις θεωρίες. Όσο και να πεις ότι εγώ, ας πούμε, δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ο έσχατος των ανθρώπων, εγώ είμαι το ένα, είμαι το άλλο, δεν είμαι καλός, δεν είμαι χρυσός, δεν είμαι άγιος, δεν είμαι εκείνο. Καλά είναι αυτά, ταπεινοφροσύνη λέγονται αυτά και ταπεινολογίες που δεν είναι ωφέλιμες, αλλά η καρδιά του ανθρώπου για να ταπεινωθεί πρέπει να σπάσει. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι καρδίαν συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο. Λοιπόν, πρέπει να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι σκληρή, παιδιά, είναι πάρα πολύ σκληρή η καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, και είναι σε βάθος σκληρή, που δεν μπορούμε να την, ούτε εμείς ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε. Η καρδιά σπάζει μέσα από πολλές περιστάσεις. Είτε μέσα από τις περιπέτειες μας πνευματικές, είτε μέσα από πειρασμούς, από θλίψεις, από δοκιμασίες, από ταλαιπωρίες. Συντρίβεται η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά ο Θεός, για να χτίσει το οικοδόμημά του, χρειάζεται ακριβώς και για να μην καταστρέψει τον άνθρωπο. Και το κάνει ο Θεός αυτό γιατί, εάν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, εάν δεν ταπεινωθεί, μετά ό,τι του δώσει ο Θεός, ο άνθρωπος θα το χρησιμοποιήσει για το κακό του. Δηλαδή, είναι σαν να δεις ένα μωρό πολλά λεφτά, επειδή το αγαπάς, ας πούμε, του δίνεις πολλά χρήματα και το μωρό κακομαθαίνει και τα καταστρέφεται. Και η αγάπη σου κατέστρεψε το παιδί σου. Ενώ μπορεί να είσαι πλούσιος, αλλά παιδαγωγώντας το παιδί σου, είσαι πολύ σφιχτός μαζί του. Το αναγκάζεις να δουλέψει. Έτσι. Θα έχετε δει ίσως πλουσίους ανθρώπους που έχουν μια σοφροσύνη απέναντι στα παιδιά τους και αναγκάζουν τα παιδιά τους να πάνε να δουλέψουν. Ενώ έχει πολλά λεφτά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά για να μάθει το μωρό να εκτιμά τι σημαίνει, ξέρω εγώ, μια λίρα, δύο λίρες. Να καταλάβει πώς βγαίνει αυτό του ο μισθός, να πονέσει, να κουραστεί, να δει τι γίνεται γύρω του. Να μην τα βρίσκει έτοιμα. Το μωρό που τα βρίσκει έτοιμα, βέβαια απολαμβάνει όλα τα αγαθά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι προσγειωμένο συνήθως. Δεν προσγειώνεται μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, εάν μας δώσει χαρίσματα και την χάρη του πριν ταπεινωθούμε, τότε επειδή η χάρη

και μπορούν να έκλαιγες κιόλας και τα λοιπά. Τώρα βλέπεις τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τίποτα. Δεν σου λένε τίποτα. Η καρδιά εσκληρύνθηκε. Και αρχίζει αυτός ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Πώς θα σπάσει την καρδιά του, πώς θα αποβάλει τον παλιόν άνθρωπο, πώς θα απεκδηθεί τον παλιόν άνθρωπο και στη συνέχεια να ενδυθεί τον νέον, τον εν Χριστώ άνθρωπο. Αυτό είναι μια πορεία αγώνος ισόβια, μπορεί να πει κανείς. Όμως, ενώ είναι δύσκολη και ενώ είναι επίπονη, εν τούτης όμως έχει κάτι βασικό. Μπορεί να δουλεύεις όλη μέρα, πιάνεις ξέρω ένα πεντόλιρο, ενώ προηγουμένως πιάνεις είχες χιλιάδες λίρες, αλλά εκείνο το που πιάνεις ξέρεις είναι δικό σου. Το πιάνεις με τον κόπο σου, με τον ιδρώτα σου και το χαίρεσαι κιόλας. Σαν τους καλούς ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγα χρήματα, αλλά τους βλέπεις είναι ευτυχισμένοι και ξέρουν δικά τους είναι τίμια χρήματα, είναι ευλογημένα. Τα παίρνουν, ζουν, ας πούμε, τα ξοδεύουν εκεί τα λίγα λεφτάκια που έχουν, ούτε άγχος έχουν τίποτε. Ενώ άλλος μπορεί να έχει άδικα λεφτά και να έχει μαζεμένα και να μην τα χαίρεται. Αγωνίζεσαι πνευματικά, κουράζεσαι, δυσκολεύεσαι, αλλά έχει και ώρες χάριτος, μικρές ή μεγάλες, που παρηγορεί ο Θεός τον άνθρωπο. Και ανάλογα με τον αγώνα που κάνεις, ανάλογα με την ταπείνωση που αποκτάς μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που έχεις, τότε και ο Θεός σου δίδει έτσι αναλαμπές παρηγοριάς. Είναι πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο να περάσει μέσα από τέτοιες περιπέτειες και θλίψεις. Ο άνθρωπος, ο απείραστος, αυτός που δεν επειράστηκε στη ζωή του, δεν εδοκίμασε πειρασμούς, δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ τον πειραζόμενο άνθρωπο. Το λέει και η Γραφή έτσι, «Ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύνατε τις πειραζομένες βοηθήσε». Δηλαδή για τον Χριστό λέγει, επειδή ο Χριστός έπαθε ο ίδιος, πέστη το πάθος και τον θάνατο, γι' αυτό μπορεί και να παρηγορήσει και να βοηθήσει αυτούς όλους που περνούν τη δυσκολία της δοκιμασίας και τον ίδιο τον θάνατο ακόμα. Ιδιαίτερα δε οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί πολλές φορές ο Θεός παραχωρεί να έχουν πολλές δυσκολίες και πτώσεις ακόμα στη ζωή τους, προκειμένου να αποκτήσουν πνευματική πείρα. Λένε οι πατέρες, σαν παράδειγμα, θυμάστε στη Γραφή, ξέρουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Σκεφτείτε λοιπόν πτώση, έτσι. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος, που ήταν και ο πιο ηλικιωμένος από όλους και ο πιο συνετός, ήταν το στήριγμα των Αποστόλων και αρνήθηκε τον Χριστό. Παρόλο που τον προειδοποίησε ο Χριστός, παρόλα αυτά τον αρνήθηκε. Γιατί έπαθε αυτό το πράγμα ο Πέτρος? Είχε κακή διάθεση? Όχι. Ο Θεός όμως άφησε τον Πέτρο να το πάθει, γιατί ο Πέτρος, επειδή ήταν ορμητικός χαρακτήρας, δεν συγκατάβαινε στην αδυναμία των ανθρώπων. Έτσι. Δεν ήξερε τι σημαίνει συγκατάβαση. Δεν ήξερε τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Ήταν απόλυτος. Οπότε έπεσε ο ίδιος και κατάλαβε την ανθρώπινη αδυναμία. Σας είπα και άλλες φορές, αλλά σας το ξαναπώ. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος αυτός που, ο κάθενας από εμάς βέβαια, αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ας πούμε μια προστασία άλλων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ιδιαίτερα να έχουν περάσει δοκιμασίες. Είναι αυτό που λέμε και στην καθομιλωμή, ότι όποιος δεν επείνασε δεν καταλαβαίνει τον πειρασμένο άνθρωπο, έτσι. Αυτός που δεν επειράστηκε δεν καταλαβαίνει τον άνθρωπο που πειράζεται. Εάν στη ζωή σου ήσουν αμέτωχος πειρασμών, όταν έρθει άλλο να σου πει, ξέρεις, έχω πειρασμούς, θα του πεις, σιγά τώρα, και τι είναι αυτά τα πράγματα, εντρέπεσαι, έχεις πειρασμούς. Διαφορά στο γεροντικό λέγει ότι πήγε ένας μοναχός και λέει σε έναν γέροντα, «Γέροντα, τι θα κάνω, έχω σαρκικούς πολέμους. Έχω αισχρούς και σαρκικούς πολέμους και δεν ξέρω τι να κάνω». Ο γέροντας, ο οποίος ήταν αγωνιστής, ήταν ασκητής, αλλά ήταν άπειρος από αυτά τα πράγματα, λέει, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Εσύ είσαι μοναχός, επιτρέπεται να έχεις σαρκικούς πολέμους και σαρκικούς λογισμούς? Δεν είσαι άξιος της μοναχικής πολιτείας.
Δεν είναι καλά πράγματα αυτά.

Και εσύ φταίς για να έχεις αυτά όλα τα πράγματα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Σημαίνει εσύ δεν προσέχεις. Σημαίνει εσύ είσαι απρόσεχτος, είσαι αδύνατος, είσαι ξέρω εγώ. Του είπε, του μίλησε λίγο αυστηρά. Τον άκουσε εκείνος, πήγε στο κελί του. Τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να ησυχάσω, αφού δεν σταματούν οι λογισμοί, αφού δεν σταματά ο πόλεμος, άδικα αγωνίζομαι. Άδικα κάθομαι εδώ. Δεν μπορώ. Να πάω να φύγω. Σηκώστηκε λοιπόν και έφευγε. Στο δρόμο, ένας άλλος μεγάλος γέροντας, διακριτικός, ο οποίος είχε πείρα και είχε διάκριση, τον πληροφόρησε ο Θεός για τον αδερφό και τον είδε από μακριά με το Πνεύμα του Άγιον, τον κατάλαβε ότι ήταν έτσι πνιγμένος μέσα στους λογισμούς του. Το σταματά στο δρόμο, του λέει, πού πας πάτερ, πού πας αδερφέ μου. Λέει, συγγνώμη, αλλά φεύγω από την έρημο, επιστρέφω στον κόσμο. Λέει, γιατί. Λέει, δεν είμαι άξιος να είμαι μοναχός, διότι έχω πολλούς πολέμους αρχικούς, στο μυαλό μου γεμάτο ακάθαρτες εικόνες, ακάθαρτες σκέψεις, εγώ δεν είμαι άξιος, επιστρέφω. Του λέει, πόσο χρόνο είσαι. Του λέει, ξέρω εγώ, 40. Πόσα χρόνια έχεις στην έρημο. 20. Λέει, τέκνον, εγώ είμαι 70 χρονών και έχω 50 χρόνια στην έρημο και ακόμα δεν απαλλάγηκα από τους πειρασμούς αυτούς. Και εσύ τώρα απελπίστηκες. Και εγώ του λέω, έχω και εγώ τους ίδιους λογισμούς έχω και εγώ με πνίγουν οι λογισμοί και αυτά, άρχισε ο γέροντας να του λέει αυτά πράγματα. Εκείνος λέει, μα αλήθεια, βά και εσύ τόσα χρόνια και κάνεις υπομονή. Ναι, κάνω υπομονή, αγωνίζομαι. Πέφτω, σηκώνομαι. Δεν παρατώ τον αγώνα μου, συνεχίζω. Εντάξει, παρηγορήθηκε τέλος πάντων ο αδύνατος, πήγε πίσω και προσευχήθηκε ο Αββάς αυτός και λέει, Θεέ μου, πάρε τον πόλεμο από τον μοναχό και στείλε το στον γέροντα εκείνον που το συμβούλευσε. Και βλέπει ένας μήνος δαιμόνων και φραπ πάνω στο γέροντα. Και τον εκαρτέρα ο άλλος ο γέροντας. Σε 2-3 ώρες να σου και ο άλλος τρέχοντας. Πού πάεις. Άστα βάλε τέλος πάντων που δάπε εκεί. Τι έπαθες, εκεί ο συντρέπεται να πει. Ο άλλος τουλάχιστον είναι ταπείνωση, είπε τι έπαθε. Λέει, πάτερ, πήγαινε πίσω στο κελί σου και να αγωνίσεις ταπεινά για αυτά τα έπαθες, διότι δεν εσυμπάθησες τον αδερφό σου. Δεν κατάλαβες ότι αυτό πράγμα είναι πόλεμος. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, πολεμάτε. Επειδή ήσουν άπειρος, ενόμισες ότι επειδή σε σκέπαζε ο Θεός εσένα και δεν είχες τους πειρασμούς εκείνους, νόμιζες ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και θυμάμαι και μια άλλη φορά που κάποιος έλεγε στο Άγιον Όρος, έλεγε κάποιος για κάποια γερόντισσα, για κάποια ηγουμένη, την εγκομίαζε εκεί στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, σε αυτόν τον μεγάλο Άγιον, ότι αυτή η γερόντισσα έχει τόση καθαρότητα στη ζωή της και στη σκέψη της και στην καρδιά της, ώστε ποτέ της δεν εδοκίμασε ή δεν εδέχθηκε σαρκικούς λογισμούς. Τόσο καθαρό πλάσμα είναι. Ο Παπα Εφραίμ όταν τον άκουσε, κούνησε το κεφάλι του έτσι λίγο, ενώ εμείς θαυμάσαμε με αλήθεια σοβαρά, ας πούμε, τόση καθαρότητα. Είδαμε τον γέροντα, όχι μόνο δεν ενθουσιάστηκε, αλλά κάμε το κεφάλι του έτσι. Του λέει, γιατί γέροντα, τι έπαθες. Λέει, εγώ αυτό το πράγμα δεν το επαινώ. Αυτή είναι η γερόντισσα, είναι ηγουμένη και αν δεν επηρεάστηκε στη ζωή της, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει τους άλλους που πειράζονται. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να πειραστεί για να μπορέσει να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και αυτό το βλέπουμε όλοι μας, έτσι. Όταν μας συμβεί κάτι στη ζωή μας, τότε καταλαβαίνουμε και το διπλανό μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πολλές φορές, μέσα στην παιδαγωγία αυτή της χάριτος, να υφιστάμεθα πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες. Όχι πως ο Θεός μας πρόχνει εκεί. Όχι. Η υπερηφάνεια μας, η σκληρότητα μας, η κατάστασή μας είναι τέτοια που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση στο να σφάμε τα μούτρα μας για να ταπεινωθούμε. Και βλέπει κανείς ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους και περνούν περιόδους δύσκολες πνευματικά και πτώσεις ακόμα. Έτσι. Γιατί να πάμε μακριά, ο Δαβίδ ο προφήτης, όχι εμείς που είμαστε τίποτε, ο προφήτης Δαβίδ που ήταν προφήτης, για τον οποίον ο ίδιος ο Θεός, τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «Εύρω Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου». Ο ίδιος ο Θεός είπε αυτόν τον λόγο
που δεν τον είπε για κανέναν άλλο. Είπε ο Θεός ότι ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είναι σύμφωνος με την καρδιά μου. Δηλαδή είναι παιδί της καρδιάς μου, ας πούμε. Μου μοιάζει απόλυτα. Τέτοια μεγάλα μέτρα είχε ο προφήτης Δαβίδ. Έφτασε σε μέτρα προφητείας τεράστια. Ελάχιστοι έφτασαν εκεί που έφτασε αυτός. Τόσο μεγάλος Άγιος ήταν. Και αυτός ο μεγάλος Άγιος, ξέρετε τι έπαθε έτσι. Είδε μια μέρα από το παράθυρο του, απέναντι σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, σαν πύργο, τότε τι υπήρχαν. Σπίτια υπήρχαν, πύργοι, τι υπήρχαν. Είδε τη Βυρσαβέ, η οποία έκανε μπάνιο, και την είδε εκεί όπως την είδε, και αμέσως χάλασε ο νους του και την ερωτεύθηκε και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο και, για να σκοτωθεί επίτηδες, και την επήρε γυναίκα του και έκαμε δύο μεγάλα αμαρτήματα, της πορνείας και του φόνου, αυτός ο μεγάλος προφήτης. Και μετά βέβαια ο Θεός, ας πούμε, οργήσε εναντίον του Δαβίδ και τον ετιμώρησε και τέλος πάντων τον κούνησε καλά ο Θεός, και μετά συντετριμμένος συνέθεσε τον πεντηκοστό ψαλμό, έτσι το ελέησε ο Θεός κατά το μέγα ελέος που απαγγέλλομαι κάθε μέρα στην εκκλησία. Όμως βλέπετε, παρόλο που έπεσε ο προφήτης, παρόλο που έπεσε στα δυο φοβερότερα αμαρτήματα, τα μεγαλύτερα ας το πούμε, και άτε δεν το έκαμε κανένας από εμάς που είμαστε τίποτε, ένας προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, απόλυτα άνθρωπος του Θεού, έπεσε σε αυτήν την κατάσταση, εν τούτης τι έλεγε στον Θεό? Και το Πνεύμα Σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Παρόλα αυτά παρακαλούσε τον Θεό να μην αποστήσει το Πνεύμα το Άγιο από τον ίδιο, και ο Θεός τον επανέφερε εις την κατάσταση την πνευματική που ήταν, αλλά πλέον είχε ένα προτέρημα, είχε ένα κάτι που δεν το είχε προηγουμένως. Ποιον? Τη συντετριμένη καρδία. Γιατί ως που κολυμπούσε μέσα στη χάρη, στο βάθος της υπάρξεώς του υπήρχε εκείνη η λεπτή ίησης που νομίζεις ότι είσαι κάτι. Μπορεί ακόμα ούτε το μυαλό σου να μην το συλλαμβάνει. Δηλαδή ούτε και ο εγκέφαλος σου ακόμα να μην το πιάνει ότι νομίζεις ότι είσαι κάτι. Όμως νομίζεις. Όταν φάεις τα μούτρα σου και πάεις κάτω, τότε βλέπεις ότι πράγματι ενόμιζες ότι κάποιος ήμουν. Ότι κάτι είχα. Τέλος πάντων, έλεγε και ο κύριος Παΐσιος, αν δεν είμαι και κανένας μεγάλος Άγιος, αλλά κανένας μικρός Άγιος σίγουρα είμαι. Λοιπόν, δέχεσαι ένα λεπτότατο λογισμό ίησεως ότι κάτι είσαι. Αλλά ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να χτίσει επάνω στην υπερηφάνεια. Επουδενή λόγο. Θα καθαρίσει τον τόπο όλο και ύστερα θα χτίσει. Ναι, αλλά εκείνο το καθάρισμα είναι οδυνηρό, διότι εξηλιές είναι αστεία. Είναι οδυνηρό καθάρισμα. Γίνεσαι ρεζίλη, γίνεσαι, πώς να πούμε, αχριστεύεσαι, γίνεσαι παίγνιο των δαιμόνων, εξευτελίζεσαι ας πούμε, σε εξευτελίζει η αμαρτία, η ανθρώπινη φύση, η αδυναμία. Τι σε σώζει? Σε σώζει, όπως είπαμε προηγουμένως, η ψυχραιμία αφενός να πεις ότι κοίταξε, τι σου έκαμε εντύπωση? Εξεπλάγεις διότι έπεσες? Δηλαδή ενόμιζες ότι εσύ δεν πέφτεις? Έτσι, τι ενόμιζες, τι είχες στον εαυτό σου? Ότι εσύ, μα πώς εσύ είναι δυνατόν, ας πούμε, εσύ ο άνθρωπος ο σοβαρός, ο καθώς πρέπει, ο ηθικός, ο άνθρωπος της Εκκλησίας, έκαμε σου μια αμαρτία και τώρα δεν το χωνεύεις? Δεν το αποδέχεσαι? Δηλαδή τι ενόμιζες ότι ήσουν? Και μόνον αυτό, το ότι δεν το δέχεσαι, είναι απόδειξη ότι είσαι υπερήφανος. Έτσι ο ταπεινός άνθρωπος λέει, έπεσα. Και τι άλλο θα μπορούσα να πάθω? Δηλαδή, το πιο φυσικό για μένα είναι να πέφτω. Δεν μου κάνει καμιά εντύπωση είναι το πράγμα. Αντίθετα, εντυπωσιάζομαι όταν δεν πέφτω. Όταν λες μπράβο, ας πούμε, τα κατάφερα και δεν σκόνταψα πάλι. Ενώ η φυσική κατάσταση είναι να τρώω τα μούτρα μου. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ο άνθρωπος να στραφεί με βάθος μετανοίας προς τον Χριστό, ενθυμούμενος την χάρη εκείνη την οποία ο Θεός του έδωσε δωρεάν, ενθυμούμενος την ευεργεσία του Θεού, γιατί ξέρει την αγάπη του Θεού άνθρωπος. Ξέρει πλέον τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει αγάπη, ξέρει όλα αυτά τα πράγματα.
και είναι πληγωμένη η καρδιά του γιατί λυπεί τον Θεό. Ξέρει τι κάνει. Έχει επίγνωση ότι αμαρτάνει. Έχει επίγνωση ότι χωρίζεται από τον Θεό. Άσχετα εάν έχει ας πούμε υποστεί μια πτώση, εν τούτης όμως έχει επίγνωση. Και έτσι γίνεται η πτώση αιτία αναστάσεως. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι πούμε, μα ωραία λοιπόν, άντε πάμε να πέσουμε και μετά θα ταπεινωθούμε. Όχι, διότι πολλοί πέφτουν, αλλά δεν ξέρω μετά που να γίνει. Έτσι. Μπορεί να πεις να πήξω από τον 7ο όροφο και μετά που να προστοποιηθώ να αναστηθώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται μέσα στην πτώση του και μετανοεί και δέχεται ας πούμε ταπεινά το γεγονός της ανθρώπινης ατέλειάς του, αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με αυτόν τον οποίο του πέταξε ένα βέλος ο διάβολος και το βγάζει και το στρέφει πίσω προς αυτόν που το έστειλε. Και γίνεται στο τέλος ωφέλεια, ωφελείται ο άνθρωπος. Και αυτή η σχέση με τον Θεό διέρχεται στάδια πολλά. Λοιπόν, ένα από τα στάδια, όπως είπαμε, είναι αυτή η εγκατάληψη. Άλλο στάδιο είναι η ξηρασία. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν σου καίγεται καρφί. Να δεις τον Θεό μπροστά σου, δεν συγκινείσαι. Όσες προσευχές και να κάνεις, όσα πράγματα και να διαβάσεις, η καρδιά δεν κινείται καθόλου. Λέγεται αυτή η περίοδος ξηρασίας, έτσι λένε οι πατέρες. Είναι σαν μια περίοδος που δεν βρέχει τίποτα. Και όμως, ενώ νοσταλγείς, ας πούμε, τα παλιά χρόνια γίνα που και μόνο μια ανάγνωση, έτσι, ήταν σου άνοιγε τον ουρανό, ας πούμε, έτσι, μια ανάγνωση σου άνοιγε τον ουρανό, τώρα τα ίδια πράγματα δεν λένε τίποτα σε σένα. Και όμως εσύ παραμένεις εκεί και αγωνίζεσαι και δεν φεύγεις και επιμένεις και προσπαθείς. Αυτή η ταπείνωση μοιάζει με, όπως το δέντρο, το οποίο αναγκάζει να κάνει βαθιές ρίζες, έτσι. Επειδή δεν έχει υγρασία επιφανειακά, τραβά κάτω τις ρίζες του βαθιά, βαθιά, βαθιά, μέχρι το βάθος της γης και να βρει υγρασία να μπορέσει να κρατηθεί. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος. Ενώ εάν του αρέσουν, ξέρω εγώ, οι καραμέλες και το παραμικρό, ξέρω, θέλει να αισθάνεται χάρη και αυτά τα πράγματα, είναι επιπολαιόριζος, έτσι. Έχει επιφανειακά τις ρίζες του και μόλις έρθει ο πρώτος πειρασμός, αμέσως να τον κάτω. Ξηραίνεται, δεν αντέχει. Δεν μπορεί να σταθεί. Διότι δεν έχει δύναμη η ρίζα βαθιά να αντέξει το πέρασμα. Βλέπετε δέντρα τα οποία έχουν βαθιές ρίζες, μπορεί να περάσουν και 3 χρόνια να μην βρέξει και κρατάει το δέντρο εκείνο. Άλλα χορτεράκια τα καημένα κάθε μέρα θέλουν πόντισμα. Μια μέρα τα ξέχασες, τα κάτω, πάνω για πέταμα, αφού δεν έχουν ρίζες. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει την ξηρασία, δεν αποδέχεται ας πούμε να εργαστεί, να παραμείνει εργαζόμενος, έστω και αν μέσα του δεν αισθάνεται τίποτα, έστω και αν μέσα του υπάρχει ας πούμε σκότος, υπάρχει απουσία του Θεού. Έφυγε η περίοδος της πρώτης χάριτος και τώρα ζει μια κατάσταση έτσι άρσης της χάριτος, όπως λέγεται. Έρεται η χάρις, φεύγει η χάρις, φαίνεται ότι φεύγει, δεν φεύγει ποτέ ο Θεός από τον άνθρωπο. Αντίθετα είναι πιο πολύ δίπλα του τώρα. Είναι σαν τη μάνα η οποία κρατά το μωρό της να το μάθει να περπατά, το κρατά με 2 χέρια, ύστερα το αφήνει να κάνει λίγα βήματα, το μωρό νομίζεται μόνο του. Αλλά η μάνα είναι από πάνω. Δεν το αφήνει να πέσει να σκοτωθεί. Αλίμονο, τι μάνα είναι. Αλλά είναι μόνο του, αισθάνεται μόνο του εκείνο. Και φωνάζει, κλαίει, φοβάται. Και το σπρώχνει λίγο να περπατήσει, να μάθει να περπατά. Αν το μάθει να το κρατά συνέχεια, δεν θα μπορέσει να περπατήσει μόνο του. Η χάρη παιδαγωγεί τον άνθρωπο με έναν μητρικό τρόπο, έτσι με μια αγάπη μητρική, με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά βοηθά πάρα πολύ. Δεν τελείωσα όλο αυτό το θέμα που θέλω να σας πω, απλώς μέχρι εδώ, έτσι για να με λίγα λόγια να ανακεφαλαιώσω, ήθελα να πω παιδιά ότι αυτή η σχέση μας με τον Θεό είναι μια προσωπική σχέση και είναι σχέση εμπειρίας, δεν είναι σχέση καμιάς άλλης υφής, είναι εμπειρία ο Θεός. Και αυτός ο Θεός
έρχεται στον άνθρωπο, στον κάθε ένα από εμάς, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο κάθενας από εμάς έχει τη δική του ιστορία με τον Θεό. Άλλος μέσα στο πέρασμα των χρόνων, άλλος απότομα, άλλος στο τέλος της ζωής του, άλλος στην αρχή της ζωής του. Δεν ξέρουμε εμείς πώς έρχεται ο Θεός. Και αρχίζει ένα παιχνίδι μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός μαθαίνει τον άνθρωπο να κυνηγά την χάρη. Ο Θεός μεγαλώνει τον άνθρωπο. Του δίνει του ανθρώπου μαθήματα μέσα στα οποία ο άνθρωπος γίνεται, ολοκληρώνεται πνευματικά. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός οδηγά τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα από το βασικότερο πράγμα που είναι η ταπείνωση, που σημαίνει πόνο, σημαίνει ας πούμε να σπάσεις για να μπορέσει να ανοίξει αυτή η καρδιά σου, ώστε τα έργα του Θεού να γίνονται σταθερά, να είναι σίγουρα, να είναι βέβαια, να μην σαλεύεις μέσα από τη δυσκολία των πειρασμών. Και ο άνθρωπος σε αυτήν την πορεία πρέπει να οπλιστεί με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την απόλυτη πίστη και προπάντων με τη χειραγωγία του πνευματικού του πατέρα, ο οποίος βέβαια θα είναι έμπειρος άνθρωπος, αφού και αυτός προηγουμένως πέρασε τα ίδια, για να μπορέσει να τον κρατήσει, και γιατί ξέρει. Είναι σαν, πώς να πούμε, ένας άνθρωπος που ξέρει τον δρόμο και τώρα λέει έχει ανήφορο, ύστερα από λίγο έχει ανήφορο. Έχει περάσει πολλές φορές. Και σου λέει κάνει υπομονή. Μέχρι εδώ είναι το ανήφορο, μετά πάμε στο κατήφορο ή πάμε στο ίσωμα. Επειδή τα πέρασε, ξέρει ότι δεν είναι επάπειρον έτσι. Θα παρέλθει το νέφος, θα ξανάρθει ο ήλιος, θα έρθει η καλοκαιρία και πάλι θα παρέλθει και πάλι θα έρθει. Το ένα θα διαδέχεται το άλλο, μέχρι που ο άνθρωπος να γίνει ενήλικας, να φτάσει εις μέτρων ηλικίας πληρώματος του Χριστού. Παιδιά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, αφού πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Βέβαια φτάνει ο άνθρωπος εις το έσχατον όριον που και ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε, έτσι, που επί του Σταυρού είπε «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», έτσι. Όχι επειδή ο Θεός τον εγκατέλειψε, όχι. Αλλά ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Φτάνει στο έσχατον όριον της αντοχής του άνθρωπος, αλλά και εκεί πάλι εκεί είναι ο Θεός. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τον εγκαταλείπει, αλλά εκεί είναι ο Θεός. Ο Θεό θα τον βρεις όταν θα πεις τετέλεστε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Τελείωσαν όλα. Όλα τελείωσαν. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, χαριτωμένος. Ήταν Πόντιος, μικρασιάτης αυτός που δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Μισά Τούρκια και μισά ελληνικά. Άγιος άνθρωπος, ο Γεροφίλιππος, ο οποίος μια εβδομάδα πριν μας εκάλεσε όλους και μας είπε ότι εγώ τη Δευτέρα θα πεθάνω. Και μάλιστα δεν έλεγε ο Φίλιππος, αλλά λέει ο Φίλιππας. Έτσι τα έλεγα στα μικρασιάτικα, ας πούμε. Και λέει, τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα, λέει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππας τετέλεστε. Πάει λοιπόν ο καημένος ο παππούς, την Πέμπτη, ήταν αρχάς της εβδομάδας, Πέμπτη δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Αυτός ερχόταν πριν από όλους μας. Τι έγινε, Παρασκευή δεν κατέβηκε στην εκκλησία, τι να κάνουμε, λέει, πέθανε φαίνεται. Για να μην κατέβηκε στην εκκλησία θα πέθανε. Πάμε, χτυπούμε το κελί του, τίποτα. Δεν ανοίγει. Τι θα κάνουμε. Λέει ο Γιώργος, πάσε την πόρτα, τι θα κάνουμε. Πέθανε εκείνη μέσα ή έπαθεν τίποτα ο παππούς. Δίνω μια της πόρτας, πήγαινε ολόκληρη κάτω. Πατ, πήγαινε τον παραστατό. Και τι αντικρίζομαι. Το Γεροφίλιππο, καθισμένος σε μια καρέκλα, με το σχήμα του, με το κουκούλι του, με το κομποσχήνι του, μπροστά στις εικόνες του, με τα κεριά αναμένα. Και ατάραχος βλέπει την πόρτα να πέφτει και μας όλοι σε δρομή και λέει μας «Περάστε όλοι έξω». Όλοι περάστε έξω, λέει. Τη Δευτέρα τεντέλεστε, όχι σήμερα.
Και πράγματι, Δευτέρα ο Φίλιππας δεν τέλεστε. Εκοιμήθη, απέθανε. Διότι το ήξερε από προηγουμένως. Λοιπόν, έτσι παιδιά, ο άνθρωπος φτάνει μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που δεν έχεις άλλον πλέον να πάεις. Έτσι, όπως ο Χριστός κατήρθε στα κατώτατα του Άδου, λέει, έτσι. Κατήρθε στην της κατωτάτης της γης. Όπως ο Ιωνάς, ο οποίος κατήρθε μέσα στην κοιλία του Κύρους, εκεί μέσα στην τελεία εγκατάληψη. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να αντέχει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι μέσα στην πλατεία οδών, έστω ακόμα και μέσα στην εφορία των συναισθημάτων. Ο Θεός είναι εκεί όπου είσαι μόνος σου και εκεί όπου σε εγκαταλείπει ακόμα και ο εαυτός σου. Εκεί θα βρεις τον Θεό. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλό βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε και σήμερα, αδελφοί μου, για τρίτη κατά σειρά ομιλία όσα αναφέρονται για το γάμο, αναλύοντας το πέμπτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής και τους στίχους 20-33. Στίχος 28. Ούτως ο φίλος είναι οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Η ερμηνεία. Έτσι και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Τα σχόλια. Οι άντρες έχουν χρέος να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους. Γιατί? Διότι αφενός μεν η γυναίκα πλάστηκε στη δημιουργία της από το σώμα του ανδρός, η Εύα από τον Αδάμ, και αφετέρου διότι μέσα στο γάμο γίνονται οι δύο ένα σώμα. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία, βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Αυτό το έσονται οι δύο η σάρκα μία, βλέπουμε ότι δεν αναφέρεται μόνο στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλιάς Διαθήκης, αλλά είναι λόγια τα οποία επαναλαμβάνει και ο Κύριος στον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 5. Και μάλιστα προσθέτει δε ο ίδιος ο Κύριος και τα εξής. Ώστε ουκέτι εισι δύο, αλλά μία σάρξ. Δεν είναι πλέον δύο σώματα, αλλά ένα. Τα επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 33, όπως θα δούμε πιο κάτω. Η σημασία αυτού του στίχου 28 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για την οφειλωμένη αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα του, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Στο μεν πρώτο λέγει στο στίχο 25 ότι οι άντρες σύζυγοι πρέπει να αγαπούν κατά τέτοιο τρόπο τις γυναίκες τους που να μοιάζει με την αγάπη που έχει ο Χριστός για την Εκκλησία του. Στο δε δεύτερο, στο στίχο 28, αυτό που αναλύουμε τώρα, οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά του. Το πρώτο παράδειγμα είναι ισχυρότερο και πνευματικότερο από το δεύτερο. Διότι ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία του ασυγκρίτως πολύ περισσότερο και σε βαθμό υπερτέλειο από ότι οι άντρες αγαπούν τον εαυτό τους ή τα σώματά του. Αυτό φανερώνει, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι οι άντρες δεν οφείλουν μόνο να συντηρούν και να προστατεύουν τις γυναίκες τους, αλλά να φροντίζουν και για την πνευματική τους προκοπή, όπως και για τη σωτηρία της ψυχής των. Ο δε πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς λέγει τα εξής περίπου για αυτόν τον στίχο 28. Όποιος σύζυγος αγαπά αληθινά, μεταφέρεται ολόκληρος την αγαπημένη του γυναίκα και αντιστρόφως. Ο άντρας μέσα στη γυναίκα του και η γυναίκα μέσα στον άντρα της. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζουν μέσα τους την αγάπη και πλουτίζουν σε υπομονή μακροθυμία, πραότητα, συγκατάβαση, συγνώμη, τρυφερότητα, κατανόηση και θυσία. Διπλασιάζοντας έτσι πνευματικά τον εαυτό του. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη και η δύναμή της, την οποία όμως φυτεύει στις καρδιές των συζύγων μόνο η χριστιανική ευαγγελική ζωή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τα μυστήρια του. Αυτή η υπέροχη και ανυπέρβλητη αγάπη έκανε το Θεό Λόγο να σαρκωθεί μέσα στον άνθρωπο. Η πιο μεγάλη εντολή είναι η της αγάπης. Έχει όμως δύο κλάδους. Με τον έναν η αγάπη στρέφεται προς το Θεό λέγοντας «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύου σου». Και με τον άλλον κλάδο η αγάπη στρέφεται προς τον πλησίον. «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Πόσο μάλλον όταν ο πλησίον σου είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Αγαπώντας ο άντρας τη γυναίκα του, όπως το περιγράψαμε πριν, ή η γυναίκα τον άντρα της, τότε ζει σε δυο ψυχές, σε δυο θελήσεις, σε δυο καρδιές, σε δυο σώματα. Οι σκέψεις τους, οι διαθέσεις τους, οι επιθυμίες τους, οι αισθήσεις τους βρίσκονται ταυτόχρονα και στους δυο. Η καλή επιθυμία του ενός είναι επιθυμία και για τον άλλον. Και η αγιασμένη θέληση του ενός είναι αγάπη για τον άλλον. Έτσι η αγάπη γίνεται ευλογημένη υπακοή και υπακοή αγάπη. Με δυο λόγια, οι σύζυγοι με την αγάπη τους ζουν ο ένας μέσα στον άλλον και για χατήρι του άλλου. Η καρδιά, η ψυχή και το σώμα δεν είναι ανεξάρτητα του ενός από τον άλλο σύζυγο. Και ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, το οποίο διαβάζουμε τις απόψεις, ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα πνευματικά και λέγει τα εξής. Οι χριστιανοί άντρες είναι υποχρεωμένοι να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους, στα οποία ζουν οι ψυχές τους και τις οποίες με την αγάπη μετέφεραν στις γυναίκες τους. Αυτό είναι νέα αγάπη και νέα ευαγγελική εντολή διαστόματος Αποστόλου Παύλου. Να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να την αγαπάς χωρίς πάθος και φιλιδονία, με τρόπο άγιο, σαν ενσάρκωση των δικών σου ευαγγελικών επιδιώξεων, σαν αιώνια σύζυγός. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνη. Όμως, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι έτσι σήμερα. Καμιά αγωγή δεν υπάρχει μέσα στο γάμο. Είναι τόσες πολλές οι αντιθέσεις και οι διαφωνίες των ανδρογίνων και τόσο τραγικές, ώστε γύρω μας διαρκώς να συζορεύονται κάθε μέρα και περισσότερα συντρίμμια. Τα διαζύγια όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό βαθμό, αλλά και στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας δυστυχώς ακολουθεί και εκείνη τα βήματά του. Δεν έχουμε βέβαια σκοπό εδώ να αναφερθούμε στις πάμπουλες καθημερινές συγκρούσεις των ανδρογίνων, ούτε και στα αίτια του, ούτε βέβαια και στα προβλήματα που έχει κάθε οικογένεια ή οι δυσκολίες που αναφύονται κάθε μέρα μέσα στη συζυγία. Ίσως μας δοθεί άλλη φορά αυτή η ευκαιρία. Σκοπός μας με αυτές τις ομιλίες είναι να αναλύσουμε αποκλειστικά και μόνο το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα που ανακοινώσκεται στο μυστήριο του γάμου. Συνεχίζουμε τώρα στον επόμενο στίχο 29. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα ενίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Η ερμηνεία του στίχου. Διότι ποτέ κανένας δεν μίσησε το σώμα του, αλλά το τρέφει και το περιθάλπει με πολύ ενδιαφέρον, όπως και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία του, που είναι σώμα. Ο στίχος αυτός, χριστιανοί μου, δικαιολογεί τον προηγούμενο που λέγει «Να αγαπάς ή ο άνδρας τη γυναίκα σαν το σώμα σου». Γιατί? Διότι κανένας δεν μίσησε το σώμα του. Αντιθέτως, μάλιστα, το περιποιείται, το φροντίζει, το τρέφει, το ικανοποιεί και το άλλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν που δείχνει για τον εαυτό του ο άνδρας και για κάθε ανάγκη του σώματός του, το ίδιο ενδιαφέρον πρέπει να δείξει και για τη γυναίκα του. Το να αγαπά ο άνδρας τη γυναίκα του δεν είναι μόνο επιβεβλημένο από το Θεό, αλλά και από την φύση. Διότι η γυναίκα προείται από την πλευρά του ανδρός και αποτελεί μέρος του σώματός του. Και αυτό και η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άνδρας της. Το βεβαίωνε αυτό και το αψευδές στόμα του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 4. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον άντρα, γι' αυτό συνεχίζοντας λέει: «Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή». Ο στίχος αυτός 4, όπως και οι προηγούμενοι 2 και 3 και οι επόμενοι 5 και 6 αγγίζουν και προσδιορίζουν ακριβώς ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι μόνον η τεκνοποιία, αλλά και η ηθικοποίηση των επιθυμιών με την ένωση των σωμάτων της σαρκαμίας. Μάρτυρα δε αυτών που λέγω τώρα, έχουμε τον Ιερό Χρυσόστομο όταν αναλύει τον στίχο 2 από την 1η, επαναλαμβάνω, προς Κορινθίους επιστολή κεφάλιον Z. Τι λέει ο Χρυσόστομος? Εδώ θυμμέν ο γάμος για το αυξάνεστε και πληθύνεστε, δηλαδή για την παιδοποιία, αλλά πολύ περισσότερο όμως για να σβηστεί και χάλι να γογηθεί η πύρωση της σάρκας. Απόδειξη δε είναι η μαρτυρία του Παύλου που λέγει: «Δια δε τας φορνίας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και όχι δια τας παιδοποιίας. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε εν τέλετε και όχι για να γίνετε μόνο γονείς». Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, να γίνετε δηλαδή πατέρας και μητέρα, αλλά για να μην σας πειράζει ο σατανάς για ξένες και έξω συζυγικές επιθυμίες πάλι να ξανασμίγεται. Και όταν για ένα μεγάλο διάστημα σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή και αυτό εξ συμφώνου, όπως συμβαίνει τις μεγάλες σαρακοστές, δηλαδή κατόπιν συμφωνίας και δεν μπορείτε να εγκρατευτείτε άλλο, πάλι επί το αυτό συνέρχεστε. Όλα αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο σε ελεύθερη απόδοση. Έτσι για να διατηρηθεί η ενότητα και η αγάπη των συζύγων πρέπει να υπάρχει και αμοιβαία, αφενός μεν εγκράτεια μετασοφροσύνης και νηστείας και προσευχής και πάντοτε εξ συμφώνου, και αφετέρου η λύση της πυρώσεως με σεβασμό προς το σώμα, με στοργή και τρυφερότητα. Η ψυχοσωματική αρμονία φέρνει ομόνοια στον αντρόγυνο. Η ομόνοια ειρήνη σε όλη την οικογένεια. Η ειρήνη μετατρέπεται σε χαρά και η χαρά σε ευτυχία. Έτσι ο σκοπός των αντρογύνων μέσα στο γάμο, πέρα από την παιδοποιία, είναι και η ηθική τους τελείωση, η σωτηρία και ο αγιασμός. Αυτό σημαίνει και ευτυχία εν Χριστώ Ιησού και στον παρόντα αιώνα. Όσα ζευγάρια χριστιανικά το κατορθώνουν αυτό, μεταβάλλουν τον γάμο τους σε κατοίκον εκκλησία. Επανερχόμεθα πάλι στο στίχο 29 για να δούμε τις σκέψεις του πατρός Ιωστίνου. Η φροντίδα του ανδρός για τη γυναίκα, λέγει, πρέπει να είναι όπως η φροντίδα του Κυρίου για την Εκκλησία. Όντως έχει ο Χριστός όλη τη φροντίδα για την Εκκλησία, γιατί αυτή είναι το σώμα Του και αυτός είναι η κεφαλή Του. Είναι αυτός και μόνος που τρέφει αδιάκοπα την Εκκλησία με την θεϊκή Του αλήθεια και δικαιοσύνη και αγαθότητα και αθανασία και ζωή και αγάπη και με όλες τις υπόλοιπες άπειρες αγιότητες και δυνάμεις. Έτσι και ο άντρας σύζυγος είναι υποχρεωμένος μαζί με την φροντίδα για την κάλυψη των υλικών αναγκών με τις ίδιες πνευματικές τροφές να τρέφει και την εκκλησία του, δηλαδή τη σύζυγό του, δηλαδή το σώμα του. Ο άντρας σώζεται δια της γυναικός σαν σώμα του για το οποίο θεϊκά και καθολικά φροντίζει και η γυναίκα πάλι σώζεται δια του ανδρός σαν κεφαλή της στην οποία υπακούει με αγάπη. Η πιο ευλογημένη και σωτήρη εντολή της Καινής Διαθήκης για τους συζύγους είναι ότι ο άντρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία του. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνου τον Πόποδε. Στίχος 30. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της αρχός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Η εξήγηση. Διότι πράγματι εμείς οι πιστοί που αποτελούμε την Εκκλησία είμαστε μέλη από τη σάρκα του και τα οστά του κατά τον τύπον της Εύας που ήτο από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Ο στίχος αυτός δικαιολογεί τον προηγούμενο. Μας τρέφει δηλαδή και μας περιθάλπει η Εκκλησία γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη της Εκκλησίας αλλά και μέλη Χριστού και μάλιστα από τα οστά του και τη σάρκα του. Καθότι κάθε σώμα έχει σάρκα και οστά. Οι φράσεις εκ της αρχός αυτού και εκ των οστέων αυτού δηλώνουν τον στενότατο και άρρηκτο δεσμό που έχουν με τον Σωτήρα Χριστό όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή Β14. Δηλαδή ο θεάνθρωπος είχε αληθινή σάρκα και αληθινό αίμα όμοια με τα δικά μας εκτός αμαρτίας. Προσλαμβάνοντας όμως την ανθρώπινη φύση την θέωσε αφού ήταν ενωμένος μαζί της αδιαίρετα, άτρεπτα και αναλύωτα. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Με την δε σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς όπως είπαμε σε παλιότερα κηρύγματα δια του Αγίου Βαπτίσματος, μας αναπλάθει πνευματικά και μας ενώνει μαζί του σε ένα σώμα όταν μας τρέφει με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι δια της Θείας Μεταλήψεως κυκλοφορεί μέσα μας το Τίμιο και Πανάγιον αίμα Του. Και αυτό μας αλλοιώνει όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά. Μας καθιστά δηλαδή σύσσωμους με τον Ιησού Χριστού, γνήσια μέλη Του εκ της αρχός Του και εκ των οστέων Του. Οι λέξεις αυτές, εκ της αρχός Αυτού και εκ των οστέων Αυτού, τις είπε ο Αδάμ μόλις αντίκρισε την νεοπλαστήσα από την πλευρά του Εύα. Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της αρχός μου. Γένεσης Β23. Και τώρα η μικρή παράθεση. Είπαμε ότι για να είναι ευλογημένη μια σχέση ενός άντρα με τη γυναίκα, πρέπει αυτή να ευλογηθεί μέσα στο μυστήριο του γάμου. Προηγείται η ευλογία της Εκκλησίας και ακολουθεί η ένωση των σωμάτων η σάρκα μία. Τότε το αίμα του ανδρός γίνεται και αίμα της γυναικός και το αίμα της γυναίκας αίμα του άντρα. Ένα το αίμα τους, ένα το σώμα τους, ένα τα οστά τους, μία η εικόνα τους, μία η φωτογραφία τους. Πού φαίνονται όλα αυτά καθαρά, ορατά? Μα στο παιδί τους, στα παιδιά μας. Έτσι η αγάπη και η υπακοή ανάμεσα στο ανδρόγυνο είναι ταυτόσιμες αρετές. Διότι η μεν υπακοή της γυναίκας προς τον άντρα μεταφέρεται στην εικόνα του που είναι ο Χριστός, η διαγάπη του ανδρός προς την γυναίκα είναι αγάπη προς την Εκκλησία του Χριστού μέχρι θυσίας. Κάποιοι δε θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας το αντιστρέφουν λέγοντας ότι και οι άνδρες οφείλουν δια της αγάπης υπακοής της παρακλήσης της συζύγου, διότι δεν είναι τυραννός της αλλά σώμα του. Η γυναίκα δια της υπακοής να προσφέρει ολόθερμα στον άντρα της την αγάπη της και την καρδιά της. Αυτή είναι η αληθινή συζυγία. Αναλύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος το στίχο 30, ρωτάει πώς είναι να είμαστε μέλη του Χριστού από τη σάρκα του και από τα οστά του. Απλούστατα, έχει τη δική μας ύλη, σάρκα και αίμα και οστά, όπως και η Εύα είναι σάρκα από τη σάρκα του Αδάμ. Τα κυριότερα συστατικά μας είναι οι σάρκες και τα οστά μας. Τα μεν οστά είναι ο σκελετός, η δε σάρκη στο οικοδόμημα. Έχει λοιπόν ο Χριστός τη δική μας ύλη, σάρκα και οστά. Ναι, αλλά εκείνος γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένη. Γι' αυτό και χωρίς αμαρτία. Πώς εμείς θα γεννηθούμε από Αυτόν ώστε να είμεθα μέλη Του? Απλούστατα, μέσα από το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Η υπερφυσική η γέννηση του Χριστού, πνευματική η δική μας. Και κάτι άλλο. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε. Από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η φθορά. Από την πλευρά όμως του Σταυρωτέντος Κυρίου επήγασε η ζωή. Μέσα στον Παράδεισο βλάστησε ο θάνατος, αλλά πάνω στον Τίμιο Σταυρό καταργήθηκε ο θάνατος. Όπως λοιπόν ο Υιός του Θεού είχε συμμετοχή στη δική μας φύση δια της ενανθρωπίσεως, έτσι και εμείς έχουμε συμμετοχή στη δική του φύση δια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Και όπως εκείνος μας έχει μέσα του ενσωματωμένους με τον εαυτόν του, έτσι και εμείς έχουμε αυτόν μέσα μας διαπίστεως και των Παναγίων μυστηρίων. Αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο δε μακαριστός Θεοδόρητος, συνοψίζοντας, λέγει τα εξής για τον στίχο 30. Όπως η Εύα είναι εκ του Αδάμ, έτσι και εμείς εκ του Δεσπότου Χριστού είμαστε. Μαζί Του στο λουτρό του βαπτίσματος και ταυτόμαστε και αναστενόμαστε. Στη δε κοινωνία, Θεία Κοινωνία, τρώμε τη σάρκα Του και πίνουμε το αίμα. Στίχος 31. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολληθείστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Επειδή ακριβώς η Εύα, η εξήγηση, είναι οστούν εκ των οστέων μου, λέγει ο Αδάμ, και σάρξ εκ της σαρκός μου, γι' αυτό και κάθε άντρας θα εγκαταλείπει τους γονείς του, τον πατέρα του και τη μάνα του, και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δυο τους μία σάρκα και ένα σώμα. Ολόκληρος αυτός στίχος είναι παρμένος, όπως είπαμε, και πριν από τη γέννηση Β24. Και δεν λέγει ο Λόγος του Θεού ότι ο άντρας θα συνοικήσει, αλλά θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του, δείχνοντας την ακριβή ένωση και την υπερβολική αγάπη, ώστε

τόσες ταλαιπωρίες του, εγκαταλείπει δηλαδή και τη μάνα του. Εγκαταλείπει επίσης αδέρφια και συγγενείς και φίλους και προσκολάται προς εκείνην που δεν γνώριζε και η οποία δεν έχει τίποτα το κοινό μαζί του, κι όμως την προτιμά από όλους και από όλα. Και αν τυχόν οι γονείς δυσανασχετούν, σπέρνουν διζάνια, απαιτούν δικαιώματα και βάζουν διχόνοιες, αυτό δεν είναι φυσικό. Αντιθέτως, μάλιστα, είναι πολύ κακό. Το πλέον φυσικό είναι οι γονείς να χαίρονται και να καμαρώνουν. Αυτά σε ελεύθερη απόδοση κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και προχωράμε στο στίχο 32. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ας δούμε όμως μία-μία τις ερμηνείες που υπάρχουν για αυτόν το στίχο. Η πρώτη μας λέγει ότι όντως το μυστήριο του γάμου είναι μέγα, πολύ μεγάλο. Τα άλλα όμως μυστήρια δεν είναι μεγάλα. Και ασφαλώς είναι. Τότε πού αναφέρεται ολόκληρος αυτός ο στίχος? Στον προηγούμενο. Δηλαδή αυτά που είπε ο Αδάμ αντικρίζοντας την νεοπλαστήσα Εύα, επαναλαμβάνω Γέννησης Β 23-24, τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε της αρκός μου και στον άλλον γέννη και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του κτλ. Αναφέρονται αλληγορικά στην ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Δηλαδή ένα άγνωστο μυστήριο που ήταν κρυμμένο μέχρι σήμερα υψής της σπουδαιότητος και πολύ μεγάλο. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, που σημαίνει εγώ Απόστολος Παύλου σας λέγω ότι η αλήθεια που προφητικά είπε ο Αδάμ αναφέρεται στην πνευματική ένωση του Χριστού μετά της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος βλέπει μέσα σε αυτούς τους στίχους της Παλιάς Διαθήκης να προδιαγράφεται το μυστήριο της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όμως, το μυστήριο συνίσταται στο ότι ο Χριστός άδειασε τους ουρανούς, άφησε τον Θεό Πατέρα, ήρθε στην ίνθη Εκκλησία και έγινε ένα με αυτήν αφού την έκαμε σώμα. Άλλη ερμηνεία αυτού του στιγμή. Το μυστήριο και μάλιστα το μέγα μυστήριο για το οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος σε αυτόν τον στίχο 32 είναι το φαινόμενο της ενώσεως ανδρός και γυναικός η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Αυτό είναι μυστήριο. Ποιο? Η ένωση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και αναφέρεται εις την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Όπως το ένα μυστήριο και το άλλο μυστήριο. Γι' αυτό το παράδοξο φαινόμενο ομιλεί η Παλιά Διαθήκη και το οποίο αναγάγει πνευματικά ο Παύλος στο σύνδεσμο αγάπης Χριστού και Εκκλησίας. Ένας δεκαθηγητής πανεπιστημίου έκανε 2-3 σχόλια να τα πούμε. Και ρωτά, ποια είναι η έννοια αυτή του μυστηρίου και ποια η σχέση του προς τον σύνδεσμο Χριστού και Εκκλησίας, και απαντά ο ίδιος. Η έννοια του μυστηρίου της ενώσεως ανδρός και γυναικός μέσα στο γάμο έγκυται στην έξοδο του ανθρώπου από την ατομικότητά του, τον εγωισμό του και την φιλαυτία του και την είσοδό του στην κοινωνία και στη σύγκραση μετά το άλλο, στο «συ». Αυτά κατά τον κύριο Μαντζαρίδη. Διότι όπως ο Χριστός κατέλειπε τον ουράνιο Θεό Πατέρα, όχι τοπικά, αλλά κατά συγκατάβαση και οικονομία, και ενώνεται με την ύμφη Εκκλησία, η οποία τον αγνοούσε παντελώς. Η δε ύμφη δεν ήταν άλλη παρά η πόρνη ανθρωπότητα, την οποία καθάρισε και εξαγίασε με τη θυσία του ο Κύριος. Έχει έτσι και στους γάμους. Με την ευλογία του Θεού, το ανδρόγυνο καθαρίζεται, χαριτώνεται και εξαγιάζεται με την αλληλοβοήθεια, με την αμοιβαία αγάπη μέχρι θυσίας και την παιδοποιία. Και είναι αλήθεια ότι μετά
την πτώση των πρωτοπλάνων.

η εικόνα του μυστικού γάμου αμαυρώθηκε. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στις ημέρες μας. Ο άνδρας βλέπει τη γυναίκα μόνο σαν ένα αντικείμενο που θα του χαρίζει η δονή. Η δε γυναίκα πάλι έπαψε να είναι βοηθός του ανδρός της και συμπαραστάτης στην οικογένεια, στη ζωή και στην πορεία για τον ουρανό και βάζει σαν σκοπό της να τον υποδολώσει με κάθε τίμημα στην απρόσωπη γοητεία του σεξ. Μόνο ο Χριστός αποκαθιστά την ωραιότητα του γάμου και συνιστά το μυστήριο ευλογώντας, ενώνοντας και χαριτώνοντας τους συζύγους. Μόνον ο Χριστός και μέσα στο χριστιανικό γάμο. Η ένωση ανδρός και γυναικός μέσα στον ευλογημένο γάμο είναι μία πραγματικότητα. Από αυτήν πρέπει αμφότεροι σύζυγοι, σταυρώντας τον εγωισμό και τα πάθη τους, να περάσουν σε μια άλλη πραγματικότητα, πνευματική και ουράνια, στην ένωση του Χριστού μετά τη νυν της Εκκλησίας. Οφείλουν να γίνουν μέλη της, οστά εκ των οστέων της, να ενσωματιθούν στο σώμα του Χριστού. Μόνον έτσι πραγματοποιείται η ρήσης του Αποστόλου Παύλου. Το μυστήριον του το μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όταν σωστά και ορθόδοξα ενσωματώνεται το ανδρόγυνο στο σώμα της Εκκλησίας, τότε η ένωσή της πνευματοποιείται, εκκλησιοποιείται, γίνεται ένα πνεύμα, βεβαιώνει και η Γραφή. Ο γάρ κολλώμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο μυστήριο των γάμου, όπου άντρας και γυναίκα γίνονται μία σάρκα, ένα σώμα. Από την ευλογημένη αυτή ένωση έχουμε παιδιά, διαδόχους δηλαδή του ανθρωπίνου γένους. Ο γάμος όμως έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια πάνω στη γη. Από την άλλη πλευρά πάλι έχουμε και την υπερφυσική και ακατάληπτη ένωση Ιησού Χριστού και Εκκλησίας. Και η ένωση σε αυτή είναι ασυγκρίτως πολύ πιο μεγάλο μυστήριο, μια αλήθεια που υπερβαίνει τη λογική μας, όταν μέσα από την κολυμπήθρα γεννά τα τέκνα του Θεού, τα οποία ενώνονται μετά του Σωτήρος Χριστού για να συμβασιλεύσουν μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Ο μεν δεσμός του γάμου γεννά παιδιά σαρκικά, διένωσης Χριστού και νύμφης Εκκλησίας γεννά και αναγεννά τους ανθρώπους πνευματικά. Και προχωράμε στον τελευταίο στίχο 33. Πλην και εμείς, η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτως αγαπά το σε αυτόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Έτσι ήρθαμε και στο τόσο παρεξηγημένο χωρίο, όπου πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, οι νύμφες πατάνε το πόδι του γαμπρού. Ας δούμε πρώτα την ερμηνεία. Γι' αυτό και ο καθένας από εσάς ας αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά τον εαυτόν του. Η δε γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα. Τα σχόλια. Ο Άγιος Ειρηναίος λέγει ότι ο φόβος που ζητά ο Λόγος του Θεού δεν έχει καν μια σχέση με το φόβο των αρχόντων, των τυράννων και των κατακτητών που προκαλεί τρόμο και δειλία στις ψυχές. Μοιάζει δε με Θεός που προκαλείται στην ψυχή όταν η ψυχή αισθάνεται την ακατάληπτη παρουσία εκείνου, δηλαδή του Χριστού, του οποίου η αγιότητα, η δόξα και η παντοδυναμία γεμίζουν τον ουρανό και τη γη. Είναι δηλαδή τιμή και σεβασμός στην ολόθερμη γεύση της αγάπης που της χαρίζει ο άντρας της.
Και συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος. Αδειάζοντας τους ουρανούς ο Θεός Λόγος, κατέρχεται στη γη. Γίνεται άνθρωπος και θυσιάζεται από αγάπη για την ύμφη Εκκλησία, που δεν είναι άλλη από ολόκληρη την ανθρωπότητα και την οποία προσέλαβε σαν σώμα. Την καθάρισε, την έσωσε, την αγίασε, την θέωσε. Το αυτό πραγματοποιείται και στους συζύγους μέσα στο μυστήριο του γάμου με την αμοιβαία υπακοή και υποταγή εν φόβο και αγάπη Χριστού. Αυτά κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Δηλαδή η αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα μεταποιείται πνευματικά σε ευλογημένη υπακοή, η δε υπακοή και ο σεβασμός της γυναίκας προς τον άνδρα πνευματοποιείται σε υπέροχη αγάπη. Αυτά μας είπε ο Άγιος Ειρηναίος. Η δε γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα. Ο Άγιος Οικουμένιος λέγει ότι δεν πρόκειται για δουλικό φόβο, ο φόβος του σκλάβου, αλλά ο σεβασμός με την έννοια της μιας αρχής μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Όπου υπάρχουν δύο αρχές και δύο κεφαλές, εκεί και διαίρεσης και διχόνοια και ακαταστασία. Ο δε Θεοφύλακτος, μεγάλος ερμηνευτής των γραφών της Εκκλησίας μας, λέγει ότι ο Παύλος εννοεί την επιτεταμένη ευλάβεια και τη στολή της γυναίκας απέναντι στον άνδρα της. Και κάτι άλλο. Στο «Είναι φοβείται» υποκρύπτεται ο φόβος Χριστού με τον οποίο άρχισε η όλη περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος του γάμου. Πώς άρχισε το ανάγνωσμα? Υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού. Αφού λοιπόν εντολή είναι να υποτάσσεται ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού, εγώ σε εσάς, εσείς σε μένα, εσείς σε μένα, άρα το ίδιο ισχύει και στις λέξεις, η δε γυνή είναι αποβείται τον άντρα. Άξιο δε προσοχής είναι και το εξής, ότι αφενός μεν στον τελευταίο στίχο αυτό ανακεφαλιώνεται ολόκληρη η ενότητα του κειμένου για τη συζυγία και αφετέρου το «είναι αποβείται» δεν αποτελεί την προϋπόθεση της αγάπης αλλά την ανταπόκριση της γυναίκας στην αγάπη που της οφείλει ο άνδρας. Όπως και η υποταγή της Εκκλησίας στον Χριστό δεν είναι προϋπόθεση της αγάπης του αλλά ανταπόκριση σε αυτήν και συνέπεια. Ο δε πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς λέγει τα εξής. Ο κάθε χριστιανός, άνδρας και γυναίκα, αγαπά την αναγεννημένη ψυχή του και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν. Η εντολή λοιπόν του 33 στίχου «Και ημίση καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπά τος εαυτόν», επαναλαμβάνει το στίχο ο πατήρ, σημαίνει ότι κάθε άνδρας αγαπά τη γυναίκα του όχι μόνο την εξωτερική ομορφιά του σώματος, αλλά τα ψυχικά της χαρίσματα και κυρίως ότι είναι θεϊκό, αθάνατο και αιώνιο. Και την αγαπά δια του Ιησού Χριστού και για τον Χριστό. Μόνον έτσι σώζονται οι χριστιανοί σύζυγοι από την ροπή προς την αμαρτία, την εγωπάθεια και την ειδονική φιλαυτία. Στον άντρα βρίσκεται η βαριά ευθύνη και τιμή να χειραγωγεί την κατοίκουν Εκκλησία και στη γυναίκα η ασταμάτητη φροντίδα και φόβος να μην χαλάσει το οικοδόμημα και η ένωση της συζυγίας. Ναι, το μυστήριο τούτο μέγα εστί και μόνον έτσι διατηρείται το αδιάλειτο του γάμου. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνου. Χριστιανοί μου, υπάρχουν κάποια παλιά έθιμα για τα χρόνια που ο γάμος διατηρήθηκε αλόβητος, άφθορος και αδιάλυτος. Έτσι όλοι μας ξέρουμε ότι στα 50 χρόνια του γάμου γιορτάζεται το χρυσούν Ιωβιλαίο. Βέβαια αυτό το χρυσό Ιωβιλαίο είναι και για κάποια άλλα πράγματα που αντέχουν στη ροή και στη φθορά του χρόνου, 50 χρόνια για τη βασιλεία ενός αυτοκράτορος,
50 χρόνια Άρη Χιεροσύνης για έναν επίσκοπο και πολλά άλλα. Έτσι, τον πρώτο χρόνο του γάμου γιορτάζεται ο βαμβακερός γάμος. Διακοσμούν ή περιτελίγουν μια γλάστρα με βαμβάκι. Η γλάστρα έχει κάποιον κορμό με δύο όμοια λουλούδια. Ένα κουτσάνι δηλαδή με δύο λουλούδια. Τριαντάφυλλα θα είναι, τα ρήπαλα θα είναι, κρύλι θα είναι. Ανάλογα βέβαια και με την εποχή που συμπληρώνεται η επέτειο. Το δεύτερο χρόνο γιορτάζεται ο χάρτινος γάμος. Οπότε η γλάστρα τυλίγεται με χαρτιά. Το τρίτο και τέταρτο χρόνο γιορτάζεται ο δερμάτινος γάμος. Βλέπετε όσο ανεβαίνουμε αυξάνεται και η αντοχή. Τυλίγεται η γλάστρα με δέρμα. Το πέμπτο και έκτο χρόνο γιορτάζεται ο ξύλινος γάμος. Η γλάστρα γίνεται ξύλινη. Τον έβδομο, τον όγδοο και τον ένατο χρόνο γιορτάζεται ο μάλινος γάμος. Είναι πλέον πιο ζεστός, πιο θερμός ο γάμος στο πέρασμα του χρόνου, όπως το μαλλί. Τον δέκατο και τον ενδέκατο χρόνο γιορτάζεται ο μπρούντζινος γάμος. Τον δωδέκατο, τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο χρόνο γιορτάζεται ο μεταξωτός γάμος. Οπότε ολόκληρη γλάστρα τυλίγεται με μετάξι. Από τον 15ο έως τον 19ο χρόνο γιορτάζεται ο πορσελάνινος γάμος. Η γλάστρα είναι πλέον από πορσελάνη. Τον 20ο χρόνο γιορτάζεται ο κρυστάλλινος γάμος. Τον 25ο χρόνο ο ασημένιος γάμος. Από ασήμι η γλάστρα. Τον 30ο χρόνο ο μαργαριταρένιος γάμος. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια γλάστρα από μαργαριτάρια. Βάζουμε ένα μονάχα. Τον 40ο χρόνο ο ρομπινένιος γάμος. Βάζουμε ένα ρομπίνια πάνω, οι δύο. Τον 50ο χρόνο ο χρυσός γάμος, το ιωβιλέο. Τον 60ο χρόνο ο διαμαντένιος γάμος. Ποιος ζει 60 χρόνια αδιάλειπου γάμου και να ζουν και οι δυο μάλιστα οι σύζυγοι. Και τον 70ο χρόνο ο πλατινένιος γάμος, από πλατίνα. Και αν παντρεύτηκαν 20 χρονών, θα είναι 90. Με τον τρόπο αυτό τα παλιά ζευγάρια, ιδίως οι Κινέζες, για να δείξουν ότι τα πρώτα χρόνια του γάμου είναι και τα πιο δύσκολα και τα πιο εύθραστα, στόλιζαν ανάλογα το σπίτι με γλάστρες διαφορετικά διακοσμημένες. Έδειχναν στους άντρες τους πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος και πόση σημασία είχε για την οικογένεια ο δεσμός, ο μόνος που χαρίζει ευτυχία. Έτσι το δέρμα δήλωνε τη στερεότητα των τριών ετών και το ξύλωμα και το ξύλο το ρίζωμα μιας καλής πενταετούς συμβιώσεως. Τα μαργαριτάρια έστω και ένα συμβολίζουν την ομορφιά μιας μακρόχρονης ένωσης. Τα ρομπίνια δηλώνουν την ισχυρότητα του δεσμού, το χρυσάφι την ακτινοβολία του και τα διαμάντια τη σταθερή του λάμψη. Η πλατίνα την δύση του ηλίου της ζωής. Έχει παραπάνω και από 90%. Και προχωράμε για να θυμίσουμε ότι στα αισθητά σημεία του γάμου συμπεριλαμβάνονται και τα δακτυλίδια. Πανάρχιο έθιμο το δακτυλίδι και χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς της γης σαν σημάδι εξουσίας, εύνοιας και δύναμης. Στο χριστιανικό γάμο είναι σύμβολο προσφοράς και αγάπης του ενός προς τον άλλον. Στερούνται δε στολισμάτων. Είναι, όπως βλέπουμε, απλές ιδέες. Δεν έχουν δηλαδή επάνω τους πολύτιμα πετράδια, αλλά είναι απλά, όπως είναι στη σημερινή τους μορφή ιδέες. Αραβόνα σημαίνει ανταλλαγή δακτυλιδίων. Του ανδρός προς τη μνηστή
και της μνηστής στον άντρα. Αλλά επειδή τα δάχτυλα διαφέρουν, άλλο είναι κοντρό, άλλο κτλ. Γι' αυτό απλά τα αλληλοπερνούν τρεις φορές και σταυροειδώς στα δάχτυλα για να μείνουν εκεί που ταιριάζουν ανάλογα με το μέλλον. Στα βυζαντινά όμως χρόνια επεκράτησε ένα πολύ πολύ ωραίο έθιμο πριν από το αλληλοπέρασμα των δακτυλιδίων. Δυστυχώς έχει καταργηθεί τώρα και είναι κρίμα. Οι αραβωνιασμένοι αντάλλαζαν τους βαπτιστικούς των σταυρούς σαν σημάδι πως αποδέχεται και σηκώνει ο ένας το σταυρό του άλλου. Πού είναι σήμερα αυτά? Η αμοιβαία προσφορά και ανταλλαγή των δακτυλιδίων δεν σημαίνει την παθητική υποταγή του ενός προς τον άλλον, αλλά την αλληλοσυμπλήρωση των ελλείψεων του ενός από τις ικανότητες του άλλου, λένε οι πατέρες. Γιατί όμως επεκράτησαν τα δακτυλίδια σαν σημάδι αραβώνος και γάμου? Γιατί στις αρχαίες ακολουθίες του μυστηρίου του γάμου διαβάζεται η εξής ευχή, θα την πω με απλά λόγια και όχι στην αρχαία γλώσσα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμνηστεύτη την εκκλησία του, της έδωσε για πρίκα το Πανάγιον αίμα του και για δακτυλίδι, το εξωτερικό σημάδι της ενώσεως, τα καρφιά από τον Τίμιο Σταυρό. Κρίμα που παλιά έτοιμα, όπως η ανταλλαγή των βαπτιστικών σταυρών, το ευχαριστιακό ποτήρι και άλλα, έχουν δυστυχώς καταργηθεί. Και κάτι που με ρώτησαν, γιατί το δακτυλίδι μπαίνει στο τέταρτο δάκτυλο? Διότι, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, όσοι ασκητέ ερημίτες, διότι εκεί καταλήγει η ειδική φλέβα της καρδιάς που είναι η έδρα της αγάπης και των συναισθημάτων. Και για να τα τελειώνουμε, λέμε τα εξής. Μόνο μέσα στο χριστιανικό γάμο πραγματοποιείται το μεγάλο θαύμα της αγάπης. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν όλη η οικογένεια, άντρας, γυναίκα και παιδιά, συμμετέχουν συνειδητά στα Πανάγια Μυστήρια. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανή σύζυγος και μητέρα είναι η πύλη μέσα από την οποία περνάνε ο άντρας και τα παιδιά στον κόσμο του πλησίου, στον κόσμο του Θεού. Και η πείρα εδώ και 2.000 χρόνια έχει αποδείξει ότι την θρησκευτικότητά μας και την κοινωνικότητα την οφείλουμε κυρίως στη σύζυγο και μητέρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε μια γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκο, την και χαριτωμένη εν γυναιξή, την ουράνια πύλη, οφείλουμε την είσοδο του Θεού στον κόσμο και την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, δηλαδή τη σωτηρία του και τη θέωσή του. Συνοψίζοντας, βγάζουμε το εξής απλό συμπέρασμα. Ο γάμος είναι θεοσύστατο μυστήριο και έχει την αρχή του στον παράδεισο. Ο άντρας αγαπά τη γυναίκα του σαν τον εαυτόν του, σαν το σώμα του, δηλαδή μέχρι θυσίας, όπως ακριβώς ο Χριστός την Εκκλησία του. Είναι δε κεφαλή της, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Η δε γυναίκα αγαπά και σέβεται τον άντρα της, αλλά ως το Κυρίο. Αγάπη και συμβασμός αλληλοπερικορούνται στο ανδρόγυνο. Μέγα το μυστήριο της αγάπης. Μέγα. Μέγα. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Στα κείμενά μου, πενιχρά βεβαίως σε σχέση με εκείνα που θα μπορούσαν να γραφτούν, ομιλώ για μερικά χαρακτηριστικά αυτής της αντιλήψεως του εν Χριστώ προσώπου για ό,τι ενυπάρχει στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που γίνεται πρόσωπο τον χαρακτηρίζει το πλήρωμα της συνειδήσεως όλης της κτήσεως. Και η συνείδηση αυτή, την οποία αναμένουμε να δεχθούμε ως σωτηρία, ευθυγραμμίζεται με την αρχή για όλο τον Αδάμ όπως για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αν ο Κύριος δώσει σε όλους μας, έστω και σε κάποια αναλογία αυτή τη συνείδηση, τότε θα είμαστε ένα. Θα είμαστε ενωμένοι ως ένας άνθρωπος. Στην προαιώνια βουλή της Αγίας Τριάδος είναι γραμμένο κατά την Αποκάλυψη «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Δεν γράφει «ποιήσομεν ανθρώπους ή λαούς κατ' εικόνα ημετέραν», αλλά «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Και ο πρώτος Αδάμ που έλαβε την Αποκάλυψη αυτή αποτελεί τη ρίζα του όλου δένδρου που είναι η ανθρωπότητα. Στη ρίζα αυτή στηριζόμαστε και αυξάνουμε και ζούμε. Η δε υγεία ή η αρρώστια του κολοσιαίου αυτού δένδρου αντανακλάται σε μας. Η Θεία Λειτουργία που μας δόθηκε από το Θεό, με την τέλεση της οποίας εισδύουμε βαθμιδών στη σφαίρα του Πνεύματος, μέσα στην οποία οι αιώνες συμπυκνώνονται ως τα τέλη της διάρκειάς τους, όλα τα γεγονότα της μεγάλης δημιουργίας του κόσμου μας παρουσιάζονται ως μια μοναδική πράξη δίχως διάρκεια. Στη λειτουργία μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε όλη την ανθρωπότητα κατά το Πνεύμα του Χριστού Θεού, και η θεωρία αυτή έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, του είναι μου. Τι ήταν οι 12 Απόστολοι όταν ο Κύριος τους έδωσε την εντολή του να πορευθούν σε όλο τον κόσμο? Και τι είμαστε εμείς εδώ, 11 άνθρωποι, αλλά και εμείς μπορούμε να γίνουμε μέσο για τη διακονία του κόσμου και με τον τρόπο αυτό να βρούμε τη σωτηρία μας. Εύκολα μένουμε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο και εγκύτερο προς τον πάσχοντα υπερόλου του κόσμου Χριστό από εκείνο που μας λέει ο Σιλουανός. Και όταν παραμείνουμε ενωμένοι, τότε το οχυρό του αφύλακτου και ανυπεράσπιστου τόπου μας, που είναι ανοιχτό σε όλα τα άγρια θηρία, θα είναι ασύγκριτα ισχυρότερο από όλα τα τείχη. Τότε το μοναστήρι μας μπορεί να λάβει από το Θεό ευλογία, και μάλιστα τέτοια ευλογία ώστε όντως να υπηρετεί τους ανθρώπους. Η διδαχή του γέροντα σε κάθε κείμενό του φτάνει ως τα έσχατα όρια. Για τη μετάνοια λοιπόν λέει ότι μετανοούμε, δεν είμαστε άμεμπτοι, εφόσον δεν αποκτήσαμε τέτοια κατάσταση ώστε να ζούμε όλη την ανθρωπότητα ως περιεχόμενο της ίδιας της ζωής μας. Αυτό είναι η παγκοσμιότητα του Χριστού. Είναι αδύνατο να την εννοήσουμε ως παγκοσμιότητα γνώσεως, όπως τείνουν να φρονούν μερικοί πολυμαθείς, ότι δηλαδή κατορθώνεται όταν ο άνθρωπος γνωρίζει και τον χριστιανισμό και τον βουδισμό και τον ισλαμισμό και τον κομφουκιανισμό και τον μαρξισμό και όλα τα άλλα. Η παγκοσμιότητα δεν είναι γνώση των ποικίλων απόψεων του ανθρωπίνου είναι επί της γης, αλλά είναι η αγάπη του Χριστού που αγκαλιάζει τα πάντα. Είναι η αγάπη η οποία μου φαινόταν στην αρχή ως κάτι το ανάξιο και ψυχολογικό, αλλά ύστερα αποκαλύφθηκε στη συνείδησή μου ως δύναμη οντολογική που ενοποιεί. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και βεβαίως αγαπά και το Άγιο Πνεύμα. και ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα είναι στραμμένο προς τον Πατέρα. Έτσι, η αγάπη αυτή είναι αιώνια ενότητα της Αγίας Τριάδος και στην κοινωνία αυτή των υποστάσεων περικλείεται το απόλυτο είναι του Θεού. Όταν λοιπόν στερεωθείτε με αυτή τη συνείδηση στη διδασκαλία του Σιλουανού και στη θεωρία του που εκφράζεται με απλά λόγια, τότε πλέον θα είστε ενωμένοι και θα χαίρεστε με την ενότητα αυτή και θα γνωρίζετε τι να διδάξετε στους άλλους ανθρώπους στους οποίους ο Θεός δεν έδωσε ακόμη αυτή τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους προσφέροντάς τους το λόγο της ζωής, της αιώνιας ζωής, και δι' αυτής της οδού θα οδηγούμαστε στη σωτηρία. Τότε δεν θα υπάρχουν ανάμεσά μας παρεξηγήσεις, ούτε θα διασπάται η ζωή εκ των ένδων, διότι θα έχουμε τη δύναμη αυτή της ενότητος μέσα μας. Θα μπορούμε να δεχόμαστε τους άλλους ανθρώπους που στρέφονται στην Ορθοδοξία. Όσο λοιπόν μένουμε ενωμένοι, η δραστηριότητά μας θα είναι πραγματικά αποτελεσματική. Αν όμως διασπαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη διακονία μας με τον τρόπο που αρμόζει. Όταν αρχίζουμε να μιλούμε για την εν Θεώ ζωή, είναι σαν να βρισκόμαστε στην ακτή ενός μεγάλου ωκεανού. Και δεν υπάρχει τέλος στη ζωή αυτή και στο λόγο. Ταυτόχρονα όμως, κάθε λόγος πρέπει ουσιαστικά να αντανακλάται ακέραιος, όπως ο Θεός είναι πάντοτε ένας. Έτσι και με κάθε θεία ενέργεια παρουσιάζεται στην πληρότητά του. Δεν τεμαχίζεται. Εμείς ωστόσο τον διαιρούμε επειδή δεν είμαστε σε θέση να τον χωρέσουμε όλον. Έτσι λοιπόν, να γνωρίζετε ότι η συνάθρησή σας αποτελεί αυτή την περίοδο για μένα τον πολυτιμότερο τόπο επάνω στη γη. Και σκέφτομαι για αυτήν περισσότερο απ' όλα πριν από την έξοδό μου. Η προσευχή μου όλα αυτά τα 30 χρόνια ήταν μόνο να εισακούσει ο Κύριος την προσευχή του Γέροντος. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Μεταφέρω λοιπόν σε όλους το αίτημά μου. Κατά τη σπουδαία αυτή στιγμή τη ζωή της μονής μας, να συνειδητοποιήσουμε κάπως ότι έχουμε κληθεί από τον Θεό τον ίδιο και από την αγάπη προς Αυτόν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αδυνάτησε η καρδιά μου και δεν έχω δυνάμεις να μιλήσω παραπάνω. Θα ήθελα να σας μιλώ σαν τη φωτιά, αλλά δεν μου είναι δυνατόν. Είμαι κάρβουνο που σβήνει. Όταν όμως η φωτιά αυτή μας εγγύσει, τότε γινόμαστε ικανοί να ζούμε και τον Άδη και τη Βασιλεία του Πατρός. Προσεύχομαι όλοι σας να αγαπάτε και να εμπιστεύεστε πλήρως ο ένας τον άλλο, όποιος και να είναι. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την εμπιστοσύνη όταν είμαστε ενωμένοι στο έργο μας.

Θεός έδωσε και σε μένα να γνωρίσω κάτι εκ πείρας. Εμπιστοσύνη, συνθήκες για τη μετάδοση της παραδόσεως. Αφήστε τον υπεύθυνο ελεύθερο να παίρνει τις αποφάσεις. Αν στη συνείδηση οποιοδήποτε από σας υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, μην περιμένετε από μένα ούτε ένα λόγο, έναν αληθινό λόγο. Σας είπα ήδη πολλές φορές ότι δεν είμαι και δεν ήμουν ποτέ γέροντας. Μόνο λόγω της ηλικίας μου και των περιστάσεων θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαι γέροντας. Στην πραγματικότητα έζησα ήδη 20 χρόνια περισσότερο από τον Άγιο Σεραφείμ, τον Άγιο Σιλουανό και τους άλλους. Γιατί λοιπόν ο Θεός παρέτεινε τη ζωή μου? Παρόλη τη μετριότητά μου, τις ελλείψεις μου, την απουσία μέσα μου οποιοδήποτε πράγματος που θα μπορούσε να σας εμπνεύσει η εμπιστοσύνη προς εμένα, πιστεύω εν τούτης ότι φύλαξα το λόγο που άκουσα, το λόγο ενός ανθρώπου που τώρα η Εκκλησία τιμά ως Άγιο. Πιστεύω ότι ο φόβος του Θεού που συντρίβει την καρδιά μου μαρτυρεί ότι διαμένω στο αληθινό, στην αλήθεια. Όπως κάθε φορά που μιλώ μαζί σας, έτσι και τώρα, εξητώ με την προσευχή από την Παναγία να μου δώσει λόγο, να με εμπνεύσει γιατί να μιλήσω. Δεδομένου ότι στη βάση της ζωής μας βρίσκεται η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, οφείλω τώρα να μιλήσω για την Αγία Τριάδα, όπως οι Ορθόδοξοι Πατέρες την κατάλαβαν και όπως οι Απόστολοι, κυρίως ο Απόστολος Παύλος, την εξέφρασαν ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό το μυστήριο. Το Θείο είναι. Ο Πατέρας υπάρχει αιωνίως. Έχοντας προσωπικό χαρακτήρα, δεν ζει μόνος, αλλά ως πρόσωπο έχει τον Υιόν του και το Άγιο Πνεύμα. Με την αιώνια και προαιώνια γέννηση, ο Πατήρ εξέχεε όλο το είναι του στον Υιό του τον αγαπητό. Το ίδιο πράγμα, με έναν τρόπο διαφορετικό, ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Όσο για μας, είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος ως ένα πολυϋπόστατο είναι. Αλλά κατά μία άλλη έννοια, είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα του μονογενούς Υιού. Και η σωτηρία μας εναπόκειται στη σχέση μας με τον Πατέρα δια του μονογενούς Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά τη γέννηση του Υιού, στον οποίο ο Πατέρας εκχέει όλο το είναι του, δέχεται την απάντηση του Υιού που δίνει όλο το είναι του στον Πατέρα. Αυτό φανερώνεται κυρίως στην ενανθρώπιση του. Ο Πατήρ ήταν αυστηρός στον κήπο της Γεστημανή και ακόμη πιο αυστηρός στο Γολγοθά. Αλλά ο Υιός γνώριζε τον Πατέρα. Έκανε την πράξη της υπακοής και υπέστη το θάνατο. Στη σύνθεση της πνευματικής ζωής, της ασκητικής, για να φυλαχθεί αιωνίως η παράδοση, αναζητά κανείς επίσης κατ' εικόνα του μονογενούς Υιού που υπερβαίνει το νου μας μέχρι την απόλυτη κένωση, αυτή την εμπιστοσύνη προς όσους ενεργούν ως φορείς μεταδόσεως της γνώσεως. Ντρέπομαι να μιλώ για τον εαυτό μου. Πρέπει όμως να πω ότι ο Θεός μου έδωσε απεριόριστη εμπιστοσύνη προς τον γέροντα Σιλουανό. Υπήρχαν κυρίως στην αρχή πολλές περιπτώσεις που μου ήταν αδύνατο να εννοήσω τα λόγια τους στην πληρότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές όμως ακολουθούσα το λόγο του με εμπιστοσύνη. Και μου φαίνεται, αν βασιστώ στα γεγονότα, ότι μου μιλούσε ως το τέλος, όπως δεν είχε μιλήσει σε κανέναν άλλον από αυτούς που βρισκόταν κοντά του και ήταν συνομιλικοί του. Δεν ξέρω ως ποιο σημείο είχε ανοιχθεί στο στρατόνικο τον οποίο είχε ρωτήσει πώς μιλούν οι τέλειοι, τι είναι η υπακοή κλπ. Αλλά στην εποχή μου δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός από μένα που βρίσκονταν σε τόσο στενή επαφή με τον Σιλουανό. Όσο ζούσε ο γέροντας Σιλουανός, εξηγούσε σε κάποια πρόσωπα την έννοια των λόγων του. Κάθε φορά δε που πήγαινα σε αυτόν για να επαληθεύσω την ακρίβεια των απαντήσεών μου στις ερωτήσεις τους, μου επιβεβαίωνε αυτό που είπα.
Με βάση αυτή την εμπειρία, τολμώ να μιλήσω με κύρος χωρίς να διεκδικώ τη θέση διδασκάλου που κατέχει υψηλή έδρα. Ζω ανάμεσά σας ως όμοιός σας, χωρίς να εξουσιάζω κανέναν. Καθήκον μου όμως είναι να υπερασπίζω την ορθόδοξη διδασκαλία της σωτηρίας. Ξαναδιάβασα ο ίδιος αυτό που έγραψα στο τελευταίο μου βιβλίο «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Για να σας πω αυτό, ακούω τα λόγια της Παναγίας. Μείνετε ασφαλισμένοι στην οδό αυτή. Μην επιτρέπετε σε κανένα να κλονίσει την εμπιστοσύνη σας. Και αν φυλάσετε αυτό που σας είπα ως προσευχή μου, η χάρη θα σας φυλάσει και θα σας δοξάζει και σε αυτή τη ζωή και στη ζωή μετά το θάνατο.

Το πρόβλημα όμως είναι, ως ποιο σημείο θα πρέπει να με ακολουθείτε. Με άλλους όρους, ως ποιο σημείο μου έχετε εμπιστοσύνη. Θα μου επιτρέπετε να οικοδομήσω το μέλλον σας, όπως το συνέλαβα με την προσευχή. Βρισκόμαστε τώρα σε δύσκολη περίοδο. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και εξασθενημένοι από τον εξωτερικό μας αγώνα, που είναι σαν να υπηρετούμε σε κάποιο μικρό ξενοδοχείο και συγχρόνως πρέπει να κρατούμε το πνεύμα μας πάντοτε σε προσευχή με καρδία συντετριμένη. Μιλώ για αυτά, διότι αν δεν έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε μένα από ότι στη δική σας άποψη για τα πράγματα, δεν μπορείτε να κάνετε υπακοή. Αν όμως είστε αληθινοί μαθητές της παραδόσεως, θα αφήσετε το λόγο αυτού που είναι υπεύθυνος να βρει τη θέση του στην καρδιά σας. Τι θέλω να πω? Τώρα προσεύχομαι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι αισθάνομαι την ευθύνη μου ενώπιον του Θεού για όλους σας. Βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα να γίνουμε μία αδελφότητα πιο ισχυρή, πιο βαθιά, πιο μεγάλη και ικανή να υπομένει την πληθώρα των ανθρώπων που μας επισκέπτονται. Αν δεν έχετε όλη αυτή την εμπιστοσύνη, αν δεν θέλετε να μου επιτρέψετε να ρυθμίσω τα πράγματα, να αποφασίσω αυτό που πρέπει να κάνουμε, όλα θα αποδιοργανωθούν. Αν βλέπετε τα πράγματα όπως εγώ, αντιλαμβάνεστε πως θα βρεθούμε μπροστά σε δύο δυνατότητες. Τη σωτηρία, τη Θεία Χάρη από τη μία πλευρά και την πλήρη καταστροφή αυτού που τώρα ζούμε από την άλλη, και η αδελφότητά μας θα διαλυθεί. Αν έχω την πλήρη εμπιστοσύνη σας, σας βεβαιώνω πως τα πράγματα θα είναι αρμονικά και το μέλλον θα είναι πιο ασφαλές. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, όλα θα χαθούν. Αν είχατε ποτέ την ευκαιρία να μελετήσετε τους μεγάλους πολέμους, τις μεγάλες μάχες, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των εμφυλίων πολέμων κλπ, θα βλέπατε ότι υπήρχαν στην ιστορία πολλοί στρατηγοί, αλλά πολύ λίγοι Ναπολέοντες, Αλέξανδροι. Βέβαια, υπήρχαν συνεργάτες και στρατηγοί ως φίλοι τους, αλλά η τελική απόφαση ανήκε στον Αλέξανδρο, στον Ναπολέοντα και όχι στους άλλους. Σας λέω κάτι που όλοι γνωρίζετε. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Ολέθριο πόλεμο στη Ρωσία, την εισβολή του Ναπολέοντα ως τη Μόσχα. Πολλοί στρατηγοί και ανώτεροι αξιωματικοί έλαβαν μέρος στο πολεμικό συμβούλιο μετά τη μάχη στο Μποροντίνο. Εξωτερικά ο γαλλικός στρατός δεν είχε κερδίσει αυτή τη μάχη, γι' αυτό και μερικοί αξιωματικοί και στρατηγοί έλεγαν «Ας συνεχίσουμε τη μάχη αύριο. Ας σταματήσουμε το στρατό του Ναπολέοντος». Ο Κουτούζοφ, που ήταν ο ανώτατος υπεύθυνος, δεν είχε μιλήσει στη συζήτηση αυτή, αλλά έπειτα είπε «Εν ονόματι του Θεού μας, διατάζω την οπισθοχώρηση του στρατού μας». Και ο Ναπολέον μπήκε ελεύθερος στη Μόσχα. Αλλά η οπισθοχώρηση του Κουτούζοφ ήταν πιο συνετή από τη θέση των άλλων, παρόλο που οι άλλοι κατήχαν καλύτερα την τέχνη του πολέμου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο πνευματικό επίπεδο. Βέβαια όλοι σας γνωρίζετε τώρα πολλά πράγματα, αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιος από εσάς βλέπει πιο μακριά και πιο σωστά?

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα.

0: Θείαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ου και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου, υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασή σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός η έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μορισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σοπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπως αν δημιουθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσώ μου εξ όρους Αγίου Αυτού. Εγώ δε κοιμήθην κύπνους εξηγέρθην τον Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθής μου χμηράδο λαού των κύκλους είναι επιθεμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου Θεός μου, της επάταξας πάντως εχθροντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξου μη δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ο εταβέλης είναι πάγης άνμη και επιστήραξα σε πεμέτη χείρα σου. Ου και στην ίεση εν σαρκή μου από προσώπου της οργή σου, ου και στην ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ο ετενομίου πήραν την κεφαλή μου σου φορτίου βαρύ ευαρύνθης εν επιμέ. Προζώησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κάτι κάμπθινε ως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώ είμαι πλήσιν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδαριό μου από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, να σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου βουκά πεκρίδει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μέτε μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου ξαναντιμήγκησαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόν και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτό ελεγμού. Ότι πει Κύριε, ήλπη σα ή ακούσει Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εν τω ελευθύνη επόνα μου με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμο και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ είναι γελό και μεριμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθέδησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταπεδότες μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκει στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκει στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου προς απλώς εις άρξου με Αγία Ρήμου και Αβάτο και Ανίδρο. Ούτως είναι Αγίου οφθήνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περσβά στα χείλη με πενέσου είσαι μου. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου έρωτας χείρος μου. Ως εξθέατος και ποιότητος σε πληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά όσους ενέσει το στόμα μου. Η αμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εντισόρτησε μελέτων εισέ μου. Ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτη μου τερίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας μου θέας μέρη της αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό μου. Επενεθήσεται πάση μου νευτό την εφράγη στο μάλλον του νάδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη του μεταλλίγου σου αγαλιά σου. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και έχει και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και έχει και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων ει λάκου, να γεννήθουν σου άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματοί καθέδονται σεν τάφο, ούκε μνήστε έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατ' οτάτο τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επιμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρασμού σου επίγαγε επεμέ. Εμάκρυνα του νοστού μου απειμού έθεντο με δέλημα ή αυτή. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενο φθαρμί μου ισθένησε από πτωχίε. Εκεί έκραξε προ Κύριο όλη την ημέρα, διεπέτρεσε προ έτα χείρο μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια, ιατρία να στήσω και εξομολογήσω ντέση. Μη δίγησε τέτοισε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλελισμένη. Καγώ προ Κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την Κύριο που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου απεμού. Φτωχό είμαι εγώ και κόπησε εκνοητό μου, ψωθίστε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδε έλθον η οργία σου, εφημερασμή σου ξετράξα μου. Εκεί κλωσά μου, είδε την ημέρα πυρία σου με άμμο. Εμάκρυνα σε επιμοφύνων και πλησίων και του γνωστού μου αποτελεπορίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου έλασε και έκρεξε και ένυχτη εναντίον σου. Η συλθά των οποίων του προσευχή μου κλείνοντα σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάνω τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πελανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον ευελατεύοντα πάση τη ανομία των νεόμενων πάση τη νόσου σου. Το λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή του, στεφανώντα ένα λαϊκή εκτιμή, τον επιβλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κινηστεί στο σάι του νιώτη σου. Ιω ανελήμου είναι ο κύριο και κρίμα πα τη εδικουμένη. Εγνώριστε όντω αυτό το Μωυσή, τη εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λίμουν ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου και στέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μην ήμουν. Ου κατά τα σανομία σημών επίση νημίν. Ουδέ κατά τα σαματεία σημών τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλειο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέκου στην τολέπο δεσμόνη μάκρυ να φημών τα σανομία σημών. Καθώ ο κτίρι πατήριου σου κτίρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών η μνήση του τυχουσιασμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτο ημέρα αυτό ο άνθρωπο του αγνού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν αυτό που έχει υπάρξει και ο πυγνώσει των τόπων αυτών. Το δέλειο του κύριου από του αιώνου και ω του αιώνου φοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών, τη φυλά του διαθήκη αυτού και εμπνευμένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύ, ποιώντα το λόγο αυτού του ακούει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού η λειτουργία αυτού, ποιώντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου την αληθεία σου, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και εσύ μετά τον δούλο σου, ότι ο δικαιωθή την οποία σου βάζουν. Ότι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, τα πείνω συνεισγεί την ζωή μου. Εκάθεσαι με να σκοτεινήσω νεκρό αιώνα και κηδίασαι να πεμέτω πνεύμα μου, να μην ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη, η οποία μα τη χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προσέτα κύριο μου ψυχή μου για να ενδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστώ πίσω μου, το πρωί το λέω όσο του πίση ήλπισα. Γνωρίσω με κύριο, δεν προέψω με προσήλω την ψυχή μου. Ξυλώ με τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω με του πίνη το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με την διευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέσου και στο θρέφει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ή μη. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σκέση μετά του δούλου σου. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σκέση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με την διευθεία μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αγίοι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ευπισάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόν. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστή κούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ πλεόντων αδικορούν των νοσούν των γαμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ τουρίστη να ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί Χριστός.

Παρακυρίω γέννητο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο ο Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγία σε κράντο υπερευλογημένη εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι.

Ελέη σώρμα Θεός κατά το μέγα, ελεός κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιοθέσει τις λόγες σου και νικήσει τον κρίνες θέσεν. Ιδούγαρ να νομίσεις εν λήθην και να αμαρτίες εκείσες έμει η μήτη μου. Ιδούγαρ αλήθινη γάπησες τα άδελα και τα κρύφε της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσουμε, πληνείς μη και επερχιόνι ανευκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλείωσιν και φροσύνη αγαλιάσου δέως θέατα πεινωμένα. Απόστεψον ο πρόσωπον σου των αμαρτιών και πάστης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψιμο από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδες μου αγαλίωσιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμως το σωδού σου και σε πίσω πίσω επιστρέψουσιν. Ρίση με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση στη σία να δω καλό καυτώματο και δοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντριμένη και ταπειρωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον κίνεν τη ευδοκίω τη Ιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Ιών δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου στη θυστηριαστήριό σου μόσου.

Των Αγίων ημών εύσοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Αμήν επί του όρους μετεμορφώτης και ως εχώριν μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, είναι όταν σε είδους εισταυρούμενον των μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξος είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Εξηγέρθητε η νοθείς μη πάντοτε είχαμε ερπίσει συγκύπτοντες, εις γήν την ψυχή μου λογισμή επάρθητη και άρθητη εις ύψος θείας αναβάσεως προς δράμου εν Πέτρος της Βεθαίου και άμα εκείνος ο Θαβόριον όρος προφθάσομεν ή να είδομεν εσύν αυτή στην δόξα του Θεού ημών φωνείς δε ακούσαμεν εις περ άνωθεν ήκουσαν και κήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα. Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της μεταθέσεως του Λειψάντου ως ο Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού κινούσε σου Μάξιμε πιστή την κόνην δηλούντες ως ζήν εξαμείβων και τόπος Μαξίμου αμφιτρίτην νεκρών 10η μετέθηκαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αηδήμου και Παμακαρίστου Βασιλίσης και εκτιτορής της Σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Ειρήνης της του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος Μητερομαστήσης Ξένης Μοναχής Παντοκράτορ δεδοκέσι μονήν άνω ως κτητορής Ιδίας Μονής κάτω τες των Αγίων σου Πρεσβείος ο Θεός ελέησον ημάς.

ανθρώπι. Έλθεθε, σας πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσα στο Θείο σου ερώτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτία.

0: εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων λιμωρεύσονται σε αυτούς και άλλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σε μου συμβάσαν δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και Άη

Οίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα

0: Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρία, πάντα εν σοφία επίσα.
1: Πρόσκομαι.
0: Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους, Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, έχονται στην διακονία ταύτην, καθώς ελεήθημεν, ούκα κακούμεν, αλλά πιπιθάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δελούνται στο λόγο του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώνται σε αυτούς, προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και εστί και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν εις ο Θεός του αιώνος του το ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, στο μη αυγάσε αυτή των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Όσε στην εικόν του Θεού, ουγάρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, ότι ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν δες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπου Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων, εν οστρακίνη σχέβεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως.

του Ιησού, εν το σώμα τη περιφέροντες, ίνα και η ζωή του Ιησού, εν το σώμα τη ημών φανερωθεί. Αΐ γάρι μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, ίνα και η ζωή του Ιησού φανερωθεί, εν τη

0: Οίκου τούτου και των μεταπίστεων σε βλαβία και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου
1: Δεϊθώμεν.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα από τον Κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογεννήτων, εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρου σωτηρίαν, και αδελφώνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένται επί ρημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώνται και τα φέντα, και αναστάνται την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

όλοι σε ευχαριστήσαν προσκυνήν παντή τόπο τη δεσποτεία. Συγκαρυθώ ανέκφραστο ο περινόητο αόρατο, σε κατάλληλο σε αιώνο αυτό, ον σύ και μόνο γεννή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιον. Συ εκ του μειώντο ει το ίνι μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέσαι σα πάλι και ο καπέ τη πάντα ποιόν. Εω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολυόμου.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο ειντής ουρανής Αγίας, είδε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Πάντως των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Αγίας

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επίσε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τας Εκκλησίας σου, της ιερεύσει της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αιώνιον.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο εντοόρητο θαυρό μεταμορφωθεί σε εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και

0: Εσύ Χριστός ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σε όλους.
2: Επάντεται εις καλή μου τουσίας των ζώων.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσιτη καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός και ή εστίν γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα. Εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδήγησάς με, και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέ, τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε του προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
3: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες, και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζουσα αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικός διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά. Τους κατακρύμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου με τα δόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σερίδου, ηγουμένου της Εν Γάζη Μονής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ελληνικής ή Συριακής καταγωγής, ο Αββάς Σερίδος έζησε στην Παλαιστίνη στα τέλη του 5ου αιώνα. Έγινε μοναχός και ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ταβαθά, την πατρίδα του Αγίου Ιλαρίωνος, λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Γάζας, το οποίο διεύθυνε για πολλά χρόνια ως ηγούμενος. Η ζωή εκεί ήταν κοινοβιακή, αλλά όπως ήταν τότε το έθος, ορισμένοι προχωρημένοι στον πνευματικό βίο μοναχοί ζούσαν ως ησυχαστές στα γύρω μέρη ή ακόμη και έγκλειστοι στον περίβολο της Μονής, οικοδομώντας τους αδελφούς με τις προσευχές τους και τη σοφία τους. Εδώ μάλιστα αποσύρθηκαν απορρίπτοντας τις προτάσεις άλλων ηγουμένων οι δύο μεγάλοι γέροντες, Άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ο Προφήτης, σταλμένοι από τον Θεό για να κατευθύνουν τους μοναχούς στην πνευματική πορεία τους. Ο Σέριδος ήταν στην πραγματικότητα ο υπάκουος μαθητής τους και τίποτε δεν αναλάμβανε δίχως να συμβουλευτεί τον μεγάλο γέροντα. Καθώς ο Βαρσανούφιος και ο Ιωάννης ζούσαν σε αυστηρότατη μόνωση και επικοινωνούσαν με τα πνευματικά τέκνα τους μόνο με επιστολές, ο Σέριδος τους χρησίμευε ως ενδιάμεσος και γραμματέας. Ήταν εκείνος που μετά τον Θεό τους προστάτευε από τους ανθρώπους. Όταν ο Άγιος Βαρσανούφιος του έδινε τις απαντήσεις του, που προορίζονταν για τους συνομιλητές του, τον εμπόδιζε να τις γράφει καθ' υπαγόρευσή του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Άγιο Πνεύμα θα τον καθοδηγούσε μόλις γύριζε στο κελί του να μεταγράψει όλα τα λόγια του στη σωστή σειρά δίχως να παραλείψει τίποτε. Εγκρατής από νέος, ο Σέριδος επέδειξε ακραία νύψη και επιδόθηκε σε μια τέτοια άσκηση που εξαιτίας της ασθένησε βαριά. Θεραπεύτηκε με την προσευχή του Αγίου Βαρσανουφίου, που του έδωσε εντολή να αντιμετωπίσει έκτοτε το σώμα του με διάκριση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί ως βοηθητικό της πνευματικής λειτουργίας και για να έχει την ανθεκτικότητα που απαιτεί η καθοδήγηση των αδελφών. Αφού ο μεγάλος γέροντας τον δοκίμασε αυστηρά στην υπακοή και την αποκοπή του ιδίου θελήματος, έφτασε σε υψηλό βαθμό τελειότητας και ο Βαρσανούφιος τον εγκομίαζε ως εξής. «Ο γλυκύτερος του μέλητος Υιός των Οδύνων μου, ο πάντας έχων ομοψύχους και την ωφέλειαν πάντων εαυτού λογιζόμενος». Κληρονόμησε έτσι με την υπακοή του τα χαρίσματα και τη διάκριση του πνευματικού πατέρα του και ήταν για τους μοναχούς του ένας πατέρας γεμάτος καλοσύνη, αυταπάρνηση και σοφία, πηγή χαράς και ειρήνης για όσους τον πλησίαζαν. Αν βρίσκεις στις επιστολές μου πράγματα δύσκολα, να ρωτάς εκείνον τον ομοψυχόν σου Σέριδο, το αγαπημένο τέκνο μου, και με τη χάρη του Θεού θα σου εξηγήσει τα δυσνόητα, διότι προσευχήθηκα στο Θεό για εκείνον. Με τις αρετές του ο Σέριδος απέκτησε τόση φήμη που ορισμένοι μοναχοί θεωρούσαν ότι είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα. Για το λόγο αυτό ο Κύριος τον δοκίμαζε με πληγές και μία μακρά ασθένεια, έτσι ώστε να σβήσει με την ευκαιρία αυτή την δόξα των ανθρώπων και να υπερπερισσεύσει τελείως η δόξα του Θεού. Δεν παρακαλούσε ωστόσο το Θεό να τον θεραπεύσει ούτε να απαλύνει τον πόνο του, αλλά να του χαρίζει μόνο υπομονή και ευχαριστία. Όταν ο Θεός τον πήρε στις μονές των δικαίων, άφησε τη διοίκηση του μοναστηριού στους πιο έμπειρους μοναχούς κατά την τάξη της αρχαιότητας. Επειδή όμως όλοι έκαναν πίσω από μετριοφροσύνη, εξελέγει ηγούμενος ο Ηλιανός, ένας άνθρωπος που μόλις είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης είχε προβλέψει ότι δεν θα ζούσε ούτε 8 ημέρες περισσότερο από τον Σέριδο, αλλά με την επιμονή του Ηλιανού έζησε ακόμη 2 εβδομάδες για να τον καταρτήσει στα καθήκοντα του αξιώματός του πριν κοιμηθεί και αυτός με τη σειρά του.

μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου του Ενγάζη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δωρόθεος γεννήθηκε στην Αντιόχεια από χριστιανική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε καλή μόρφωση τόσο εκκλησιαστική όσο και στις θύραθεν επιστήμες. Φανέρωσε άλλωστε τέτοια φιλομάθεια που για χάρη της λησμονούσε να φάει, να πιει και να κοιμηθεί, πράγμα που έβλαψε την υγεία του που παρέμενε πάντα εύθραυστη. Άλλο δεν επιθυμούσε παρά να διαβάζει ιδιαίτερα βιβλία ιατρικής, αποφεύγοντας τις κακές συναναστροφές και αταξίες της νεότητος, έτσι που μπορούσε να πει αργότερα: «Αν για την θύραθεν επιστήμη είχα τέτοιον πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή». Απαρνούμενος από νωρίς τον κόσμο, εισήλθε στη μονή του Αβασερίδου, κοντά στην Γάζα, και παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στους δύο Αγίους Γέροντες, Βαρσανούφιο και Ιωάννη. Παρόλο που επιθυμούσε την πλήρη αποταγή, οι γέροντες, λαμβάνοντας υπόψη τους τη σωματική αδυναμία του και την κατάσταση της υγείας του, επέτρεψαν να κρατήσει μια μικρή οικογενειακή ιδιοκτησία και να έχει στην κατοχή του βιβλία που είχε φέρει στο μοναστήρι. Καθώς δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μεγάλες κακοπάθειες και δεχόταν επιθέσεις από ακάθαρτους λογισμούς, ο Άγιος Βαρσανούφιος του επιδαψίλευε παραμυθία και συμβουλές. Τον συμβούλευσε να μην αφήνει να τον κυριεύει η απόγνωση, πράγμα που χαροποιούσε τον διάβολο και επιτρέποντάς του να πίνει λίγο κρασί, τον προέτρεπε να βάζει τα δυνατά του να αποκόπτει το σαρκικό θέλημα, συγκεντρώνοντας όλες τις προσπάθειές του στην εσωτερική άσκηση της καρδιάς, προκειμένου να αποκτήσει τις πολυτιμότερες αρετές. Την ταπεινοφροσύνη, την επακοή, την κατάνοιξη, τη συμπόνια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και τη διαρκή μνήμη του Θεού. Ενθαρρυμένος από τους γέροντες και με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού, ο Δωρόθεος μπόρεσε έτσι να συντρίψει όλους τους εχθρούς του. Αργότερα δίδασκε ότι η αποκοπή του ιδίου θελήματος είναι το μονοπάτι που επιτρέπει να φτάσει κανείς στην άκρα τελειότητα. Πράγματι, συνηθίζοντας κανείς να παραιτείται από το ίδιον θέλημα, στην αρχή στα μικρά πράγματα, κατόπιν σε κάθε δραστηριότητα επιτυγχάνει την απροσπάθεια και από την απροσπάθεια έρχεται συν Θεό σε τέλεια απάθεια. Επαναλάμβανε δε συχνά τούτο τον λόγο των πατέρων. Όποιος έφτασε στο σημείο να αποκόψει το ίδιον θέλημα, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως.

0: Μια ημέρα που πολεμούνταν από μια συντριπτική και ανυπόφορη θλίψη προερχόμενη από τον Δαίμονα και βρισκόταν στην αυλή του μοναστηριού αποθαρρυμένος και παρακαλώντας τον Θεό να τον βοηθήσει, ο Δωρόθεος είδε εύνηση ένα μυστηριώδες πρόσωπο με όψη επισκόπου να μπαίνει στην εκκλησία. Τον ακολούθησε και τον είδε να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Όταν τελείωσε την προσευχή του, ο άντρας στράφηκε προς τον νέο μοναχό, που τον είχε κυριεύσει μέγας φόβος, και χτυπώντας τον με τα δάκτυλα στο στήθος, επανέλαβε τρεις φορές τον στίχο του ψαλμού. «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσκημη και εισήκουσε της δεήσεώς μου». Ενώ το πρόσωπο εκείνο έγινε άφαντο, ευθύς η καρδιά του Οσίου Δωροθέου γέμισε φως, χαρά, παραμυθία και γλυκύτητα, και από την ώρα εκείνη ποτέ πια δεν πολεμήθηκε από την ακηδεία, τη λύπη ή τον φόβο. Ανησυχώντας για την ειρήνη αυτή που φαινόταν να αντιφέρεται στην Αγία Γραφή, που διδάσκει ότι πρέπει κανείς να περάσει μέσα από πολλές θλίψεις για να φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, άνοιξε την καρδιά του στον Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος τον καθησύχασε λέγοντας: «Καθένας που βάζει τον εαυτό του κάτω από την υπακοή των πατέρων, έχει αυτή την αμεριμνησία και ανάπαυση». Πράγματι, ο Όσιος Δωρόθεος δεν παρέλειπε να αναφέρει κάθε λογισμό του στους γέροντες. Μόλις κατέγραφε έναν λογισμό για να τον υποβάλει στην κρίση του, ένιωθε ανακούφιση και ωφέλεια. Του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής και του Ξενοδόχου, επιπλέον δε ετέθη στην υπηρεσία του Ιωάννη του Προφήτη. Έχοντας το εξής τη δυνατότητα να ρωτά κατευθείαν τον γέροντα, απεκόμισε μεγάλη ωφέλεια από τις διδαχές του για να προκόψει στη γνώση των κινημάτων της ψυχής. Μετά από λίγο καιρό του ανατέθηκε το δύσκολο καθήκον να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται το νοσοκομείο της Μονής που είχε εκτιστεί χάρη στη δωρεά του κατά σάρκα αδελφού του. Θαυμάσια προετοιμασμένος για το διακόνημα αυτό από τις ιατρικές μελέτες του, δόθηκε ολόψυχα με ζήλο και αυταπάρνηση. Από το πρωί ως το βράδυ είχε την έγνοια όχι μόνο της φροντίδας των αρρώστων, αλλά και πλήθους άλλων υποθέσεων που τον περισπούσαν από τη μνήμη του Θεού και την ησυχία. Πολλές φορές είχε τον πειρασμό να εγκαταλείψει την μονή για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο, αλλά ο Άγιος Ιωάννης τον απέτρεπε, λέγοντάς του ότι η μόνωση γινόταν σε πολλές περιπτώσεις αφορμή αλαζονίας και πτώσης. Και αυτό που άρμοζε σε εκείνον ήταν η μέση οδός της υπακοής και της αγάπης, διατηρώντας την ταπεινοφροσύνη, στην ησυχία και στην ύψη εν μέσω των περισπασμών. Προσέθεσε δε, το να έχει κανείς μία εντολή και να φροντίζει να την τηρεί, αποτελεί ταυτόχρονα υποταγή και μνήμη Θεού. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είχε υποσχεθεί στον Δωρόθεο ότι αν τηρούσε τις εντολές του να αποφεύγει τις ειδονές, την παρησία, την αργολογία και διατηρούσε απέναντι σε όλους την αγάπη καθώς και τη μνήμη του Θεού, εκείνος θα αναδεχόταν και θα βαστούσε τα σφάλματα και τις ελλείψεις του για να συναριθμηθεί μεταξύ των πραγματικών τέκνων του που βρίσκονται υπό θεία προστασία. Του ανατέθηκε ο πνευματικός καταρτισμός ενός νέου, του Δωσιθέου, ο οποίος χάρη στις συμβουλές του Δωρόθεου έφτασε γρήγορα στην τελειότητα της υπακοής πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Μετά το θάνατο του Ιωάννη του Προφήτη και του Αβά Σερίδου και την τελεία σιωπή του Αγίου Βαρσανουφίου, ο Όσιος Δωρόθεος αναχώρησε για να ιδρύσει συνθεό το δικό του μοναστήρι μεταξύ Γάζας και Μαϊούμα. Διοίκησε εκεί τους μαθητές του υπό το πνεύμα που είχε λάβει από τους πατέρες Βαρσανούφιο και Ιωάννη, με λεπτότητα, διάκριση και αγάπη, επιμένοντας περισσότερο στην αποκοπή του ιδίου θελήματος και την ταπεινοφροσύνη παρά στις μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Εκεί οι μαθητές του συνέλεξαν γραπτό στις διδασκαλίες του, στις οποίες συνδύασε την υφαλιότητα της έκφρασης με μια τόσο μεγάλη σοφία που η πραγματεία αυτή θεωρείται ως ένα από τα θεμελιώδη έργα της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Αποτελεί επίσης το μόνο λείψανο του Οσίου, το οποίο αγνοούμε την ακριβή χρονολογία τελευτής και τον τόπο ταφής. Ο Όσιος Δωρόθεος προέτρεπε ασταμάτητα τους μοναχούς του να παραμένουν ενωμένοι μεταξύ τους με την αγάπη και τους έδινε την εξής εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη σαν ένα στρογγυλό χάραγμα με διαβήτη που έχει ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος αυτός είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο είναι οι οδοί, δηλαδή οι τρόποι που πολιτεύονται οι άνθρωποι. Εφόσον λοιπόν οι Άγιοι προχωρούν προς το κέντρο θέλοντας να προσεγγίσουν το Θεό, αναλόγως της προχώρησής τους πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ τους, και όσο πλησιάζουν το Θεό πλησιάζονται μεταξύ τους, και όσο πλησιάζονται πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και τον χωρισμό. Γιατί όταν ξεκόβουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό ότι όσο εξέρχονται και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους, και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Μνήμη του Οσίου Δοσιθέου, μαθητού του Οσίου Δωροθέου, του εν τη μονή του Αβά Σερίδου, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ευσεβούς Βασιλίσης Ευδοκίας, εν ειρήνη τελειοθήσης. Μνήμη της Παμακαρίστου Βασιλίσης Ειρήνης, κτητορήσης της Μονής του Παντοκράτορος, της Δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, μετονομαστήσης Ξένης Μοναχής. Θεσκονστών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 13 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1863, πεθαίνει ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Σαν σήμερα, το 1888, γεννιέται ο Τζον Μπέρντ, σκοτσέζος ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, στον οποίο πιστώνεται η ανακάλυψη της τηλεόρασης. Στις 13 Αυγούστου 1913 γεννιέται ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα, το 1922, αρχίζει ευρείας κλίμακας τουρκική επίθεση με ισχυρότατη προπαρασκευή πυροβολικού και κύρια προσπάθεια νότιο-δυτικά του Ακροϊνίου, Αφιών Καραχισάρ, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του μετόπου και τη γενική σύμπτυξη του ελληνικού στρατού από την επομένη. Σαν σήμερα το 1944, γερμανική δύναμη 7.000 ανδρών, υποστηριζόμενη από πυροβολικό και αεροπορία, επιτίθεται στα ανόγια της Κρήτης. Οι απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες υπήρξαν σημαντικές, ενώ 940 σπίτια μεταβλήθηκαν σε ερείπια. Αυγούστου 2004. Τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. 13 Αυγούστου 2009. Αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, Εργούν Κονούξεβέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 5. Η θαυμαστή αλία και οι πρώτοι μαθητέ. Ενώ δε τα πλήθη του λαού τον επίεζαν και τον εστρίμωναν για να ακούσουν το λόγο του Θεού, συνέβη να στέκεται αυτός πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο μικρά πλοία αραγμένα πλησίον της λίμνης. Οι ψαράδες δε είχαν βγει από αυτά εις την παραλία και έπλαιναν τα δίκτυα. Αφού δεν βήκε εις ένα από τα πλοία αυτά, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτό να το προχωρήσει ο λίγον και εις μικρά απόσταση από την ξηρά. Και αφού εκάθισε, εδίδασκε από μέσα από το πλοίο τα πλήθη του λαού που ευρίσκοντο εις την παραλία. Όταν δε έπαυσε να ομιλεί, είπε προς τον Σίμωνα, «Φέρε πάλι το πλοίο εις τα βαθιά νερά της λίμνης και ρίψατε τα δίκτυα σας, δια να πιάσετε ψάρια». Και ο Σίμωνα απεκρίθηκε, του είπε, «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα εκοπιάσαμε ρίπτονται στα δίκτυα και δεν επιάσαμε τίποτε. Αλλά αφού το διατάσεις με τελεία πεποίθηση και υπακοή στον λόγο σου, θα ρίψω το δίκτυο». Και αφού έκαμαν αυτό, έκλεισαν μέσα εις το δίκτυο πλήθος πολύ ψάρια και ήρχισε να σπάζει το δίκτυό τους, επειδή δεν αντίχε εις το βάρος του πλήθους των ψαριών. και προσεκάλεσαν με νεύματα τους συνεταίρους των που ήσαν εις το άλλο πλοίο να έρθουν και να πιάσουν μαζί με αυτούς τα δίκτυα και να τους βοηθήσουν για να τα σύρουν επάνω. Και ήλθαν και γέμισαν και τα δύο πλοία τόσο πολύ ώστε από το βάρος των ψαριών εκινδύνευαν ταύτα να βυθιστούν. Όταν δε είδε ο Σίμων Πέτρος το πρωτοφανές αυτό και ανέλπιστο πλήθος των ψαριών, έπεσε κάτω εις τα γόνατα του Ιησού και είπε: «Έβγα από το πλοίο μου και φύγε από εμέ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να σε έχω εις το πλοίο μου». Και είπε τους λόγους αυτούς ο Πέτρος, διότι μεγάλη έκπληξη κατέλαβε και αυτόν και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του, δια την πρωτοφανή σύλληψη των ψαριών, τα οποία είχαν πιάσει και η οποία μόνο από παρέμβαση της Θείας Δυνάμεως ή δυνατόν να εξηγηθεί. Ομοίως δε κατέλαβε έκπληξη και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους υιούς του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς: «Μη φοβήσαι, από τώρα που σε καλώ να γίνεις Απόστολός μου, θα εξακολουθείς να πιάνεις ζωντανούς, όχι ψάρια, αλλά ανθρώπους, τους οποίους δια του κηρύγματός σου θα οδηγήσεις στην σωτηρία». Και αφού επανέφεραν τα πλοία στην ξηρά, αφήκαν τα πάντα, και ψάρια δηλαδή και δίκτυα και πλοία, και τον ακολούθησαν. Θεραπεία λεπρού και ίασης του παραλυτικού της Καπερναούμ. Συνέβη δε ενώ ήτο ο Ιησούς εις μία από τας πόλεις κι ειδού ένας άνθρωπος γεμάτος από εξανθήματα λέπρας. Κι όταν είδε τον Ιησού, έπεσε χάμω με το πρόσωπο κατά γης και τον επαρεκάλεσε λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις από τα σπληγάς του ακαθάρτου νοσήματός μου». Και αφού εξάπλωσε την χείρα του Ιησούς, τον ήγγισε και είπε: «Θέλω να καθαριστείς και καθαρίσου». Και αμέσως η λέπρα έφυγε από επάνω του. Και ο Ιησούς παρήγγειλε εις αυτόν να μην είπεις κανένα το θαύμα της θεραπείας. Αλλά πήγαινε, του είπε, και δείξε τον εαυτό σου εις τον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου θυσία, καθώς διέταξε ο Μωυσής, δια να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά της θυσίας ως μαρτυρία και απόδειξη εις τους ιερείς και το λαό ότι και εσύ πράγματι εθεραπεύθης και εγώ δεν ήρθω να καταλύσω τον νόμο. Διεδίδε το δε περισσότερο τώρα μετά το θαύμα του το υφήμι του και μαζεύοντο πλήθη λαού πολλά για να ακούσουν τη διδασκαλία του και για να θεραπεύονται υπ' αυτού από τα ασθενείας των. Αυτός όμως αντιθέτως απεσύρετο συνεχώς εις τας ερήμους και προσήφιετο. Και συνέβη κατά μία από τας ημέρας εκείνας και αυτός εδίδασκε. Και κάθεντο εκεί φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωρίο της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμ. Και εις τον Ιησού υπήρχε πάντοτε και ενήργη διαρκώς δύναμης Κυρίου για να θεραπεύει θαυματουργικώς τα πλήθη των αρρώστων. Και ειδού μερικοί άνδρες έφεραν επάνω εις κρεβάτι κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήτο παραλυμένος και ζήτουν να εμβάσουν αυτόν μέσα εις το σπίτι και να τον βάλουν εμπρός του. Και επειδή λόγω της κοσμοπλημμύρας δεν έβρουν από ποια είσοδο να τον εμβάσουν μέσα, ανέβησαν εις το ηλιακωτό του σπιτιού και μέσα από τα κεραμίδια, αφού έβγαλαν μερικά, κατέβασαν αυτόν μαζί με το μικρό κρεβάτι του εις το μέσο εμπρός εις τον Ιησού. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη και αυτού και εκείνων που τον έφεραν, είπε εις αυτόν: «Βασανισμένοι άνθρωπε, φοβήσαι πως θα διατεθώ έναντι της αμαρτωλής σου καταστάσεως, δια την οποία σε έριψε τη στιγμή αυτή εις ανησυχία η συνείδησή σου». Βεβαιώθητη λοιπόν ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου. Κι ήρχισαν να σκέπτονται μέσα των οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και να λέγουν: Ποιος είναι αυτός που τολμά να λέγει βλασφημίας? Ποιος άλλος έχει δύναμη και εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ο Θεός? Πώς λοιπόν σφετερίζεται ούτως ασεβώς την εξουσία αυτή του Θεού? Ο Ιησούς όμως, δια της υπερφυσικής του γνώσεως, αντελήφθη επακριβώς και εξ ολοκλήρου τους αποκρύφους διαλογισμούς των και αποκριθείς τους είπε: «Τι συλλογίζεστε μέσα εις τας καρδίας σας? Ή ξεύρω τι σκέπτεστε και απαντώ εις τα σκέψη σας αυτάς. Τι είναι ευκολότερο από τα δύο, να είπε κανείς εις τον άνθρωπο αυτό? Σου είναι συγχωρεμένη αμαρτία σου ή να του είπε σηκώρθιος και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερο την θεραπεία του ασθενούς? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο τέλειος εκπρόσωπος ανθρωπότητος, που θα έλθει κατά τη συντέλεια επί νεφελών για να κρίνει τον κόσμο, έχει εξουσία επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας», είπε εις τον παραλυμένο: «Εισέ ομιλώ, σήκω όρθιος και πάρε το κρεβατάκι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως, αφού εσηκώθη εμπρός τον, επήρε το κρεβάτι του, επί του οποίου ήταν εξαπλωμένος, και πήγε εις το σπίτι του δοξάζον τον Θεόν, ο οποίος του έδωκε την υγεία του. Και κατέλαβε όλους βαθύς θαυμασμός και δόξαζαν τον Θεό που τους εχάρισε ένα τέτοιον θαυματουργό, και κυριεύθησαν από φόβο δια την παρουσία μιας τόσο υπερφυσικής δυνάμεως και έλεγαν: «Ότι είδαμε σήμερον πράγματα παράδοξα και πρωτοφανή». Η κλήση του Ματθαίου, η νηστεία των μαθητών του Ιωάννου και των ιών του Νυμφώνος. Και ύστερον από αυτά βγήκε από το σπίτι που εθεράπευσε τον παραλυτικό και εις τον δρόμο παρετήρησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή κάποιο τελώνι που ελέγε το Λεβής να κάθεται στην τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και του είπε: «Ακολούθημε ως μόνιμος και ισόβιος μαθητής μου». Και εκείνος, αφού αφήκε τα πάντα, εσηκώθηκε τον ακολούθησε και έκαμε εις το σπίτι του μεγάλη υποδοχή ο Λεβής εις τον Ιησού. Και το πλήθος πολύ αποτελώνας και άλλους, οι οποίοι ήσαν μαζί τον εξαπλωμένοι στην τράπεζα του φαγητού και συνέτρωγον. Και μουρμούριζαν εναντίον του οι γραμματείς των και οι Φαρισαίοι, απευθυνόμενοι προς τους μαθητάς του και λέγοντες: «Δια τι τρώγεται και πίνετε με τους τελώνας και αμαρτωλούς και έρχεστε ούτω η στενή και φιλική σχέση με αυτούς?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού υγιής, αλλά όσοι έχουν άσχημα εις την υγεία των. Δεν έχω έλθει στον κόσμο για να καλέσω εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς των δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν.

να τους επιβάλλεται να νηστεύουν? Έτσι και οι μαθητέ μου, εφόσον εγώ νυμφίος της εκκλησίας είμαι μαζί των, δεν είναι δυνατόν να πένθουν και να νηστεύουν. Θα έρθουν όμως οι μέρες, και τότε όταν θα πάρουν από αυτούς τον νυμφίο, θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν κατά τας ημέρας εκείνας. Τους έλεγε δε και ένα αλληγορικό παράδειγμα, δι' να τους εξηγήσει με αυτό και να τους παραστήσει ζωηρότερον την αλήθεια αυτή. Τους έλεγε δηλαδή ότι κανείς δε βάζει εις παλαιό ρούχο εμβάλωμα από ρούχο καινούριο, ιδάλλως και το καινούριο ρούχο θα το σχίσει ανωφελώς και θα το αχρηστεύσει, αλλά και προς το παλιό ρούχο δεν ταιριάζει το εμβάλωμα που εκόπη από το καινούριο ύφασμα. Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθείς εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν, διότι και αυτή θα αχρηστευτεί, αλλά και ατέρια στο μείγμα θα προέλθει. Και κανένας δε βάζει μούστο εις ασκούς παλαιούς που δεν αντέχουν εις τη βράση του μούστου. Εάν όμως γελαστεί και κάνει κάτι τέτοιο, τότε ο μούστος θα σπάσει τους ασκούς και έτσι και αυτός θα χυθεί έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει να βάζουν το μούστο εις ασκούς καινούριους και τότε και ο μούστος και οι ασκοί διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και οι μαθητέτων είναι ασκοί παλαιοί που δεν μπορούν να βαστάσουν την νέα διδασκαλία μου την οποία θα παραλάβουν οι μαθητέ μου που μοιάζουν με νέους ασκούς. Και όταν κανείς πει παλαιό ίνον, δεν θέλει αμέσως να πει νέον, διότι λέγει «ο παλαιός ίνος είναι καλύτερος». Έτσι και ο συνηθισμένος εις την παλαιότητα του νόμου δεν αρέσκεται εις το νέο πνεύμα και στη νέα λατρεία του Ευαγγελίου, διότι νομίζει ότι οι τελετέ της παλαιάς λατρείας είναι καλύτερε. Βαθμιδών και κατολίγων θα συνηθίσει ούτως το νέο πνεύμα του Ευαγγελίου.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Κωσιφήνισσα. Στα μέσα του 5ου αιώνα τοποθετούνται οι αρχαιότερες ιστορικές μαρτυρίες για το πρώτο μοναστήρι επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεδομένου ότι η Κωσιφήνισσα Δράμας ανάγει, όπως υποστηρίζεται, την αρχική ίδρυσή της το έτος 454. Κατά την παράδοση, ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, που έλαβε μέρος και στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451, ίδρυσε μικρό ναό και μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα, περίπου 50 μέτρα ανατολικότερα από το σημείο που είναι σήμερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μεγάλης Μονής. 4 αιώνες αργότερα ήρθε στην περιοχή ο μετέπειτα Άγιος Γερμανός, ο πρώτος επίσημος κτήτορας. Από τα κτίσματα του επισκόπου Σόζοντος δεν υπήρχαν παρά μόνο τα ερείπια ισχυρού τείχους και πύργου. Ο Γερμανός ασκήτευε ως τότε στους Αγίους Τόπους στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, κοντά στο σημείο που με τις ροές των δακρύων της μετανοίας της, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία είχε γεωργήσει τη σερήμου το Άγωνον 4 περίπου αιώνες νωρίτερα. Εκεί, ο Όσιος δέχθηκε την επίσκεψη

έλλειψη αγγέλου που του έφερε το μήνυμα ότι η θέληση της υπεραγίας Θεοτόκου ήταν να μεταβεί στη Μακεδονία και να χτίσει ναό και μονή στη χάρη της. Θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο παρόμοιας αγγελικής επίσκεψης, έδειξε δισταγμό. Μετά όμως από δεύτερη και τρίτη αγγελοφάνεια, άφησε τον τόπο της άσκησής του και, πορευόμενος πλήρης εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τη σκέπη της Θεοτόκου, έφτασε στη Μακεδονία. Οδηγούμενος δε από τη Θεία Χάρη, κατεύθυνε τα βήματά του στο σημείο εκείνο του Παγκαίου Όρους, όπου υπήρχαν τα ερείπια των κτισμάτων του Επισκόπου Σόζοντος από τον 5ο αιώνα. Αμέσως επιδόθηκε στο έργο της ανέγερσης ναού, σκάβοντας μάλιστα για τη θεμελίωσή του κοντά στα ερείπια της Βίγλας, με συγκίνηση βρήκε δύο παλαιούς σταυρούς, γεγονός που όχι μόνο τον ίδιο χαροποίησε, αλλά κινητοποίησε και τους χριστιανούς των γύρω χωριών, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν με προσφορά χρημάτων και προσωπικής εργασίας για την αποπεράτωση του έργου. Η προσφορά τους όμως δεν ήταν επαρκής και δεν άργησε να έρθει η στιγμή που ο Γερμανός χρωστούσε στους εργάτες αρκετά. Έτσι, εκείνοι αγριεμένοι τον έσυραν βία στο δικαστή της Δράμας. Κατά την τοπική παράδοση, η ίχνη του αίματός του σώζονται σε κάποιες πέτρες κατά μήκος της διαδρομής του προς τη Δράμα. Ενώ λοιπόν μεταφερόταν βία για να δικαστεί, συναντήθηκε με δύο άρχοντες Κωνσταντινοπολίτες, τον Νεόφυτο και τον Νικόλαο. Αυτοί οι δύο επέστρεφαν στην πόλη από τη Σερβία, όπου είχαν αποσταλεί από τον αυτοκράτορα Βασίλειο I το Μακεδόνα. Μόλις πληροφορήθηκαν την αιτία της βίαιης προσαγωγής του Γερμανού, όντας και οι δύο ευσεβείς προθυμοποιήθηκαν να καταβάλουν τα χρεωστούμενα στους τεχνίτες. Και δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Αφού επέστρεψαν στην πόλη, πούλησαν την περιουσία τους και ήρθαν να γίνουν μοναχοί κοντά στο Γερμανό, ο οποίος, αφού διοίκησε με φόβο Θεού, σύνεση και σοφία το μοναστήρι του, όρισε πριν την κοίμησή του ως διάδοχό του και ηγούμενο, τον Νεόφυτο. Ο βίος του περιγράφεται λεπτομερώς στον κώδικα 19 του Ερμαρίου 59 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρετίας. Η δε μνήμη του ως Αγίου τιμάται στις 22 Νοεμβρίου.

Αφού ο Γερμανός με τη γενναιόδορη ενίσχυση του Νεοφύτου και του Νικολάου ανήγειρε τον Ιερό Ναό προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου, φρόντισε για την ετοιμασία των εικόνων του Κυρίου της Θεοτόκου και Αγίων. Από το δάσος που περιέβαλε τη μονή έκοψαν τα κατάλληλα ξύλα και τορνεύοντας προετοίμασαν δύο σανίδια για την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Αυτό όμως που προοριζόταν για την εικόνα της Θεοτόκου πριν ζωγραφιστεί σχίστηκε σε ένα σημείο του. Ο Γερμανός στεναχωρήθηκε υπερβολικά. Για να ξεπεράσει τη λύπη του γονάτισε και προσευχόταν ζητώντας το έλεος της Παναγίας γιατί σκεπτόταν ότι ίσως ο ίδιος να ευθυνόταν για το σχίσιμο της σανίδας. Τότε ξαφνικά εμφανίζεται ενώπιον του η Θεοτόκος και με γλυκιά φωνή του λέει «Πιστέ δούλε του Υιού και Θεού μου, γνωρίζω την ευλάβειά σου προς εμένα και επειδή τόσο πολύ στεναχωρήθηκες για το συμβάν, εγώ σου χαρίζω την εικόνα μου ζωγραφισμένη σε αυτό το σανίδι, όχι από χέρι ανθρώπινο, για να επιβραβεύσω την πίστη και τους πολλούς κόπους σου, προκειμένου να ανεγερθεί τούτο το μοναστήρι». Με θαυμασμό και άφωνος ο Όσιος Γερμανός βλέπει τη Θεοτόκο να παίρνει εκείνο το σχισμένο σανίδι, να το αγγίζει και δίνοντάς το στον Άγιο να χάνεται, ενώ ταυτόχρονα και θαυματουργικά αποτυπωνόταν πάνω σε αυτό η μορφή της ως βρεφοκρατούσας. Η αχυροποίητη αυτή ιερή εικόνα ακτινοβολούσε γύρω της ένα υπερκόσμιο φως. Η ανωτέρω πληροφορία, παράδοση, μαρτυρείται και από τον ηγούμενο της Μονής Χρύσανθο τέλη 18ου αιώνα, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι το υπερκόσμιο εκείνο φως ήταν φινικούν, κοκκινοπό, άρα η εικόνα ήταν εικόν φινίσουσα, εικόν φίνισα, εικοσιφίνισα. Αυτή είναι μία από τις εκδοχές για την εξήγηση του ονόματος εικοσιφίνισα. Ο Κεσάριος Δαπόντες, 1784, λόγιος, ιστορικός και φιλόσοφος, αποδίδει την ονομασία σε παραφθορά του Κωσιφινίτσα, επειδή κατά την παράδοση ένα κοτσίφι οδήγησε τον Όσιο Γερμανό στο σημείο που ανέβληζε αγίασμα, που σώζεται έως σήμερα. Τέλος, τρίτη εκδοχή δέχεται ότι η Κωσιφίνισσα ονομάστηκε από τον Τίτορα Γερμανό, επειδή ήθελε ο ίδιος να θυμάται πως έλαβε την εντολή από τον Άγγελο για την μετάβασή του στη Μακεδονία, ενώ βρισκόταν σε μια μικρή όαση με 20 φοίνικες έξω από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου στην Παλαιστίνη.

Επί αρκετούς αιώνες, η ιστορία δεν παρέχει πληροφορίες για την παλέφατη αυτή μονή μετά το θάνατο του κτήτορα Γερμανού και του διαδόχου του Νεοφύτου. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τον 11ο αιώνα ανοικοδομήθηκε το καθολικό των εισοδίων της Θεοτόκου και αγιογραφήθηκε αργότερα. Η Οικοσιφήνισσα είχε απευθείας εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι από τον τοπικό Μητροπολίτη, ήταν δηλαδή πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι. Εξακριβωμένες πληροφορίες έχουμε από το έτος 1320 που πυκνώνουν μετά το 1395. Η μονή ακμάζει, δοκιμάζεται, κινδυνεύει και αναθάλει κατά διαστήματα επί τουρκοκρατίας, ακολουθώντας τη γενική πορεία του γένους, η επηρεαζόμενη από σημαντικές ή ασήμαντες προσωπικότητες ηγουμένων και μοναστών της. Σε περίοδο ιδιαίτερης άνθησης έφτασε όταν εγκαταβίωσε σε αυτήν ο παραιτηθής Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Πρώτος 1467-1472. Συνέβαλε στην ανόρθωση της μονής από κάθε άποψη. Γι' αυτό και θεωρείται ο δεύτερος κτήτορας της. Η δε μνήμη του Αγίου τιμάται στις 23 Νοεμβρίου. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη μονή. Έχοντας την εποχή εκείνη πολυάριθμους μοναχούς και μεγάλη κτηματική περιουσία, η μονή της Οικοσιφήνισσας συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση και ενίσχυση του Ορθόδοξου Ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι μοναχοί της περιέρχονταν στις περιοχές αυτές, απέτρεπαν τους εξισλαμισμούς των χριστιανών και τόνωναν το ελληνοορθόδοξο φρόνημά τους. Ήταν για το λόγο αυτό κάρφος στα μάτια των Τούρκων. Έτσι λοιπόν, το 1507, ο Οθωμανός Τοπάρχης ανέβηκε με στράτευμά του στη Μονή και κατέσφαξε και τους 172 μοναστές, 24 ιερομονάχους, 3 διακόνους, 145 μοναχούς. Η Οικοσιφήνισσα δεν άργησε να επανδρωθεί με αδελφούς από τη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι κατόρθωσαν σύντομα να συγκεντρώσουν περί τους 50 κληρικούς και μοναχούς. Το κτηριακό συγκρότημα χρειάστηκε τότε εκτεταμένες επισκευές και ανακαινήσεις. Μεταξύ εκείνων που αναφέρονται σε επιγραφές ή άλλες μαρτυρίες είναι και ο Μητροπολίτης Σερών Γενάδιος, κτήτορας και του μετοχίου της Οικοσιφήνισσας στις Σέρες, Παναγίας της Ηλιόκαλης. Το 1837 ο ηγούμενος Ανδρόνικος κατεδάφισε τον παλαιό ναό που αποτελούσε το καθολικό πλην του Ιερού Βήματος και ανοικοδόμησε νέο και μεγαλοπρεπή το σημερινό. Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 1842. Η αγιογράφηση κράτησε από το 1858 έως το 1864 και είναι έργο του Μολδαβού αγιογράφου Ματθαίου, ενώ επί των ημερών του Μητροπολίτη Διονυσίου ανανεώθηκε η αγιογράφηση τόσο στο καθολικό όσο και σε παρεκκλήσιά του. Το παλαιότερο του ναού θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο φιλοτεχνήθηκε από το 1771 έως το 1802 από χιώτες τεχνίτες. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οικοσιφήνισσα πέρασε από πολλές δοκιμασίες. Το 1854 πυρκαγιά αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά και μέρος της βόρειας. Το 1864 πολλοί μοναχοί της πέθαναν από επιδημία χολέρας. Στο τέλος του αιώνα και στις αρχές του 20ου ήταν τόσα τα χρέη της που κινδύνευσε να χρεοκοπήσει. Σώθηκε χάρη στις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Νεοφύτου, που υπήρξε μαθητής στη Σχολή της Μονής, και του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου Καλαφάτη 1902-1910, μετέπειτα Αγίου Ιερομάρτυρος Μητροπολίτης Σμύρνης 1922. Η πνευματική ακτινοβολία της Μονής στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οφειλόταν και στην καλλιέργεια σε αυτή των γραμμάτων που είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου των γύρω πληθυσμών. Εκεί λειτουργούσε περίφημη ελληνική σχολή που καταργήθηκε το 1843, αλλά οι μαθητές της συνέχισαν τη φίτηση στην κεντρική σχολή της Αλιστράτης που στηριζόταν οικονομικά από την Οικοσιφήνισσα. Στο μετοχή της Μονής στην Κορμίστα λειτουργούσε και η γεωργική σχολή επί πολλές δεκαετίες. Το 1909 μάλιστα είχε τυπωθεί στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής Οικοσιφηνήσης Παγκαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Πολύ αξιόλογη ήταν και η βιβλιοθήκη της. Από πλευράς χειρογράφων, κωδικών ίσως ήταν η πλουσιότερη. Πριν από την διαρπαγή της από τους Βουλγάρους το 1917 αριθμούσε 1.300 περίπου τόμους σπάνιων βιβλίων, από τους οποίους 430 ήταν χειρόγραφοι σε μεμβράνη ή χαρτί, μερικοί μάλιστα ανεκτήμητης αξίας. Η συμβολή της Οικοσιφήνισσας στους εθνικούς αγώνες υπήρξε σημαντική. Εδώ προετοιμάστηκε η εξέγερση της περιοχής κατά των Τούρκων και είχε το αρχηγείο του ο αγωνιστής Νίκος Τσάρας.
Ο Εμμανουήλ Παπάς στη Μονή πήγε και όρκισε τα παλικάρια του όταν κήρυξε την επανάσταση κατά των Οθωμανών. Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ η περιοχή μόλις είχε 1913 απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό, αντιμετώπισε νέο και πλέον επικίνδυνο κλοιό από τους Γερμανούς και Βουλγάρους κατακτητές. Ιδιαίτερα μάλιστα τους δεύτερους, οι οποίοι ανέκαθεν εποφθαλμιούσαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1916, ο γέροντας προηγούμενος Μακάριος εσφάγει από αγνώστους και το δράμα κορυφώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1917, όταν στη Μονή εισήλθε ο αρχικομιταντζής Πανίτσας, επικεφαλής πολλών Βουλγάρων, συνοδευόμενος και από τον αρχαιολόγο Βλαδίμηρο Σις. Έκλεισαν τους μοναχούς στο χώρο του φούρνου, ξυλοκόπησαν τον ηγούμενο νεόφυτο και δύο μοναχούς και λεηλάτισαν ό,τι πολύτιμο είχε αποθησαυρισμένο η Μονή. Αποχώρησαν συναποκομίζοντας 18 μουλάρια φορτωμένα με χειρόγραφους κώδικες, ιερά σκεύη, βαρύτιμα άμφια, κοιμήλια αξίας. Αφαίρεσαν ακόμη και το χρυσό κάλυμα της αχυροποίητης εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Ήθελαν να πάρουν μαζί τους και την ίδια την εικόνα, αλλά αυτή ό του θαύματος, καθώς μεταφερόταν, απέκτησε ξαφνικά τόσο βάρος, ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Δύο μήνες αργότερα επανήλθαν Βούλγαροι κομιτατζίδες και υποχρέωσαν όλους τους μοναχούς να αποχωρήσουν από τη Μονή και να φύγουν για τη Δράμα, αφήνοντάς την έτσι έρημη. Στην κατεστραμμένη Μονή επανήλθαν οι διασωθέντες μοναχοί τον Οκτώβριο του 1918. Ο τότε τοποτηρητής της Μητροπόλεως Δράμας, επίσκοπος Θεουπόλεως Γενάδιος, συνέταξε λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα και κατάλογο των κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, ενώ ο ηγούμενος νεόφυτος κατέγραψε τις ζημιές σε κτίρια και ζώα. Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεηγή 1919, ο καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας Γεώργιος Σωτηρίου πήγε στη Σόφια και ζήτησε την επιστροφή των κλαπέντων. Εκτός από ελάχιστα που του απέδειξαν οι Βούλγαροι, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Μόνο 5 χειρόγραφοι κώδικες επεστράφησαν, πολλοί όμως διαπιστώθηκε πολύ αργότερα, πουλήθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε βιβλιοθήκες της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεγάλο μέρος επίσης των πολύτιμων χειρογράφων εκτίθεται τώρα στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών στη Σόφια. Ανάμεσα στα κλαπέντα, το σπουδαιότερο ήταν το χειρόγραφο Ευαγγέλιο σε περγαμηνή δίστυλη, το οποίο έγραψε ο μοναχός Ιωάσαφ το 1373 ή το 1378. Το Ευαγγέλιο αυτό βάρουσε 9 οκάδων, 11,5 δηλαδή περίπου κιλών, ήταν γραμμένο καλλιγραφικότατα, είχε βαρύτιμο περίβλημα και ήταν στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Ενώ στα μετέπειτα χρόνια οι μοναχοί προσπαθούσαν για την πνευματική και υλική ανόρθωση της Μονής, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Βούλγαροι τάχθηκαν εκ νέου στο πλευρό των Γερμανών και μαζί τους εισέβαλαν στην περιοχή. Ανέβηκαν και πάλι στην Οικοσιφήνισσα για να ολοκληρώσουν το ολέθριο έργο τους. Άρπαξαν ό,τι δεν πρόλαβαν το 1917 και στις 12 Ιουλίου 1943 πυρπόλησαν το οικοδομικό συγκρότημα. Εκτός από το καθολικό, τα πάντα αποτεφρώθηκαν. Τα 3 παρεκκλήσια, τα κελιά, οι βοηθητικοί χώροι, ο ξενώνας με τα 365 δωμάτια κοίτονταν σε σωρό ερυπείων.

Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφυλίου, ο τότε ηγούμενος Γρηγόριος και οι ελάχιστοι μοναχοί προσπαθούσαν να ανορθώσουν τη μονή από τα ερείπια της. Λίγα πράγματα πέτυχαν εξαιτίας και της δραματικής μείωσης του αριθμού τους. Η πραγματική ανασύσταση της Οικοσιφήνισσας άρχισε με την εκλογή και ανάληψη της διαπείμανσης της Μητροπόλεως Δράμας από τον Μητροπολίτη Διονύσιο. Συνδυάστηκε δε άριστα με την πνευματική αναζωογόνηση της μοναστικής ζωής και επιτεύχθηκε χάρη και στη μετατροπή της σε γυναικεία. Η νέα πολυάριθμη αδελφότητα από την ηγουμένη Αλεξία έδωσε νέα πνοή στην παλέφατη μονή με την καθοδήγηση και μέρημνα του Διονυσίου και του νέου Μητροπολίτη Παύλου. Σήμερα το μοναστήρι παρουσιάζει ένα αρχιτεκτονικό σύνολο πολύ μεγαλοπρεπέστερο και πλέον εντυπωσιακό από ό,τι ήταν πριν την πυρπόληση και έγινε τόπος προσκυνηματικών επισκέψεων και ευρύτατα γνωστό στο Πανελλήνιο και στο εξωτερικό. Διαθέτει μεγάλο ξενώνα για τους επισκέπτες προσκυνητές, πλούσια βιβλιοθήκη, άριστα οργανωμένο κοιμηλιοφυλάκιο. Οι αδελφές πλην των λατρευτικών και ασκητικών τους έργων ασχολούνται με την χρυσοκεντητική, την εικονογραφία, την ιεροραπτική, την υμνογραφία, την περιποίηση των κήπων, τον οικώση των ζώων και άλλα. Στο αρχονταρίκι, σε μαρμάρινη διχυσμένη πλάκα, αναγράφεται «Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, ιδρυθήσα εν έτη 454, υποδέ των Βουλγάρων πυρπολιθήσα εν έτη 1943, ανακαινίσθη εκ βάθρων επί Μητροπολίτου Δράμας Διονυσίου, ιδίες αυτής δαπάνες τη συνδρομή των ευσεβών χριστιανών εν έτη 1970». Οι εργασίες βέβαια για την προσθήκη και νέων πτερίγων προς εγκατάσταση εργαστηρίων, βιβλιοθήκης και λοιπόν συνεχίστηκαν για πολλά ακόμα χρόνια μετά το 1970. Όχι μόνο κατά τις ημέρες που πανηγυρίζει η Μονή, 21 Νοεμβρίου των Ισοδίων και 15 Αυγούστου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι προσκυνητές επισκέπτονται την Οικοσιφήνισσα για να εμπιστευθούν στην Παναγία την αχειροποίητη τα προβλήματά τους ή να της προσφέρουν το τάμα για κάποια ευεργεσία τις οποίες έγιναν δέκτες.

Τα πολλά, μερικά από τα οποία είναι βαρύτιμα, τάματα που έχουν προσφερθεί στη χάρη της οικοσυφήνης σας, αρκετά δε είναι αναρτημένα στην ιερή της εικόνα, αλλά και το με τίτλο «Ιστορία και θαύματα της Παναγίας Οικοσυφηνήσης έργο, έκδοση της Μονής», επιβεβαιώνουν με αδιάψευστο τρόπο τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου στους επικαλούμενους με πίστη την μεσητεία της. Ενδεικτικά εδώ παρατίθενται με συντομία κάποια από τα θαύματα αυτά. Στο κέντρο και λίγο αριστερά του κυρίως ναού, πάνω σε μαρμάρινη πλάκα του Ουδαπέδου, είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη μια μπότα αδιάψευστος μάρτυρας θαυμαστού περιστατικού. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, είχαν γίνει προσπάθειες αφαίρεσης της ιερής εικόνας της οικοσυφήνισσας εκ μέρους βούλγαρων κομιτατζίδων, χωρίς αποτέλεσμα. Μία από αυτές τις προσπάθειες απετράπει γιατί, όπως αναφέρθηκε ήδη, η εικόνα απέκτησε τόσο βάρος ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Άλλη φορά, αφού την πήραν από τη θέση της στο τέμπλο, θέλησαν να τη συναποκομίσουν με διάφορα τάματα. Η Παναγία δεν το επέτρεψε, διότι το μεν κομιτατζή που είχε αρπάξει τα αναθήματα έριξε κάτω, ο δε επικεφαλής αξιωματικός ξεψύχησε ανεξήγητα στο δάπεδο του ναού, αφήνοντας ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το αποτύπωμα της μπότας και της θήκης του πιστολιού του σε δύο μαρμάρινες πλάκες. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η γυναίκα του Πασά που είχε έδρα το καλαμπάκι δράμας, επηρεασμένη από Ελληνίδες Ορθόδοξες Χριστιανές, έδειξε μεγάλο σεβασμό προς την υπεραγία Θεοτόκο. Είχε όμως και μεγάλη θλίψη, διότι ο γιος της ήταν μουγκός. Κάποτε που ο Πασάς σύζυγός της απουσίαζε από το καλαμπάκι, πήρε το παιδί της και πήγε στην οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί στη χάρη της. Επιστρέφοντας νωρίτερα από όσο υπελόγιζε, ο Πασάς το καλαμπάκι, όταν έμαθε για την επίσκεψη της γυναίκας του στο μοναστήρι, θυμωμένος για την πράξη της, ανηφόρησε προς αυτό, αποφασισμένος να την τιμωρήσει, επειδή η μουσουλμάνα αυτή έκανε προσκύνημα σε Ορθόδοξη Μονή. Την ώρα που έφτανε ο Πασάς στην οικοσυφήνισσα, η γυναίκα με το γιο του και άλλους χριστιανούς είχαν βγει από το μοναστήρι και ξεκινούσαν τον δρόμο της επιστροφής. Βλέποντας τον αγριεμένο, η Χανούμισσα ταράχτηκε, φοβήθηκε και περίμενε την έκρηξη της οργής του. Πρόλαβε όμως να επικαλεστεί την προστασία της Θεοτόκου, η οποία τάχυνε εις πρεσβείαν και έσπευσε εις ηκεσίαν. Και το θαύμα έγινε παραχρήμα, διότι όταν πλησίασε ο Πασάς και πριν προλάβει να εκδηλώσει το θυμό του, ο μουγκός ως τότε γιος του μίλησε, λέγοντας δυνατά «Μανά, να ο πατέρας». Έκπληκτος εκείνος, διαπιστώνοντας το θαύμα, ηρέμησε, μετατρέποντας την οργή του σε χαρά και ευγνωμοσύνη. Η δε γυναίκα του ξαναγύρισε στο ναό και, ευχαριστώντας την Παναγία Οικοσυφήνισσα, κρέμασε στη χαριτόβρητη εικόνα της όσα κοσμήματα είχε πάνω της. Πολλοί από τους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και άλλων περιοχών έχουν εγγράφως βεβαιώσει για θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή τους εκ μέρους της Οικοσυφήνισσας. Σωτηρία από τρομερά ατυχήματα, οι βαριές αρρώστιες, τεκνοποιήσεις γυναικών που είχαν πρόβλημα, συμφιλιώσεις ανδρογίνων που ήταν στο δρόμο του χωρισμού, μετάνοιες αμαρτωλών κλπ. Δεν είναι χωρίς εξήγηση το γεγονός ότι πολλοί ξένοι τεμένοι στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία ή την Αμερική, επιστρέφοντας τον τόπο καταγωγής τους γύρω από τη Μονή, προτού να πάνε στο χωριό ή την πόλη τους, περνούν πρώτα από την Οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσουν και να την ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες της. Αρκετοί ακόμη διακεκριμένοι αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι επισκέπτονται με σεμνότητα και χωρίς τη μανοκρουσία στη Μονή και αποθέτουν στη χάρη της Παναγίας τα μετάλλια, την ευγνωμοσύνη ή τα αιτήματά τους, βέβαιοι για την ανταπόκρισή της.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε κατά το δυνατόν τη Θεία Λειτουργία. Και λέω κατά το δυνατόν διότι όταν ένα γεγονός τέτοιο που είναι λειτουργία, που είναι μυστήριο, ακριβώς είναι ένα μυστήριο, τι να ερμηνεύσεις? Το μυστήριο θέλει πολύ χάρη Θεού, θέλει πολύ φώτιση για να μπορέσεις να το πλησιάσεις, να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει αυτή η χάρις από εμάς τους ίδιους, πάμε σε αυτούς που έχουν χάρη. Και αυτοί που έχουν χάρη είναι οι Άγιοι. Πάμε λοιπόν σε αυτούς, διαβάζουμε τι βιώματα είχαν για την πίστη και ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και από εκεί προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ, είχαμε κάνει λόγο για αυτή την εκφώνηση που ακούγεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που ο ιερέας εκφωνεί σε τόνο δυνατότερο από τα προηγούμενα «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου». Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και αυτό μας έδωσε μία αφορμή να μιλήσουμε για την Παναγία και γιατί εξαιρέτως, ιδιαίτερα δηλαδή, πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Την τελούμε βέβαια και για άλλα πράγματα και την τελούμε και για τους Αγίους. Είχαμε αριθμίσει ομάδες Αγίων. Τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για τους ζώντες, για τους και κοιμημένους, για όλο τον κόσμο, για όλη τη γη, για τους ανθρώπους, για τα έμψυχα και για τα άψυχα. Γιατί όταν λέμε ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, τι σημαίνει αυτό? Προσευχόμαστε για όλα, για ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Για όλα προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, αλλά εξαιρέτως, επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε, μνημονεύουμε την Παναγία. Λέμε εξαιρέτως της Παναγίας. Πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Γιατί είχαμε πει?
1: Γιατί είναι
0: μεσήτρια, γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα και για κάτι άλλο που δεν μου λέτε, που δεν το θυμάστε. Γιατί η ίδια είναι αιτία που γίνεται η λειτουργία. Αν εκείνη δεν σάρκωνε το Χριστό μέσα στην κοιλία της, να του έδινε δηλαδή την ανθρώπινη φύση, τότε δεν θα ο Χριστός στον ουρανό ήταν Θεός. Στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται και άνθρωπος. Και όλο μαζί είναι θεάνθρωπος, έτσι. Άρα η Παναγία τον σωματοποιεί, έτσι. Γίνεται και άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της. Γι' αυτό ακούστε μια ωραία έκφραση για την Παναγία, για την κοιλία της Παναγίας. Η κοιλία της Παναγίας είναι το εργαστήρι της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό το εργαστήρι μέσα εκεί που ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα όμως θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για αυτό που εκφωνεί στη συνέχεια ο λειτουργός, αρχιερέας ή ιερέας. Πρόκειται για αυτό που πάλι ακούτε, «εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας». Αυτό είναι το ζήτημά μας για σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα της συνάντησής μας. Και αυτό θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι ό,τι ακούγεται στη Θεία Λειτουργία να μας είναι οικείο, να το κατανοούμε, να μην είμαστε ακροατές απαθείς.
1: Να συμμετέχουμε
0: στη λειτουργία, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας είπα τώρα. Δηλαδή στο σημείο αυτό, εδώ λέει «μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Λέει αρχιεπίσκοπο κατά την ερμηνεία κάπου, γιατί είναι αρχιεπίσκοπος? Εμείς ξέρουμε ότι αρχιεπίσκοπος είναι ένας. Αυτός που λέμε αρχιεπίσκοπος σε μία αρχιεπισκοπή, σε μία αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, αρχιεπίσκοπος σε ένα κράτος. Εδώ πέρα λέει κάθε μία Μητρόπολη όταν μνημονεύει, λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τότε σε ποιους επισκόπους είναι Αρχιεπίσκοπος και το μνημονεύουμε ως Αρχιεπίσκοπο? Άκουσα μία ερμηνεία, την μεταφέρω απλώς. Επίσκοπος θεωρείται κάθε ένας ιερέας στην ενορία του. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος άρχει αυτών των ιερέων. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Λοιπόν, όταν όμως λειτουργεί Αρχιεπίσκοπος, τότε δεν μνημονεύει βεβαίως τον εαυτό του. Αν ανήκει στο Πατριαρχείο, μνημονεύει τον Πατριάρχη, ή αν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα σε εμάς, θα μνημονεύσει τη Ιερά Σιμών Συνόδου, λέει. Το σύνολο δηλαδή των ιεραρχών. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, λέει όμως, εμπρότης μνήστη την Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Μνημονεύεται ο επίσκοπος στον οποίο είναι ο επιχώριος που λέμε, ο επιχώριος επίσκοπος. Αν πάμε και κάνουμε μία θεία λειτουργία, ας πούμε, στην Μακεδονία ή όπου, στη Θεσσαλία ή στα νησιά, θα μνημονεύσουμε το συγκεκριμένο της περιοχής επίσκοπο. Έτσι. Τώρα, μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Τον έχουμε μνημονεύσει ήδη και σε άλλο σημείο της λειτουργίας. Θυμάστε που αλλού λέμε για τον επίσκοπο. Σε ποιο άλλο σημείο της λειτουργίας μνημονεύουμε τον επίσκοπο? Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, μνημονεύουμε τον επίσκοπο όταν στα ειρηνικά, όταν ξεκινάει η λειτουργία που λέει ευλογημένη βασιλεία και μετά από λίγο εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Και εκεί τον μνημονεύουμε. Είχαμε πει όμως και πριν τη λειτουργία ότι τον μνημονεύουμε σε κάποιο σημείο. Εννοώ, όταν πάει ο ιερέας να τελέσει τη λειτουργία, πάει πρώτα έξω στο θρόνο, που είναι ο θρόνος που κάθεται ο Μητροπολίτης, και πάει και βάζει μία μετάνοια. Παίρνει την ευχή. Και είχαμε πει τότε ότι δεν παίρνει την ευχή από τον Χριστό που έχει την εικόνα του Χριστού εκεί, αλλά παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο, σαν να ήταν εκεί ο επίσκοπος. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μόνο ο επίσκοπος επιτρεπόταν να κάνει τη λειτουργία παλαιότερα. Μόνο ο δεσπότης έκανε λειτουργία. Αλλά πού να, όσο αυξανόντουσαν οι χριστιανοί, δεν μπορούσε να επαρκέσει. Ήθελε ένας επίσκοπος, ας πούμε, θα ήταν σε μια περιοχή, στη Μεγαλόπολη, τότε όλα τα άλλα χωριά θα μέναν αλειτούργητα ή μπορούσαν όλοι να έρθουν εκεί πέρα που γινόταν η λειτουργία? Όχι. Από τον επίσκοπο όχι, δεν γινόταν αυτό. Αλλά τότε έδωσαν την ευλογία, η εκκλησία έδωσε την ευχέρεια και σε να χειροτονεί ιερείς ο επίσκοπος και να πηγαίνουν να λειτουργούν σε άλλες ναι, σαν να είναι αυτός όμως. Δηλαδή θα πας, αλλά τι θα πεις? Υπέρ του Αρχιεπισκόπου τάδε. Δηλαδή αυτού που σου έδωσε την άδεια να πας να κάνεις τη λειτουργία. Και επίσης θα κάνεις και κάτι άλλο, λέει ο επίσκοπος. Εκεί που θα τελείς τη λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα, θα έχεις ένα, το λένε αντιμίνσιο, αντιμένσα, μένσα είναι το τραπέζι. Δηλαδή θα ανοίγεις ένα, είναι ένα πανί ουσιαστικά, που έχει απάνω τον επιτάφιο θρήνο. Και όταν το ανοίγεις αυτό, στην άκρη κάτω-κάτω έχει την υπογραφή του Μητροπολίτη και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη. Καταλάβατε? Δηλαδή για να πας να κάνεις μια λειτουργία κάπου, θα μνημονεύεις τον επίσκοπο που είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή που θα πας και μάλιστα θα έχεις και αντιμήνσιο του ιδίου που έχει την υπογραφή του ιδίου και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη του. Είδαμε λοιπόν και εκεί, και όταν παίρνει καιρό, έτσι το λέμε αυτό, όταν παίρνει την ευλογία από τον επίσκοπο, είναι μια ακολουθία αυτή για να λειτουργήσει ο ιερέας, και εκεί πάλι είναι σαν να παίρνει ευχή από τον επίσκοπο. Μετά στα ειρηνικά πάλι μνημονεύουμε τον επίσκοπο, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο δυνατή, θα έλεγα, η αίτηση για τον επίσκοπο. Κάποιος μου είπε, που το είχα αναφέρει αυτό, «Μα όλο για τον επίσκοπο θα λέμε». Κάποιος μου είπε αυτό. άκουσε μια ομιλία και λέει, όλο για τον επίσκοπο, λέει, θα λέμε. Μα η εκκλησία μας έχει κέντρο το Χριστό και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Άρα είναι από μόνη της δομημένη η εκκλησία με βάση τον επίσκοπο. Έτσι πολλές φορές μερικοί λένε, έχουν μία τάση να κατηγορούν τους επισκόπους και να λένε εμείς γνωρίζουμε τον παπά του χωριού μας, αυτός είναι καλός, τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ο επίσκοπος πιθανόν δεν τον ξέρουμε και τόσο και πότε έρχεται στην ενορία μας και τα λοιπά. Όλο αυτό όμως δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έλεγα ότι δεν έχει καθόλου σωστή βάση, εκκλησιολογική βάση. Και αν εσύ αγαπητέ μου χαίρεσαι τον ιερέα σου, τότε να ξέρεις ότι αυτός ο ιερέας από κάποιον αρχιερέα έγινε ιερέας. Κάποιος αρχιερέας τον χειροτώνησε και είναι τώρα στην ενορία σου. Και δεν μπορείς να απαξιώνεις τον επίσκοπο. Έτσι. Οι επίσκοποι όμως, εκτός του ότι κάνουν αυτό, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ένας ιερέας δεν μπορεί να χειροτονήσει άλλον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Έχει, ναι. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ή ας πούμε και το άλλο που μπορεί να κάνει μόνο ο αρχιερέας είναι να, το δεύτερο είναι να κάνει εγγένεια εκκλησίας. Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Προσέξτε το. Όσο καλός ιερέας να είναι κάποιος, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα δύο? Να χειροτονήσει ιερέα και να εγγενιάσει εκκλησία. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Ένα άλλο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επίσκοπο είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που λέει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο λειτουργός. Τον ορθοτομούντα είναι ο ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό με παραπέμπει στο Μέγα Βασίλειο και στον 4ο αιώνα. Αλλά διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Αυτοί οι επίσκοποι μέσα στην εκκλησία είναι αυτοί που δίνουν τις γραμμές τις πνευματικές. Είναι αυτοί που καθοδηγούν το πίμνιο. Είναι, θυμάστε πώς κάνει ο βοσκός, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή και ακολουθεί το πίμνιο. Έτσι, αυτός βρίσκεται εκεί επικεφαλής, επίσκοπος, σκοπός. Βρίσκεται σκοπός και προσέχει και το πίμνιό του. Φροντίζει τη Μητρόπολη του. Με τρομάζει πολλές φορές η ευκολία των χριστιανών να κατηγορούν ακόμα και Μητροπολίτες και Επισκόπους. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Γιατί δηλώνουν ακριβώς ότι δεν ξέρουν την αξία του επισκοπικού αξιώματος. Και εύκολα κατηγορούν όποιον κρίνουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό. Μα πώς κρίνεις? Καταρχήν μπορεί να μην ξέρεις για το θέμα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που εσύ κατηγορείς αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Εσύ την έχεις αφιερώσει? Από παιδί αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Φοράει το ράσο. Έτσι, που είναι ένδυμα πένθους και θυσίας. Μπορείς εσύ με τέτοια ευκολία να κρίνεις και να κατακρίνεις έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό? Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βεβαίως. Φτάνει μέχρι σε σημείο κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές της οικουμένης. Κάποιοι άνθρωποι να υβρίζουν κιόλας. Προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει έλλειψη σωστής, ορθής, εκκλησιολογικής βάσης. Όχι μόνο δεν πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, όταν δίνετε ονόματα για την οικογένειά σας που μνημονεύουμε υπερ υγείας, υπερ αναπαύσεως, πρώτα να βάζετε τον επίσκοπο τον επίσκοπο της περιοχής σας, μετά να ακολουθεί ο πνευματικός σας πατέρας και μετά να βάζετε την οικογένειά σας. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τι κάνουμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς και τους ιερείς. Και είδατε πού μνημονεύονται. Είναι σημαντικό το σημείο. Λίγο μετά τώρα τι έχει γίνει, το θαύμα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού μπροστά μας. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε, με το που γίνεται αυτό, με το που γίνεται αυτή το θαύμα και είναι μπροστά μας ο Χριστός, γρήγορα θα μνημονεύσουμε τον επίσκοπο. Πώς το έλεγε εδώ, εν πρώτης μνήστητη Κύριε. Εν πρώτης. Πρώτα θα προσευχηθούμε για τον αρχιερέα. Και είπαμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς, για να τους φωτίζει και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα θέματα, και έχουν πολλά θέματα να ασχοληθούν οι αρχιερείς. Να κηρύττουν την πίστη, όπως το λέει το κείμενο, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι μεγάλη, ξέρετε, η ευθύνη των ποιμένων της Εκκλησίας και των ιερέων να διαφυλάσσουν ακέραια την ιερά καταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους προκατόχους μας ο καθένας. Ειδικά ο αρχιερέας είναι μία σειρά, αν το δούμε προς τα πίσω, ακόμα και η αρχιεροσύνη του φτάνει μέχρι το Χριστό. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό? Αποστολική διαδοχή. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, οι μαθητές τους, μαθητές τους δικούς τους, και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και αν σήμερα θέλουμε να δούμε την αρχιεροσύνη του επισκόπου μας, θα φτάσουμε μέχρι το Χριστό. Από εκείνον την έχει πάρει την αρχιεροσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο βλάσφημο είναι να μιλάς εναντίον τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε την ώρα αυτή για αυτούς που είναι θεματοφύλακες των ιερών μας παραδόσεων. Και είπαμε να τους ενισχύουμε με την προσευχή μας, προκειμένου να είναι και αυτοί εκεί που θέλουν, δηλαδή να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προσευχόμαστε για να διαφυλάσσεται η παράδοση. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους Αγίους μας, από τους Αγίους Πατέρες, η οποία, αν ήθελα να δώσω μια εικόνα, θα έλεγα ότι είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και αυτό πρέπει να αλλάξει χέρια. Εγώ το παρέλαβα, το παραδίδω, το δίνω παρακάτω και φτάνουμε μέχρι στο σήμερα. Αλλά σε αυτό το ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό δεν πρέπει να γίνει νόθευση. Δεν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που να το αλλάξω το χρώμα. Δεν πρέπει να χυθεί κάτι από το ποτήρι αυτό. Πρέπει να διαφυλαχθεί όπως ακριβώς το παρέλαβε ο προηγούμενος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Ας τιμηθούμε ακριβώς για αυτό που λέω, για την ευθύνη που υπάρχει στους ποιμένες της Εκκλησίας και για να δηλώσουμε την υψηλή τους αποστολή, να θυμηθούμε ότι τι λέει ο αρχιερέας την ώρα που γίνεται η χειροτονία του, λίγο πριν χειροτονηθεί. Ο υποψήφιος αρχιερέας, ξέρετε τι διαβάζει? Το πιστεύω διαβάζει. Το πιστεύω διαβάζει. Γιατί το διαβάζει το πιστεύω? Το διαβάζει το πιστεύω γιατί λέει, δίνει μία ομολογία και έναν όρκο ότι όπως τα διαβάζω τώρα, όλα αυτά τα άρθρα στο πιστεύω θα προσπαθήσω να τα τηρήσω κατά γράμμα, να τα διαφυλάξω. Είδατε πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία, πόσο ωραία τα έχει φτιάξει. Είναι Άγιο Πνεύμα αυτό που έχει δημιουργήσει όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και άντεξε μέσα στους αιώνες. Αν το είχε φτιάξει ένας άνθρωπος αυτό που λένε κάποιοι, έλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει οι ιερείς μόνοι τους, τα έχουν κάνει. Όχι. Αν τα είχε κάνει χέρι ανθρώπινο, κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς τους αιώνες θα σταμάταγε. Θα δινόταν ένα τέλος. Το ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αυτό δηλώνει ακριβώς ότι δεν είναι ανθρώπινο το χέρι που τα έχει κάνει, αλλά είναι θείο δακτύλο Ακούστε, ωραία έκφραση, θείο δάκτυλο. Αυτό έγινε με το δάκτυλο του ίδιου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός φώτισε ανθρώπους για να γίνεται αυτό το έργο. Θέλω να σας πω τώρα, λίγο παρακάτω, ναι, αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικό ότι προτάσουμε προς την προσευχή μας για τον αρχιερέα. Λέμε, το είπα πριν, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, να το θυμηθούμε και να το θυμηθούμε πρώτο. Γιατί? Γιατί χωρίς, το είπα και πριν, χωρίς να το θυμηθούμε πρώτο, γιατί χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει λειτουργία. Σας το είπα, ότι μόνο ο αρχιερέας έκανε τη λειτουργία. Το ότι μετά δόθηκε η άδεια, η ευλογία, να τελεί τη λειτουργία και ο απλός ιερέας, είναι μεταγενέστερο. Ένα άλλο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα να μην κάνουμε μία προσευχή για τον αρχιερέα επειδή πρέπει. Εσείς προσεύχεστε για τον πατέρα σας επειδή πρέπει. Προσεύχεστε επειδή το νιώθετε. Ο αρχιερέας τι είναι? Ο πνευματικός πατέρας όλων μας είναι. Αυτό είναι ο αρχιερέας. Ο πνευματικός πατέρας και ιερέων και λαϊκών. Όλου του ποιμνίου. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας βγαίνει μέσα από την ψυχή μας η προσευχή, αβίαστα, καρδιακή. Και όχι να μνημονεύω επειδή το κάνω επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή το νιώθω, επειδή ξέρω τι ανάγκη έχει και ο αρχιερέας από προσευχή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μνημονεύουμε για τον αρχιερέα και για την υγεία του. Είδε λέει σών, υγεία, μακροημερεύοντα. Μακροημερεύοντα τι σημαίνει? Να ζήσει πολλά έτη, να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα μνημονεύουμε και για τα καθημερινά πράγματα. Να έχει υγεία. Να έχει υγεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψηλά και κοπιαστικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο αρχιερέας και το πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι, το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο αξίωμα μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν ξέρουμε αν ζούσαμε καθημερινά στο γραφείο του και στην καθημερινή ζωή το βάρος και την ευθύνη που έχει για πολλά πράγματα, για θέματα πνευματικά, διοικητικά, ιερατικά, πάσης φύσεως προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, που τον απασχολούν και τον στεναχωρούν. Όλα αυτά, για όλα αυτά, τα παιδιά, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αμέριμνοι και να είμαστε απαθείς. Αντίθετα, θα πρέπει για όλα αυτά να προσευχόμαστε για να ενισχυθεί. Και να σας πω, λέμε για την υγεία και για την υγεία του. Ναι, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Κάποιος μου είπε, χωρίς υγεία ούτε να προσευχηθείς δεν μπορείς. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε ασθενείς. Ούτε όρεξη για προσευχή δεν υπάρχει. Και η προσευχή πηγαίνει στο περιθώριο. Αν, να σας πω και ένα μυστικό, όταν προσεύχεσαι την ώρα που πονάς, τότε η προσευχή σου γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από ασθένεια, πονάει, δυσκολεύεται και του πείτε, σε παρακαλώ, τώρα που πονάς, προσευχή σου γι' αυτό, για αυτή την ψυχή, για αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι αυτή η προσευχή γίνεται φωτιά, γίνεται πολύ δυνατή. Αλλά είπαμε, ζητάμε την υγεία μας, θέλουμε την υγεία μας. Όχι, είναι ανθρώπινο και ο Θεός μας θέλει υγιείς. Τώρα, αν για κάποιο λόγο στερηθούμε την υγεία μας, αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά που ερμηνεύεται και προσωπικά. δεν ερμηνεύεται γενικά γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά, ερμηνεύεται. Έτσι. Λέει η έκφραση, «Ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη». Ποιες είναι οι εκκλησίες? Όλες αυτές που περιλαμβάνονται μέσα στη Μητρόπολη, στην Επισκοπή του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Η διατήρηση σε τόσες εκκλησίες, σε τόσες ενορίες, τόσες μονές που υπάρχουν σε μία Μητρόπολη, η διατήρηση της ειρήνης σε όλες αυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί μία ενορία τι είναι? Ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι. Μία ενορία είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Και υπάρχουν μέσα στις ενορίες διάφορα προβλήματα. Αφού άνθρωποι είναι που διακονούν από τον ιερέα, από τους επιτρόπους, από τους νεοκόρους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι όλες κάθε μία ενορία? Μια οικογένεια είναι. Μια οικογένεια είναι και αυτή. Ένα σπίτι, ένα σπιτικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν με ειρήνη. Αυτό τώρα μου έφερε στο νου να σας πω κάτι που είχε γίνει σε μία ενορία πριν χρόνια. Και πόσο σημαντικό είναι ο ιερέας να μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος όταν δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι λοιπόν σε μία ενορία υπήρχαν δύο επίτροποι οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ας τον πω, το Γιώργο, είναι τυχαία τα ονόματα, το Γιώργο και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Κώστας. Αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ωραίο αυτό? Να είσαι επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, να γίνεται λειτουργία και να μην μιλάς με τον άλλον? Λοιπόν, ναι, και να διακονούν και οι δύο την εκκλησία, το Θεό, και να μην μιλάνε. Αυτοί είχαν βρει μια λύση έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Ο ένας λέει θα υπηρετώ μέσα στο ιερό και εγώ θα είμαι στο παγκάρι, λέει ο άλλος. Εγώ θα είμαι στο ιερό και ο άλλος είναι στο παγκάρι, οπότε δεν θα έχουμε επικοινωνία. Κάπως έτσι περνούσε ο καιρός. Έρχεται ένας ιερέας στην ενορία αυτή καινούριος, στον οποίο του λένε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τότε εκείνος αναλαμβάνει ένα έργο. Είναι το έργο αυτό που λέμε της γέφυρας. Πάει λοιπόν μέσα στο ιερό, πώς το είπα το όνομα, ο Γιώργος και ο Κώστας. Πάει λοιπόν στο κύριο Γιώργο, σπούντας στο ιερό και του λέει, κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο

Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μόνιασε που λέμε. Έφερε σε αγάπη αυτούς τους δύο ανθρώπους και αποκατέστησε την ομαλότητα, ας πούμε, την πνευματική μέσα στην ενορία αυτή. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, γιατί λέμε αυτό το εν ειρήνη στις εκκλησίες εν ειρήνη. Αυτή όμως την ειρήνη στις εκκλησίες, αυτός που έχει την μεγάλη υπευθυνότητα και πάλι είναι ο επίσκοπος. Αυτός είναι που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις ενορίες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή να μπορέσει να διαφυλάξει όλες τις ενορίες, όλες τις μονές να έχουν αυτήν την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Θέλω να σας διαβάσω από ένα κείμενο, το χρησιμοποιώ κάποιες φορές σαν βοήθημα, είναι η Θεία Λειτουργία, ένα βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση ότι η δέηση για τον επίσκοπο, πολύ ωραία παρατηρήση, προσέξτε τη, δεν περιορίζεται μόνο για την επισκοπή του. Δεν λέει τη Αγία σου Εκκλησία, αλλά τι λέει, τες Αγίες σου Εκκλησίες. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό θέλει να πει πως η ειρηνική κατάσταση του επισκόπου, η σωματική του ακεραιότητα, η εντιμότητά του, η υγεία του, η μακροημέρευσή του, η ορθόδοξη και υγιένουσα διδασκαλία του αφορούν σε όλη την Εκκλησία. Τελικά ο επίσκοπος δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Ανήκει σε μία περιοχή, αλλά είναι μέλος όλης της Εκκλησίας και τον αφορά όλη η Εκκλησία. Αυτό που λέμε ενότητα της Εκκλησίας δεν αφορά μόνο στην κάθε επισκοπή ξεχωριστά, αλλά με κύτταρο την ενορία, με ζωντανό οργανισμό την Επισκοπή, είναι η ενότητα και η κοινωνία όλων των επισκόπων σε όλο τον κόσμο, που είναι η Εκκλησία, η από περάτων έως περάτων. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Ένας επίσκοπος δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ενορία, η πιστή στις ενορίες και στα μοναστήρια που ανήκουν στην περιοχή του, αλλά τον ενδιαφέρει και μεριμνά για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος Ανδίδων, για το μνημόσυνο του επισκόπου στα Δίπτυχα, δηλαδή στο σημείο που είμαστε, γράφει ότι με την εκφώνηση «εν πρώτης μνήστητη» δεικνύεται η υποταγή προς το υπερέχον. Τι θέλει να πει? Και ότι τούτου μνημονευωμένου αρχιερέως κοινωνός εστί και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, αλλά ουχή κενός της μίστης και ευρετής των παραυτού προσφερωμένων συμβόλων. Τώρα βέβαια λέει εδώ πέρα και η υποταγή, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι στον επίσκοπο. Η λέξη υποταγή όμως είναι φορτισμένη στις μέρες μας αρνητικά. Τώρα βέβαια όταν ακούμε στον καιρό μας για υποταγή, επαναστατούμε. Όμως εδώ με τη λέξη υποταγή δεν θέλει να πει την υποδούλωση, αλλά τον σεβασμό και την υπακοή. Αλλά το μνημόσυνο του Επισκόπου στη Θεία Λειτουργία θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός ιερέας βρίσκεται σε κανονική και λειτουργική κοινωνία με τον Επίσκοπο. Ότι δηλαδή αυτός και ο Επίσκοπός του έχουν την ίδια πίστη και ζουν μέσα στην ίδια παράδοση της Εκκλησίας. Ακούστε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Και κάνουν, ας πούμε, σχίσμα μες στην Εκκλησία. Και μπορεί να πάει να λειτουργήσει κάποιος χωρίς να μνημονεύει Επίσκοπο. Μα αν το κάνεις αυτό, αυτονομείσαι και βγαίνεις μόνος εκτός εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θα λειτουργήσεις θα πρέπει να μνημονεύσεις έναν επίσκοπο. Αυτού που λέγαμε πριν, με την άδεια του οποίου κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι σαν να είσαι ένα κλωναράκι να κόπηκε από το δέντρο και ένα κλωνάρι που κόπηκε από το δέντρο τι θα κάνει? Θα ξεραθεί. Αυτό κάνεις. Βγαίνεις μόνος σου εκτός της Εκκλησίας. Και ήθελα να πω
Βεβαίως,

ότι μέρημνα του αρχιερέα γενικότερα για την Εκκλησία φαίνεται και όταν γίνεται μία σύνοδος. Όταν γίνεται μία σύνοδος, παλαιότερα τη λέγαμε έχουμε οικουμενική σύνοδο, που μπορεί να γίνει οικουμενική σύνοδος. Λοιπόν, όταν γίνεται μία σύνοδος ευρύτατη, καλούνται οι αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν και εκεί φαίνεται ότι ένας επίσκοπος που είναι σε μία περιοχή, ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη σύνοδο, έχει και αυτός μέρος ευθύνης και μέρος των αποφάσεων που θα ισχύουν για όλη την Εκκλησία. Έτσι, για την Οικουμενική Εκκλησία. Θέλω να τελειώσω την σημερινή συνάντησή μας στην προσπάθειά μου όσο μπόρεσα να σας πω λίγα λόγια για αυτή την εκφώνηση εμπρότης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί το είπε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ένας μεγάλος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, φανταστείτε ότι είναι ο πιο γνωστός Άγιος πλέον στη Ρωσία, μια χώρα τεράστια με εκατομμύρια χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Παΐσιος. Ο Όσιος Παΐσιος, που πλέον είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει μιλήσει για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Για το πώς πρέπει να βλέπουμε τον επίσκοπο, τον ιερέα και βεβαίως την Εκκλησία. Λέει λοιπόν, είχα κάνει μία μελέτη, είχα κάνει κάποια ομιλία σε μία Μητρόπολη και έκανα ένα σταχυολόγημα, πήρα από λόγους του Αγίου Παϊσίου τι έχει πει στα βιβλία του σχετικά με το θέμα. Και τώρα μπορώ από αυτό να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει πρώτα για την Εκκλησία? Και πηγαίνω στον Επίσκοπο και στον Ιερέα. Μία μάνα η φυσική, μία η Παναγία και μία η Εκκλησία. Κοιτάξτε πώς τη βλέπει. Μία μάνα η φυσική που μας γέννησε. Μία μάνα η Παναγία και μία η Εκκλησία, η οποία μας αναγέννησε. Και έτσι είναι βεβαίως, διότι ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για την Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ιδίους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτό. Το ότι κάποιος δεν εκπροσωπεί σωστά την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τον Χριστό, την Εκκλησία και την πίστη. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτός την κυβερνάει. Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη. Από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι νομίζανε σε άλλα καθεστώτα ότι θα παίρνανε ας πούμε εργαλεία και θα χτυπούσανε τις εκκλησίες, θα ρίνανε τα καμπαναριά και έτσι θα σταματούσε να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το κτίσμα που κρατάει την πίστη των ανθρώπων. Οι καρδιές τους, το πώς πιστεύεις είναι μέσα στην καρδιά σου, είναι εσωτερική σου υπόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να στο πάρει κανένας. Εκτός αν το δώσεις. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ασκούμενος στην έρημο του Αγίου Όρους, Όσιος Παΐσιος, παρακολουθούσε με προσοχή τα εκκλησιαστικά θέματα. Τον απασχολούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας και ασχολείται με αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν άκουγε για σκάνδαλα στην Εκκλησία, έκανε πιο πολύ προσευχή. Δεν έπαιρνε πέτρες να χτυπάει, όπως κάνουμε εμείς. Το έμαθες, λέει, γι' αυτόν. Και αρχίζουμε όλοι να λέμε εναντίον αυτού. Αντίθετα, λέει, έκανε προσευχή. Όντας ως ασυρματιστής. Τι ήταν στο στρατό ο Όσιος Παΐσιος? Ήταν ασυρματιστής. Ως ασυρματιστής λάμβανε μήνυμα από ποιον? Από το Θεό. Λάμβανε μήνυμα, τι μήνυμα? Για το σοβαρό θέμα. Και δεν δίσταζε ακόμα και να βγαίνει από το Άγιον Όρος και να επισκέπτεται επισκόπους ή άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά πώς πήγαινε? Διακριτικά. Δεν πήγαινε σαν δάσκαλος. Πήγαινε διακριτικά, με αγάπη, με πόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφερόταν στη σωστή αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών θεμάτων και συμβούλευε να αποφεύγουμε τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Τα δύο άκρα ταλαιπωρούν τη Μητέρα Εκκλησία. Εκείνοι που θα μπορέσουν
να λυγίσουν τα δύο άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από τον Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Παράλληλα, είχε αναφέρει και κάτι άλλο. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε εμείς θέματα στην Εκκλησία, ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και χαίρετο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δίθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με τον ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει το κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να διορθώσει το κερί, αλλά παίρνει σβάρνα τους ανθρώπους και τα μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα, έχω, αντέχετε. Ακόμα για το θέμα αυτό, μιλώντας με περισσή διάκριση, σοφία και χάρη, έλεγε: «Ακούστε, ακούστε λόγος θεόπνευστος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία». Πάει κάποιος σε ένα πνευματικό και του βάζει μία νηστεία. Του λέει να νηστέψει αυτό και του λέει ο άνθρωπος: «Μόνο αυτό? Θέλω να είσαι πιο αυστηρός μαζί μου, πάτερ». Αυτός θέλει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πάει ένας άλλος, του λες για μία νηστεία και λες που είναι πολύ, αφαιρέστε κάτι. Και ο καθένας προσπαθεί τώρα με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, να βρει κάποια ένα πνευματικό που να μπορεί και να συνυπάρξει και να προοδεύει. Ακούστε τι λέει. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά. Ακόμα και τα πικρά ραδίκια. Γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και τις βιταμίνες και έτσι το σώμα της Εκκλησίας, έτσι στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμα και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι ή λίγο επιοικής ή λίγο οξής, αμέσως βγάζουν συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός. Παράλληλα πίστευε αυτό που είχε αναφέρει ο Μέγας Θεολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι δηλαδή με την πνευματική πρόοδο κάθε πιστού μέλους της Εκκλησίας ομορφαίνει όλη η Εκκλησία. Αν ένα μέλος της οικογένειάς σας προοδεύει, δεν είναι χαρά για όλη την οικογένεια. Και το αντίστροφο. Τόνιζε. Όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία, όλες οι διακονίες, όλοι οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα. Το σώμα της Εκκλησίας και όλοι είναι αναγκαίοι.

0: Επειδή κάναμε λόγο για το πώς για την στη μνημόνευση είμαστε εν πρώτης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω, εκτός από αυτά που έλεγε για τη διάκριση που δείχνει ο Όσιος Παΐσιος για τους επισκόπους και το πώς σεβόταν τον επίσκοπο, έχουμε επιστολές, τον θεσμό του επισκόπου, έχουμε επιστολές που μιλάει σε επισκόπους. Και ξέρετε τι ωραία που μιλάει. Με τι σεβασμό. Ο ελάχιστος δούλος σας, Παΐσιος. Ο οποίος Παΐσιος μπορεί να ήξερε και την καρδιά αυτού του επισκόπου. Γιατί είχε το προορατικό χάρισμα και το διορατικό χάρισμα. Και όμως ο σεβασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον επίσκοπο. Θέλω να σας πω και για τον άλλον, έναν άλλο γέροντα που είχαμε τη μεγάλη χαρά που τον γνωρίσαμε. Ζούσε στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό στα Μέγαρα. Τον λέγανε Γέροντα Δαμασκηνό. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που αυτού του ανθρώπου και το συναναστραφήκαμε, πήραμε την ευλογία του και μας συμβούλευσε για πράγματα. Λοιπόν, είναι στην ίδια σειρά, στην ίδια αντιμετώπιση με τον Όσιο Παΐσιο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το είπε Όσιος Παΐσιος και Όσιος Πορφύριος και Όσιος ο Πατήρ Ιάκωβος, Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και όλοι οι Άγιοι έχουν την ίδια γραμμή απέναντι στην τιμή αυτή που λέμε στον επίσκοπο και στον ιερέα. Όταν ας πούμε ο Όσιος Παΐσιος έβλεπε ιερέα στο κελί του, στο Άγιον Όρος, σηκωνόταν όρθιος και έκανε μετάνοια. Έκανε μετάνοια στον ιερέα γιατί έβλεπε τη δύναμη και τη χάρη της ιεροσύνης του και τιμούσε την ιεροσύνη. Σας λέω τώρα για τον Γέροντα Δαμασκηνό, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή του, να δείτε πώς εκείνος προσέγγιζε πάλι το ίδιο. Θα επανέλθω στον Όσιο Παΐσιο μετά. Δημιουργεί το μοναστήρι τον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, έχει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών, είναι ένα περίφημο μοναστήρι και λέει, απευθύνεται στον επίσκοπο, η αδελφό της, η αδελφότητα, η μονή, τίθεται εν αγάπη και υπακοή στη διάθεση του επιχωρίου επισκόπου. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός χωρίς καλή εκκλησιολογική τοποθέτηση υπόκειται εις διάλυση και οι μοναχοί διακινδυνεύουν τη σωτηρία τους. Όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Λέει τώρα πώς προσευχόταν. Κατόπιν, αφού προσευχηθεί, απευθύνεται στο Θεό, κατόπιν πηγαίνω στο δεσπότη μας, στους πατριάρχες, τον Οικουμενικό, τον Ιεροσολύμο, τον Αλεξανδρίας. Μετά κάνω κομποσκήνη για τον Αρχιεπίσκοπο, ακολούθως για το Άγιον Όρος και όλες οι γνωστές μας μονές. Είδατε πόσο σημαντική είναι η μνημόνευση των επισκόπων, και του Μητροπολίτου και τα λοιπά. Οι Άγιοι άνθρωποι μας διδάσκουν σε αυτό. Προσεύχονται για αυτούς. Και προσεύχονται πώς είπαμε, πώς έλεγε η εκφώνηση, πώς εν πρώτης αρχικά για αυτόν. Πάω να σας πω το τελευταίο, αυτό πράγματι θα είναι τελευταίο, που θα σας πω τώρα, πώς έβλεπε, πώς ήθελε ο Όσιος Παΐσιος τον ιερέα. Μας είπε για τον αρχιερέα πώς προσέγγιζε. Σε μία παρένθεση βάζω και αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κοιτάξτε, ο γέροντας αναφέρει, παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό κι εσείς, σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος, σας μονείτε, και να έχει αγάπη. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο θέλουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα ζητάνε από τον ιερέα. Θέλουν, το λέει ο Όσιος, οι άνθρωποι θέλουν από τον ιερέα να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά τα δύο στον ιερέα, τον θεωρούν ως Άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει και ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερέας πάντως πρέπει να έχει και μεγάλη καθαρότητα. Συμπληρώνει. Ο κόσμος Έχει κριτήρια. Πραγματικά ξέρει πως πρέπει να είναι ο ιερέας σωστός. Ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την εκκλησία. Γνωρίζει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται. Και πηγαίνει εκεί που θέλει, που νιώθει, που το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ο γέροντας αναφέρει τι θα έκανε, σε δεν σας ενδιαφέρει αυτό να το μάθετε, αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Γιατί ήταν μοναχός. Αν ήμουν στον κόσμο ιερέας, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν. Πρώτα θα φρόντιζα για τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα το έδινα στους άλλους που μου ζητούν βοήθεια. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και τον άλλον για να βγάλω άκρη και δεν θα πίστευα τον έναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε ένα πειρασμό, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, πώς θα μπορούσα να ησυχάσω. Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά και να ακολουθούν οι πιστοί. Επίσης ο ιερέας πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ενώ ο ιερέας τα τελεί. Κάπως έτσι, θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έδωσε ο Όσιος αρκετά μηνύματα και με αυτό. Πώς έβλεπε το αρχιερατικό αξίωμα, πώς έβλεπε το ιερατικό αξίωμα και πώς πραγματικά τα εφάρμοζε και ο ίδιος. Με ευλάβεια, με προσοχή, με διάκριση, χωρίς κατηγορία, με προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα βήματα των Αγίων. Με αυτά τα στοιχεία να προσεγγίζουμε και εμείς και τους αρχιερείς μας, οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, και τους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες, και γενικά όλο τον κλήρο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό. Και είναι αφιερωμένοι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό και έχουν και αφιερώσει τη ζωή τους σε εμάς. Ο καθένας ιερέας είναι διάκονος των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι να σας ξανασυναντήσω την επόμενη φορά και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την ερμηνεία μας στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησή μου, αντιληθεία σου, εις άκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσιμε του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδησέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστης έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με νική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα τους στρίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ni anaxi, y mi garci proista sobre bebusa, tisima serisa to, ecto su ton quindinon, tisa die filaxen, eos ni eleftherus, u capostomer de spina exu, sus gardulus odisai,
1: expandion vino.
0: Eleison motheo, mega eleo su, y cataclido son ictirmon su, exalipson to noima mu, epilion pleno abu tis anomias mu, y abu tis amartias mu, catharison me. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως τέρα ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: Ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, Λουκακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

0: Σαν σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς τον φιλάνθρωπον, απαλλαγήνε με, αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρα

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησί.

Περί μόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ον υπερφυός Θεοτό και απεχίζα λυσοπούσα μη ελείπησες αΐ. Εκλυτρός

0: εκθωράστου σοι και έντασου λύτρωσον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας, εν κλειδών

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Επιτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

Ιησού το σαγκάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

αντιμίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρί...

0: Amén.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός, διευπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας στην ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κόση μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, που είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο σοφός Σιράχ διδάσκει τα μυστικά της κατά Θεόν ζωής. Και στο δεύτερο κεφάλαιο θα μας διδάξει τη σημασία που έχει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό σε κάθε περίσταση, σε κάθε συγκυρία. Ο πρώτος στίχος κρύβει έναν υπέροχο δυναμισμό στην προειδοποίηση την οποία διατυπώνει προς εκείνους οι οποίοι έχουν την πρόθεση και την επιθυμία να υπηρετήσουν το Θεό. Τέκνον, η προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Μας δόθηκε η ευκαιρία και στην προηγουμένη μας εκπομπή να αναφερθούμε στο νόημα αυτού του στίχου. Παιδί μου, εάν προσέρχεσαι να υπηρετήσεις τον Κύριο, ετοίμασε τον εαυτό σου να αντιμετωπίσει δοκιμασίες και πειρασμούς. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό το να υπηρετεί κανείς τον Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλευόντων, τον Δημιουργό και Κυβερνήτη του Σύμπαντος, εκείνον ο οποίος έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και εμάς τους ανθρώπους. Εκείνος ο οποίος είναι η αλήθεια και ο χορηγός της αλήθειας, από τον οποίο δηλαδή μπορούμε και εμείς να μάθουμε και να αντλήσουμε την αλήθεια. Όμως, εάν θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, μας προειδοποιεί ο σοφός Σιράχ, θα πρέπει να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για την αντιμετώπιση πειρασμών. Αφενός μπορεί να μας φοβίζει ο λόγος, αφετέρου όμως γνωρίζουμε ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία περιγράφεται συχνά μέσα στην Αγία Γραφή. Ήδη ο ψαλμωδός, ομιλώντας ακριβώς για τους πειρασμούς οι οποίοι προκύπτουν στην πορεία του ευσεβούς ανθρώπου, εκείνου δηλαδή ο οποίος σέβεται το Θεό και τον υπολογίζει στη ζωή του, λέει «Ιτιμάσθην και ου και ταράχθην, του φυλάξασε τα σεντολά σου». Ήμουνα προετοιμασμένος και δεν ταράχθηκα όταν ήρθε ο πειρασμός, ώστε να φυλάξω τις εντολές σου. Και ο ίδιος ο σοφός Σιράχ, προς το τέλος του βιβλίου, αναφέρεται στον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος συνετήρησε τον νόμο του υψίστου κατά το λόγο του βιβλίου και εν πειρασμό ευρέθη πιστός. Ποια ήταν η μεγάλη δοκιμασία η οποία απέδειξε την πιστότητα του Αβραάμ στο Θεό? Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για την μεγάλη δοκιμασία όταν του ζητήθηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κι όμως αντιμετώπισε τον πειρασμό με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι πειρασμοί μπορεί να προέρχονται είτε από τους ανθρώπους είτε από τον πονηρό διάβολο, ο οποίος θέλει να εμποδίζει τα έργα του Θεού. Η ιστορία της σωτηρίας μας συμβαδίζει με την ιστορία του κόσμου και ταυτόχρονα το μυστήριο της σωτηρίας συμβαδίζει με το μυστήριο της απολίας. Θα έλεγα διαφορετικά, το μυστήριο της ευσεβίας και της βασιλείας του Θεού, η οποία εξελίσσεται μέσα στο πεδίο της ιστορίας για να ολοκληρωθεί στο νέο αιώνα μετά τη συντέλεια του παρόντος κόσμου. Αυτό το μυστήριο λοιπόν της ευσεβίας συμβαδίζει με το μυστήριο της ανομίας. Τα έργα των ανθρώπων του Θεού εξελίσσονται δίπλα στα έργα των ανθρώπων που απιστούν ή αντιτίθενται στο Θεό, υπακούοντας στον πονηρό διάβολο. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, πολλές φορές οι πιστοί στο Θεό, εκείνοι που θέλουν να είναι ευσεβείς, έχουν τη θέση των αντιστασιακών μέσα σε ένα τυραννικό καθεστώς. Πρέπει να αντιμετωπίσουν εκείνα τα οποία έρχονται να τους αποθαρρύνουν, να τους εμποδίσουν, να τους ανατρέψουν. Ήδη και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς Χριστός προετοίμασε τους Αποστόλους Του και μέσω εκείνων εμάς για την αντιμετώπιση τέτοιων πειρασμών. «Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε», μας λέει ο Κύριος. «Και μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού». Θα είστε μακάριοι εάν σας κοροϊδέψουν, εάν σας καταδιώξουν και αν διατυπώσουν κάθε ψεύτικη κατηγορία εναντίον σας, μόνο και μόνο επειδή πιστεύετε σε μένα. Και μάλιστα συχνά ο Κύριος έλεγε στους Αποστόλους, «Κοιτάξτε, σας τα λέω από πριν για να μην παραξενευθείτε όταν αυτά θα συμβούν». Και όντως οι Απόστολοι, έχοντας συνειδητοποιήσει αυτή την πραγματικότητα και έχοντας αποκτήσει την πείρα αυτής της αντιθέσεως με τον κόσμο του κακού, θα διατυπώσουν την εμπειρία τους με διάφορες προτροπές ή προειδοποιήσεις προς τους πιστούς. «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλείαν του Θεού», κηρύσει ο Απόστολος Παύλος. Και στον μαθητή του τον Τιμόθεο, αναφερόμενος ο Απόστολος στις δικές του ταλαιπωρίες, στους δικούς του πειρασμούς, προκειμένου να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, προειδοποιεί ότι αυτό θα συμβεί σε όποιον θέλει να βαδίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Όσοι θέλουν να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα διωχθούν στον κόσμο τούτο. Ο δε Απόστολος Ιάκωβος λέει «μακάριος ο άνθρωπος που θα υπομείνει πειρασμό», διότι έτσι θα αποδειχθεί ότι είναι σταθερός στον αγώνα και θα λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος να δώσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Ο δε Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του λέει «αγαπητοί, μη παραξενεύεστε από τους πειρασμούς τους οποίους αντιμετωπίζετε, σαν να συνέβαινε κάτι σε σας απροσδόκητο. Αλλά όπως είστε μέτοχοι στα παθήματα του Χριστού, να χαίρετε, ώστε να νιώσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του». Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, δίνοντάς μας θάρρος για την αντιμετώπιση των πειρασμών, μας λέει «είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό παραπάνω από τις δυνάμεις σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό εκείνος θα προνοήσει και για την διέξοδο, για την έκβαση, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε». Άρα, ναι μεν, οι πιστοί αντιμετωπίζουν πειρασμούς σε αυτόν τον κόσμο, στον αγώνα τους, στον πνευματικό, πειρασμούς στην προσωπική τους ζωή, εμπόδια στην προσωπική τους πνευματική ανέλυξη, από πάθη και παρεμβολές του διαβόλου, αλλά και γενικότερα στην πορεία τους ως μελών της Εκκλησίας. Αλλά όμως θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αυτόν τον αγώνα έχουν συνεργό αυτό τον ίδιο τον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας συμβουλεύει τα εξής: «Εύθυνον την καρδίαν σου και καρτέρισον και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Κολλήθητη αυτό και μη αποστείς, ή να αυξηθεί σε πεσχάτων σου. Παν ο εάν επαχθήσει, δέξε, και να λάγμασι ταπεινώσεώς σου μακροθύμισον, ότι εμπειρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως». Καθάρισε και στήριξε την καρδιά σου, ώστε να είσαι ειλικρινής και αληθινός ενώπιον του Θεού και να πορεύεσαι πάντοτε κατά το θέλημά Του. Όπλισε τον εαυτό σου με υπομονή και μη σπεύσεις να απομακρυνθείς από το Θεό τις ημέρες που θα ξεσπάσουν πάνω σου οι πειρασμοί. Εύθυνον την καρδία σου. Πρόσεξε λοιπόν η καρδιά σου να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει ευθεία? Πρώτα-πρώτα ειλικρινής. Η αγάπη σου και η εμπιστοσύνη σου στο Θεό να είναι ολοκληρωτική. Μη αποβλέπεις σε κανένα ιδιωτελή σκοπό, αλλά πάντοτε να ενδιαφέρεσαι να ευαρεστήσεις το Θεό. Έτσι η καρδιά θα παραμένει αγνή και άδολη και θα στηρίζεται σε αυτή την πίστη. Έτσι θα έχει τη δύναμη να δείξει υπομονή στους πειρασμούς, καρτερία, όπως λέει ακριβώς το Ιερό Κείμενο, και μη βιαστείς να ξεφύγεις από τον πειρασμό. Υπομονή θέλει και το χρόνο της. Αν βιάζεσαι και αδειμονείς να απαλλαγείς από μια δοκιμασία, όποια κι αν είναι αυτή, είτε διωγμός, είτε αδικία, είτε συκοφαντία, είτε ασθένεια, είτε οποιαδήποτε άλλη δύσκολη περίσταση. Μη βιάζεσαι και μη τυχόν αυτή η βιασύνη σε κάνει να απομακρυνθείς από τον Κύριο, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε Εκείνον και να αναζητήσεις λύσεις αλλού μακριά από το Θεό ή και αντίθετα προς το Θεό. Γιατί όταν κανείς βρίσκεται σε θλίψη και πειρασμό, είναι εύκολο να κλονιστεί η καρδιά του και να ψάξει οπουδήποτε για να βρει λύση και ανακούφιση. Πρόσεξε λοιπόν, σταθερή η καρδιά σου, προσιλωμένη με ειλικρίνεια στο Θεό και περίμενε ώστε αυτός ο Κύριος να σου δώσει την έκβαση, τη διέξοδο, όπως ακούσαμε να μας λέει ο Απόστολος Παύλος όταν προλίγου αναγνώσαμε το σχετικό του χωρίο. Μείνε προσκολλημένος, λέει ο επόμενος στίχος, στο Θεό και μη απομακρυνθείς από κοντά Του. Γιατί έτσι θα προκόψεις και θα έχεις τιμημένα τέλη. Μείνε προσκολλημένος στο Θεό. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να τονίσει τη στενή σχέση που θα πρέπει ο πιστός να έχει με το Θεό. Αυτή η σύνδεση με το Θεό είναι εκείνη η οποία θα φέρει το Θεό ως βοηθό σου. Θυμηθείτε τον ψαλμοδό, ο οποίος ίσως από την προσωπική του πείρα, αναφερόμενος προς τον Κύριο, του λέει «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου». Η ψυχή μου, η καρδιά μου, η ύπαρξή μου έμεινε προσκολλημένη σε σένα, απόλυτα συνδεδεμένη μαζί σου και αισθάνθηκα να έρχεται το παντοδύναμο χέρι σου και να με στηρίζει. Έτσι λοιπόν, εάν κανείς θέλει να προοδεύσει στην πνευματική του ζωή αλλά και γενικότερα στη ζωή του, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη συνεργασία και την σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τον Κύριο. Έτσι ο άνθρωπος θα φτάσει να επιτύχει αυτή την πρόοδο της ζωής του και στο τέλος θα αναδειχθεί τιμημένος. Ποιο είναι αυτό το τέλος? Πολλοί ερμηνευτές εξηγούν αυτό το τέλος, τα έσχατα που λέει το κείμενο, ως το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Θα έχεις τιμημένα γυρατιά, θα λέγαμε. Άλλοι ερμηνευτές λένε ότι στο τέλος του πειρασμού, όταν περάσει η δοκιμασία, θα φανεί η αξία του αγώνα που έκανες και της υπομονής που έκανες. Οπωσδήποτε όμως, τα έσχατα του ανθρώπου, σύμφωνα με την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι η μετοχή στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η μετά θάνατον ζωή, η αιωνιότητα. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος βαδίσει στη ζωή του με αυτήν την υπομονή και την αφοσίωση προς το Θεό, στο τέλος θα επιτύχει να ευρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κοινωνία του με το Θεό, που σε αυτόν τον κόσμο του έδινε υπομονή και παρηγορία, θα είναι στο μέλλον αιώνια και απερίγραπτη αγαλίαση και χαρά. Όποιος πειρασμός, κάθε δοκιμασία που θα έλθει επάνω σου, να τη δέχεσαι με καρτερία, και όταν σε ταπεινώσουν οι αντιξοότητες της ζωής, δείξε υπομονή. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να είναι πιστός στον Κύριο θα πρέπει να δέχεται ευχαρίστως κάθε περιπέτεια και κάθε θλίψη. Όσο και αν τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, εκείνος θα παραμένει πιστός στο Θεό και δεν θα χάσει ποτέ την ελπίδα του. Διότι και στα δύσκολα υπάρχει νόημα και σκοπός και οι πιστοί το γνωρίζουν και το αντιλαμβάνονται. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσει ο άνθρωπος να κατανοήσει την αξία ακόμη και των δύσκολων περιστάσεων στη ζωή του. Αυτά που μπορεί για άλλους να θεωρούνται ότι είναι δυστυχήματα, ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει ότι μέσα από αυτά ο Κύριος καθαρίζει και εκπαιδεύει την ψυχή του. Γι' αυτό και επιτρέπει τους πειρασμούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος μας είπε ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμών, ο οποίος δέχεται δοκιμασία, διότι θα φανεί ότι είναι δόκιμος και θα γίνει δόκιμος, δηλαδή σταθερός, θα σταθεροποιηθεί στη σχέση του με το Θεό και θα λάβει το στέφανο της ζωής. Επομένως, ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς καθαρίζει, εξαγνίζει την ψυχή και αποδεικνύει την αξία της. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει: «Διότι όπως το χρυσάφι καθαρίζεται με τη φωτιά και γίνεται αστραφτερό, έτσι και οι άνθρωποι γίνονται ευάρεστοι ενώπιον του Κυρίου μέσα στο καμίνι των θλίψεων και των ταπεινώσεων». Όταν ο άνθρωπος με πίστη και υπομονή αποδέχεται και αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δοκιμασία, γίνεται καθαρός και φωτεινός και έτσι είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Το καμίνι των ταπεινώσεων είναι εκείνο το οποίο υψώνει και δοξάζει τον άνθρωπο. Το βλέπουμε αυτό και στη ζωή των Αγίων μας. Μας κάνει εντύπωση, παραδείγματος χάρη, το ότι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δοκίμαζε μεγάλες ταλαιπωρίες μεταφερόμενος από σκληρούς στρατιώτες για να θανατωθεί στη Ρώμη όπως είχε βγει απόφαση, γράφει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής». Γιατί τότε αντιλήφθηκε μέσα στις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες και τη βοήθεια του Κυρίου, αλλά και απέκτησε την ευαισθησία της καρδιάς για να μπορεί να καταλάβει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού για εκείνους που τον αγαπούν.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πέμπτο στίχο. Οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες για τον άνθρωπο που εμπιστεύεται το Θεό είναι τα μέσα με τα οποία καθαρίζεται η ψυχή του και ενισχύεται η αγάπη του προς το Θεό και η σταθερότητά του στην εφαρμογή του θελήματός του. Ο Άγιος Βασίλειος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει τα εξής: «Τον καλό καπετάνιο τον αναδεικνύει η θαλασσοταραχή, τον αθλητή τα αγωνίσματα στο στάδιο, τον στρατηγό η παράταξη στη μάχη, τον μεγαλόψυχο άνθρωπο, γενναιόψυχο θα λέγαμε σήμερα, η συμφορά, και τον χριστιανό ο πειρασμός, και τον αναδεικνύει δόκιμο αλλά και τον εκπαιδεύει, και οι λύπες την ψυχή όπως η φωτιά το χρυσό την καθαρίζουν και την αναδεικνύουν». Και αλλού λέει το εξής: «Οι θλίψεις δεν επιτρέπονται από το Θεό, ο οποίος φροντίζει για μας χωρίς λόγο, αλλά για να ισχυροποιηθεί και να αναδειχθεί η αληθινή αγάπη μας προς εκείνον που μας δημιούργησε. Η ενότητα αυτή την οποία τώρα ερμηνεύουμε, που σχετίζεται με την υπομονή στον καιρό των θλίψεων, κλείνει με τρεις χαρακτηριστικές προτροπές: πίστευσον, εύθυνον και έλπισον. Πίστεψε στο Θεό, κατεύθυνε τα βήματά σου σύμφωνα με το θέλημά του και έχε την ελπίδα σου σε Αυτόν. Ας αναγνώσουμε όμως το ιερό κείμενο. Πίστευσον αυτό και αντιλείψετε σου, εύθυνον τα σοδού σου και έλπισον επ' Αυτόν. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου στο Θεό, κάνε ευθύς τους δρόμους της ζωής σου και έχε την ελπίδα σου σε Αυτόν». Τρία ρήματα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το πώς αντιμετωπίζει ο πιστός οποιασδήποτε περιστάσεις της ζωής. Πρώτα-πρώτα, να εμπιστευτείς στο Θεό. Καλλιέργησε μέσα σου την εμπιστοσύνη προς εκείνον. Ενισχύσου

Δηλαδή φρόντισε να κατευθύνεις την πορεία της ζωής σου με ειλικρίνεια και με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στις εντολές του ή το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στις περιστάσεις της ζωής σου. Έτσι η εμπιστοσύνη σου σε εκείνον θα είναι ειλικρινής και αληθινή, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ο άνθρωπος την αγάπη και την εμπιστοσύνη του προς το Θεό. Όταν αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη τις οποιασδήποτε περιστάσεις ζωής και όταν γνωρίζει ότι οι εντολές του Θεού είναι η αλήθεια της ζωής, γι' αυτό και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτές. Και τελικά να έχεις την ελπίδα σου στηριγμένη σε εκείνον. Εύκολα ο άνθρωπος αποθαρρύνεται και χρειάζεται ενίσχυση, αναπτέρωση του ηθικού του, όπως θα λέγαμε. Χρειάζεται ελπίδα ή όπως το λέμε συνήθως, χρειάζεται αισιοδοξία. Αυτό που ονομάζουμε αισιοδοξία για τους πιστούς ονομάζεται ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό και ποτέ ο πιστός δεν είναι απαισιόδοξος. Έχει πάντοτε αυτήν, θα το έλεγα έτσι, την κατά Θεόν αισιοδοξία. Ελπίζει στο Θεό και την αγάπη Του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Και στη συνέχεια ακολουθεί μία ενότητα στην οποία ο ιερός συγγραφέας τονίζει την έννοια της εμπιστοσύνης στο Θεό, ιδιαίτερα υπογραμμίζοντας τον φόβο του Θεού, το να πιστεύει αλλά και να υπολογίζει κανείς στο Θεό. Και εδώ θα χρησιμοποιηθούν τρία χαρακτηριστικά ρήματα: αναμείνατε, πιστεύσατε, ελπίσατε. Όπως επίσης θα δούμε ότι στους 6 από τους 12 στίχους που αποτελούν την ενότητα αυτή περί εμπιστοσύνης προς το Θεό αρχίζουν με την ίδια φράση: οι φοβούμενοι των Κύριων, και 3 με την ίδια λέξη: ουε. Φοβούμενοι τον Κύριο είναι, όπως είπαμε, εκείνοι που τον σέβονται, τον ευλαβούνται και εφαρμόζουν στη ζωή τους τον νόμο του. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο για να δούμε τι έχει να μας συμβουλέψει πάνω στο θέμα ο ιερός συγγραφέας. Οι φοβούμενοι τον Κύριο, αναμείνατε το τέλος αυτού και μη εκκλίνετε ή να μη πέσετε. Οι φοβούμενοι Κύριον, ελπίσατε εις αγαθά και εις εφροσύνην αιώνος και ελέους. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε. Τι σε ενεπίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη, ή τι σε ενέμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη, ή τι σε πεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν. Διότι ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος και αφήει συν αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, όταν σας βρει κάποια δοκιμασία προσμένετε το έλεος του και μην παρεκκλίνετε από το δρόμο του για να μην πέσετε. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, εμπιστευτείτε τη ζωή σας σε Αυτόν και δεν θα χάσετε το μισθό σας. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, όταν σας βρει κάποια δοκιμασία, να έχετε την ελπίδα ότι θα απολαύσετε τα αγαθά του Θεού και την αιώνια χαρά και το έλεος Του.

τρεις σημαντικές προτάσεις. Πρώτα-πρώτα, να περιμένετε να έλθει το έλεος του και μη ξεφύγετε από το δρόμο του. Επαναλαμβάνει κάτι που το ανέφερε και στην αρχή του κεφαλαίου. Μείνε σταθερός και περίμενε. Ο Θεός θα οδηγήσει σε κάποια έκβαση την υπόθεση. Να δεις τελικά ποια θα είναι η απόφαση του Κυρίου. Μην ξεφύγεις, γιατί αν ξεφύγεις από το δρόμο του Κυρίου μπορεί να πέσεις και η πτώση σου να είναι ολέθρια και καταστροφική. Σταθερότητα λοιπόν και υπομονή στο δρόμο του Θεού, προσμένοντας εκείνος να ενεργήσει και να οδηγήσει το θέμα στην έκβασή του. Είναι αυτό που επίσης λέει ο ψαλμωδός: «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου». Έκανα υπομονή και περίμενα να ανταποκριθεί ο Κύριος στο αίτημά μου και πράγματι εκείνος άκουσε τη δέησή μου. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός πάντοτε φροντίζει να κάνει το καλύτερο για μας. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο μας λέει πως όλοι όσοι ευλαβούνται τον Κύριο ας τον εμπιστευθούν. Ας το εμπιστευθούν τη ζωή τους, τις υποθέσεις τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους. Και με την εμπιστοσύνη τους αυτή δεν θα χάσουν το μισθό τους. Είναι ο μισθός της υπομονής. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας στις περισσότερες ακολουθίες μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών να την αναθέσουμε σε αυτόν τον Κύριο. Και τέλος, όσοι ευλαβήσετε τον Κύριο, να έχετε ελπίδα ότι τελικά θα απολαύσετε τις ευεργεσίες Του. Θα απολαύσετε τα αγαθά Του και εν τέλει θα κληρονομήσετε την αιώνια ευφροσύνη και χαρά, που είναι και ο τελικός σκοπός και της ζωής μας και του αγώνα μας του πνευματικού. Αναμείνατε, πιστέψατε, ελπίσατε. Στάση υπομονής και προσδοκίας, εμπιστοσύνης αλλά και ελπίδος θα πρέπει να είναι η στάση του πιστού, του χριστιανού μπροστά σε κάθε περίσταση. Και για να ενισχύσει αυτήν την πίστη λέει στον επόμενο στίχο: «Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε τι σεν επίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη, ή τι σεν έμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη, ή τι σε επεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν». Στρέψε το βλέμμα σας στις γενιές που πέρασαν και σκεφτείτε καλά ποιος εμπιστεύτηκε τη ζωή του στον Κύριο και ντροπιάστηκε ή διαψεύστηκε στις ελπίδες του, ή ποιος έμεινε ακλόνητος στον Άγιο φόβο του και εγκαταλείφθηκε από το Θεό, ή ποιος επικαλέστηκε το Θεό και ο Κύριος τον περιφρόνησε. Κατευθύνει τη σκέψη μας στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και στους Αγίους μας, οι οποίοι μπορεί να υπέμειναν πολλές θλίψεις, πολλές ταλαιπωρίες, να έκαναν πολλούς κόπους, αλλά πράγματι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Ήταν μαζί τους έτσι ώστε να αναδειχθούν τελικά νικητές και να πετύχουν όντως εκείνο για το οποίο είναι καλεσμένος ο άνθρωπος. Να μείνει σταθερός και τελικά κοινωνός της δόξης του Θεού. Πράγματι
η στροφή της σκέψης μας προς τους πρώιμων αγωνιστέντας δικαίους και αγίους μας στηρίζει στον αγώνα μας και γι' αυτό και η Εκκλησία μας μας προτρέπει να εφαρμόζουμε αυτή τη συμβουλή και μελετώντας τους βίους των Αγίων μας να ενισχύεται και η δική μας πίστη και ο δικός μας αγώνας.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στον στίχο 10. Μας προέτρεψε ο Ιερός Συγγραφέας να στρέψουμε την προσοχή μας στις παλαιές γενναίες των ανθρώπων που πίστεψαν στο Θεό, για να αντιληφθούμε πως ο Θεός τελικά δικαίωσε τον αγώνα τους και δεν τους εγκατέλειψε. Και δικαιολογώντας αυτή τη διαπίστωση, στον 11ο στίχο λέει: «Διότι ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος και αφής αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως». Διότι ο Κύριος είναι σπλαχνικός και ελεήμων, συγχωρεί τις αμαρτίες και σώζει τους ανθρώπους στις θλίψεις και τις ανάγκες τους. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικός ο λόγος. Συχνά η Αγία Γραφή υπενθυμίζει τους ικτυρμούς και το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι συμπαθής προς εμάς. Μας βλέπει με ευσπλαχνία, με αγάπη, με συγχωρητικότητα και σπέβδει να μας βοηθήσει και να μας σώσει σε καιρό θλίψεως. Η αιτία και η εγγύηση των όσων είπε παραπάνω είναι ακριβώς αυτή η γνώση και η εμπειρία για τους ικτυρμούς και τα ελέη του Θεού. Και αυτή η πεποίθηση περί ενός Θεού ικτύρμονος και ελεήμονος, περί ενός Θεού ευσπλαχνικού, και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας τον αποκάλυψε με την τελειότητα της αποκαλύψεώς Του, ενός Θεού ο οποίος μας βλέπει και μας προστατεύει ως στοργικός πατέρας. Αυτή λοιπόν η πίστη είναι η βάση των ελπίδων του λαού του Θεού, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, διότι δεν είναι ο Θεός της τιμωρίας, δεν είναι ο Θεός της οργής, δεν είναι ο απρόσωπος Θεός που με απάθεια βλέπει τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά είναι ικτήρμων και ελεήμων. Γι' αυτό και ελπίζουμε σε Εκείνον και Τον εμπιστευόμαστε. Μακάρι πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Όντως είναι τρισευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι ελπίζουν στο Θεό και στηρίζονται σε Αυτόν, οι πεπιθώτες επί Κύριον, όπως λέγονται σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν αυτή τη γνώση και εμπειρία της Εκκλησίας μας για την μεγαλοσύνη και την ευσπλαχνία του Θεού, να την εμπεδώνουμε και να την καλλιεργούμε μέσα μας, ώστε να γίνει και δικό μας βίωμα. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας αναφερόμενος προς εκείνους οι οποίοι αντίθετα με τους προηγούμενους δεν υπολογίζουν το Θεό, δεν στηρίζονται σε Αυτόν, δεν βαδίζουν κατά το θέλημά Του. Εκείνους οι οποίοι έχουν απιστία και άρνηση στο προσκλητήριο του Θεού. Τρεις φορές εισάγει το λόγο με το «ουέ», που σημαίνει αλίμονο. «Ουέ, καρδίες δειλές και χερσί παρημένες και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο τρίβους. Ουέ, καρδία παρημένη ότι ου πιστεύει, δια τούτο ου σκεπαστήσεται. Ουέ, ημίν της απολολεκώσει την υπομονήν και τι ποιήσεται όταν επισκέπτεται ο Κύριος». Αλίμονο στις δειλές καρδιές και στα παραλυμένα χέρια, σε εκείνους που στην πρώτη δυσκολία παραλύουν και τα εγκαταλείπουν όλα.
αλίμονος στον αμαρτωλό που βαδίζει σε δύο δρόμους, αλίμονος στην καρδιά που παρέλυσε και παραδίδεται στα διάφορα πάθη, επειδή έχασε την πίστη του στο Θεό, γι' αυτό δεν θα έχει την προστασία του. Αλίμονος εσάς που έχετε χάσει την υπομονή, και τι θα κάνετε όταν έρθει ο Κύριος να σας επισκεφθεί? Πρώτα-πρώτα αναφέρθηκε σε εκείνους οι οποίοι έχουν καρδιά δειλή και χέρια τα οποία είναι παράλυτα και δεν βαδίζουν σε ένα δρόμο, αλλά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί, χωρίς σταθερότητα. Είναι εκείνοι που δεν έχουν έρισμα στη ζωή τους, δεν στηρίζονται στην αλήθεια του Θεού και βέβαια στην αγάπη και την προστασία του Θεού. Είναι οι δειλοί, οι διπλοπρόσωποι, οι αναποφάσιστοι, οι υποκριτές. Εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται από άλλες απόψεις και διδασκαλίες και απομακρύνονται από το Θεό, όπως συνέβαινε στην εποχή του, πολλοί από τους Ιουδαίους να απομακρύνονται από την πίστη προς τον αληθινό Θεό, παρασυρώμενοι από τις ειδωλολατρικές δοξασίες του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν. Όταν η καρδιά δεν είναι σταθερά στραμμένη στο Θεό, τότε και τα χέρια δεν εργάζονται κατά το θέλημα του Θεού και τα πόδια δεν βαδίζουν με ασφάλεια στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά η πορεία τους είναι άστατη. Αν ήρθει ψυχος, ακατάστατος εμπάσεστε σωδής αυτού, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Αυτός που δεν έχει στραμμένη σταθερά την ψυχή του σε κατεύθυνση η οποία τον οδηγεί στο δρόμο του Θεού, είναι ακατάστατος σε όποια επίδοση και αν στραφεί. Αλίμονε επίσης την παραλυμένη καρδιά, την καρδιά που έχει χαλαρώσει και επομένως παραδίδεται χωρίς αντίσταση στα διάφορα πάθη και παρασύρεται από αυτά. Δεν θα έχει τη σκέπη του Θεού, γιατί έχασε την πίστη. Όταν δεν πιστεύει κανείς στο Θεό, χάνει την επικοινωνία μαζί του και επομένως χάνει και την προστασία του. Και αλίμονα από εκείνον που δεν σκεπάζεται από το Θεό. Και αλίμονα σε αυτούς που έχασαν την υπομονή και τι θα κάνουν όταν έρθει η δύσκολη ώρα του πειρασμού, πώς θα την αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό άλλωστε και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι έχετε ανάγκη από υπομονή. Να αντλούμε υπομονή από το Θεό, από την πίστη μας σε Αυτόν, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη το θέλημά Του. Να έχετε υπομονή ώστε, τηρώντας το θέλημα του Θεού, να μπορέσετε να απολαύσετε την εκπλήρωση των επαγγελιών Του. Σταθερή καρδιά, ισχυρή καρδιά και υπομονή. Τρία στοιχεία που χωρίς αυτά ο άνθρωπος μένει μακριά από την προστασία του Θεού και από την ευτυχία, τη μακαριότητα δηλαδή, την οποία εκείνος μας προσφέρει. Ας αγωνιζόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να κρατούμε αυτή τη ζωντανή σχέση με το Θεό μας, για να έχουμε και αυτές τις προϋποθέσεις οι οποίες μας προφυλάσσουν από την καταστροφική παρέκκληση και μας κρατούν στο δρόμο της σωτηρίας. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Πατρός Σιμών Τίχωνος του Ζαντόσκ, του Θαυματουργού, Επισκόπου του Βορρά.

Ο φιλάνθρωπος Κύριος που φροντίζει για το καλό μας, καθόρισε έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι καταφεύγοντας στην ειλικρινή μετάνοια. Με ό,τι θα φύγει ο άνθρωπος από εδώ, με αυτό θα παρουσιαστεί μπροστά στο κριτήριο του Χριστού. Ας μετανοήσουμε λοιπόν, για να μην ταξιδέψουμε προς την αιωνιότητα με τις αμαρτίες μας και εμφανιστούμε με αυτές σε εκείνο το δικαστήριο. Αυτές είναι οι πατρικές συμβουλές ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Τίχωνος, του Ζαντόσκ, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα χωριό του Νόβγκοροντ από φτωχούς γονείς και το βαπτιστικό του όνομα ήταν Τιμόθεος. Παιδί ακόμα έχασε τους γονείς του και την προστασία του ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδερφός του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό του. Έξυπνος και φιλομαθής όπως ήταν, θέλησε να σπουδάσει. Αρχικά πήγε στην εκκλησιαστική σχολή της περιοχής του και έπειτα στο θεολογικό σεμινάριο του Νόβγκοροντ. Τα χρόνια τούτα των σπουδών του σημαδεύτηκαν από τη μεγάλη στέρηση. Ο ίδιος αργότερα έλεγε «Όταν έπαιρνα το μερίδιο του ψωμιού, κρατούσα το μισό για τη συντήρησή μου και το άλλο μισό το πουλούσα για να αγοράζω κερί προκειμένου να μπορώ να διαβάζω». Οι συμμαθητές του τον περιγελούσαν για τα φτωχικά και κουρελιασμένα ρούχα που φορούσε. Ο Τιμόθεος όμως τόσο προόδευσε, ώστε μόλις πήρε το πτυχίο του, έγινε καθηγητής της ρητορικής. Την ημέρα δίδασκε και τις νύχτες αγρυπνούσε προσευχόμενος και μελετώντας. Μία από αυτές τις νύχτες, ενώ σκεπτόταν την ουράνια μακαριότητα, ο ουρανός ανοίχτηκε και ένα γλυκύτατο φως άστραψε μπροστά του, θερμαίνοντας τον πόθο του να γίνει μοναχός. Έτσι κήρυτε μοναχός με το όνομα Τίχων, κατόπιν διάκονος και τον ίδιο χρόνο πρεσβύτερος με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Αμέσως διορίζεται ηγούμενος της μονής Ότροτσα και συγχρόνως αναδεικνύεται πρίτανης του σεμιναρίου της επαρχίας Τβέρ. Η μόρφωσή του και η ενάρετη πολιτεία του, παρά τη θέλησή του, τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Βορονές. Μια επισκοπή με πολλά προβλήματα και ημιβάρβαρο πληθυσμό. Ο Άγιος Τίχων όμως κατόρθωσε και ανέπτυξε μία αξιόλογη ποιμαντική δράση με αποτέλεσμα να ανεβάσει το πολιτιστικό επίπεδο και το ηθικό φρόνημα των κατοίκων.

0: η ταπεινοφροσύνη και η πραότητά του τους συγκινούσαν όλους. Όταν ένιωθε πως κάποιον είχε στεναχωρήσει, έτρεχε αμέσως να του ζητήσει συγνώμη γονατίζοντας μπροστά του. Συνέβη κάποτε να παρακαθίσει σε ένα τραπέζι ενός άρχοντα. Εκεί προσκεκλημένος ήταν και ένας άθεος οπαδός του Βολτέρου, ο οποίος καφιόταν για τις αντίχριστες απόψεις του. Ο Άγιος τον αντιμετώπισε με τέτοια πραότητα που ο δισεβής εκείνος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του, σηκώθηκε και χαστούκησε τον Άγιο Ιεράρχη. Ο Άγιος Τείχων σηκώθηκε, γονάτισε μπροστά στον υβριστή του και του ζητούσε συγχώρεση. Εκείνος συγκλονίστηκε και άλλαξε ριζικά. Έγινε πιστός χριστιανός. Έτσι πορευόταν στην επισκοπή του ο Άγιος. Αλλά οι μεγάλοι κόποι κατέβαλαν την υγεία του. Τότε υπέβαλε την παραίτησή του. Τώρα ταπεινός, ποθώντας την ησυχία, αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας του Ζαντόσκ, 95 περίπου χιλιόμετρα από το Βορονές, όπου πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, γράφοντας, μελετώντας και προσευχόμενος. Ζούσε πολύ φτωχικά και τη σύνταξή του τη μοίραζε στους φτωχούς. Το κελί του ήταν πάντα ανοιχτό για όποιον ήθελε να τον συναντήσει. Πρικισμένος με εξαιρετική μνήμη, κατήφθηνε με χωρία της Αγίας Γραφής τους μοναχούς και μαθητές του που προσέτρεχαν κοντά του. Το βράδυ κλεινόταν στο κελί του και έμενε προσευχόμενος μέχρι το πρωί. Μια νύχτα εμφανίστηκε μπροστά του ο Κύριος, ματωμένος και γεμάτος πληγές. Ο Άγιος Τείχων με δέος έπεσε στα γόνατα προσπαθώντας να του καταφυλίσει τα πόδια λέγοντας «Εσύ Χριστέ μου, έρχεσαι σε μένα».
1: Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, παλότριον της ανόμησες τη δοξάζει.
0: Ζώντας μέσα σε θείες οπτασίες, προσευχόμενος, γράφοντας και ζώντας έγκλειστος, έφτασε πλέον στο τέρμα της επίγειας ζωής του, που όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν μία πορεία προς τον ουρανό. Όλη η ζωή του ήταν αγνή, καθαρή και αγιασμένη, γι' αυτό και ο Θεός τον τίμησε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Ζωντανός ακόμα, τελούσε θαύματα. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 13 Αυγούστου σε ηλικία 59 ετών, ψελίζοντας «Δόξα το Θεό για όλα, δόξα το Θεό για την παραμυθία που έλαβα σε όλη τη ζωή μου». Ο τάφος του έγινε πηγή θαυμάτων. Μόλις ανοίχτηκε, μετά από 63 χρόνια, το Ιερό Λείψανο και τα αρχιερατικά του άμφια βρέθηκαν άφθαρτα. Ο Θεός τον τίμησε όχι μόνο με την αφθαρσία, αλλά και δια πολλών θαυμάτων. Έτσι, το 1861 αναγνωρίστηκε και κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα δε συγγράμματά του μέχρι σήμερα μελετούνται από χιλιάδες χριστιανούς και υποδεικνύουν σε όλους την πορεία προς τον ουρανό.

ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων. Οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των οικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, σε μία δασωμένη έρημη περιοχή, και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθηκε κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο, η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφθαναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας, οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν, το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρη ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις. Ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, το έτος 1938
με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου, αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα, στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών, δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα, η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι, όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσο, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή παλαιά συνήθεια την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατεξοχήν λοιπόν τον 15 Αύγουστο η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο, προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς, ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας την να πάει ως ευχαριστώ στην Μεγάλη Μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιάσο, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς, η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή

Η απάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας, της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συνεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τα αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του

0: παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της Μεγάλης Μάνας, της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Κλειστός ο Λυκαβητός στο πεδίο του Άρεως και Λόφι της Αθήνας υπό τον φόβο πυρκαγιάς. Σε κίνδυνο η μεταγγίση ασθενών. Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία. Σε Ελλάδα και Ιταλία η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Δωρεάν πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε αίτημα επένδυσης για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ισραήλ. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας και Κύπρου. Στους 265 οι νεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό στην Κολομβία. Παράζει επιθέσεων σε πλοία μεσητηρά στη Μαύρη Θάλασσα, απειλεί την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρίνουν τον Κάτς για τη δήλωσή του πως το Ισραήλ ήρθε για να μείνει στο Νότιο Λίβανο. Ο καιρός γενικά αίθριος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: Μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου αναμένεται η σημερινή, με αρκετές περιοχές της χώρας να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 καλύπτει μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Το ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό επιβαρύνουν οι ισχυροί βοριάδες. Η ΕΜΗ προειδοποιεί πως στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και να δυσχεράνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα τα πούμε και στην πορεία του Δελτίου με τη μετεωρολόγο μας Πηγή Ζαχαρία. Κλειστή τώρα για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων είναι ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, καθώς η Αττική, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ύψιστη κατηγορία κινδύνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχει τεθεί η Δημοτική Αστυνομία που πραγματοποιεί περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Να πούμε πως έχουν ενεργοποιηθεί drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στον Λυκαβητό, το Λόφο του Στρέφη, στον Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ηλυσίων. Οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν μεταβολές της θερμοκρασίας συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών ή άλλων ενδείξεων κινδύνου. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται επίσης υδροφόρες του Δήμου, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου σύμφωνα με το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όσο επικρατούν αυτοί οι άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, συνιστάται να αποφεύγονται η χρήση γυμνής φλόγας, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, ηλεκτροσυγκολήσεις και οξυγονοκολήσεις, κοπή μετάλλων με τροχό, η χρήση του φλόγιστρου καθώς και κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι πολίτες καλούμαστε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να επικοινωνεί με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων στο 1595. Στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου του κρατικού Νίκαιας περίπου 15 ασθενείς έχουν πάρει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μια εβδομάδα, το λέγαμε και προχθές από το δελτίο μας, ενώ 19 ασθενείς στο νοσοκομείο Λαϊκό και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό του Ρίου Πατρών δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό προγραμματισμό τους. Αναβολές καταγράφονται επίσης στις μονάδες των νοσοκομείων Ρόδου και Μυτιλίνης. Στη μονάδα του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, η οποία εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος και οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό του σχήμα. Και σε άλλες μονάδες οι μεταγγίσεις πραγματοποιούνται με μία μονάδα αίματος αντί της ποσότητας που προβλέπεται, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν νωρίτερα και συχνότερα στο νοσοκομείο. Αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς παραθέτει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, η οποία απευθύνει έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία. Όπως αναφέρει, όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους. Κάθε χρόνο οι 3.000 πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς βιώνουν δυσκολίες στη θεραπεία τους λόγω των ελλείψεων αίματος. Το καλοκαίρι ειδικά οι ελλείψεις παρατηρούνται κατά μέσον όρον από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μπορεί αυτή την περίοδο οι ποσότητες αίματος να περιορίζονται, όμως οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Σε εγρήγορση για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία η χώρα μας και η Ιταλία είναι οι δύο στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους, όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025, ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τον Ιούλιο. Επομένως, όπως παρατηρεί, θα φτάσουμε δυστυχώς σε αρκετούς περισσότερους θανάτους, συμπλήρωσε κυρία Ψαλτοπούλου. Ερωτηθήσα για τους λόγους της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, η επιστήμονας εξήγησε πως οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών μαζί και των μολυσμένων, σημειώνοντας πως πλέον έχουμε κρούσματα όχι μόνο εδώ σε εμάς στη Νότια Ευρώπη, αλλά και στη Γερμανία, στο βορρά της Ευρώπης. Υπενθύμησε ακόμη πως περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω με προβλήματα υγείας, καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν, καθώς αυτή η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά. Όσον αφορά τα συμπτώματα, εξήγησε πως αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο, δεν υπάρχει ειδική αντιοικη αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με την κυρία Ψαλτοπούλου, ένα στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς το 5% χάνει τη ζωή ακόμη και αν πάει μεταβεί στο νοσοκομείο. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι τους ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό και συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια καθ' όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Μεταφερόμαστε σε μία είδηση από τον χώρο της παιδείας. Μία νέα δυνατότητα θα αποκτήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η δυνατότητα αυτή αφορά 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, και επιχειρεί να συνδέσει για πρώτη φορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο με επίσημη κρατική πιστοποίησή της. Για την ανάπτυξη του νέου συστήματος έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η νέα πολιτική εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, καθώς από το 2020 είχε θεσπιστεί η διεύρυνση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε μικρότερες ηλικίες, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή των αγγλικών στον νηπιαγωγείο. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ειδικά κέντρα ηλεκτρονικών εξετάσεων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εκδίδει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. Στα τέλη του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό διευθύνσεων εκπαίδευσης. Το 2027 προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή με σταδιακή ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια που υπηρετώ σταθερά από την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Παιδείας. Το 2020 ξεκινήσαμε από μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή. Να έρχονται τα παιδιά νωρίτερα και πιο συστηματικά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Τα επόμενα χρόνια χτίσαμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αποτελεί επίσημη κρατική πιστοποίηση και η χορήγησή του βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 2740 / του 1999. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ. Ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector, σύμφωνα με προβλέψεις του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του έργου ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας ΑΔΜΙΕ Meridiam για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία και σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομολογό του για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ. Οι διαδοχικές αυτές εξελίξεις δημιουργούν νέα και ισχυρή δυναμική για την υλοποίηση του συνολικού έργου. Παράλληλα, σημειώνεται πως το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί το απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια αυτής της είδησης στα διεθνή, να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον σε τόσο υψηλό επίπεδο έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς λίγες μέρες πριν υπεγράφει, όπως είπαμε, στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Τη διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνονται στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπεν Μπλακ. Σύμφωνα με την επιστολή, η διασύνδεση των δικτύων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ θα δημιουργήσει έναν ενεργειακό άξονα μεταξύ βασικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι βουλευτές επισημαίνουν ιδιαίτερα πως το έργο θα συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία μπήκαν από χθες Τετάρτη στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας τη Δευτέρα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. Ειδικοί τονίζουν πως το κρίσιμο διάστημα το παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από τον μεγάλο σεισμό είναι οι πρώτες 72 ώρες αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα. Σήμερα το πρωί οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, καθώς και την απόφασή του να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Ανήγγειλε ακόμη τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στη χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος. Φωτιά τώρα και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο Ισμαήλ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στο Δούναβι, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, και κόμβο διακίνησης σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων. Η τελευταία αυτή επίθεση αποτελεί μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας που στοχεύει φορτηγά πλοία και έχει διακόψει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές προς και από την Οδυσσό, τον πιο κρίσιμο σύνδεσμο της Ουκρανίας με την παγκόσμια οικονομία. Η ρωσική εκστρατεία στην Ουκρανία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών σιτηρών στον κόσμο, ενώ περίπου το 90% των εξαγωγών της σε αυτές τις καλλιέργειες πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας, διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία ακριβώς στην αρχή της περίοδου της συγκομιδής και ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ξυπνά μήνυμες από το 2022, από τον ρωσικό αποκλεισμό των Ουκρανικών λιμανιών. Κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, η Ρωσία προκάλεσε με αυτόν τον αποκλεισμό απότομη αύξηση στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως και έθεσε περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Η Ρωσία κυνηγά αυτά τα πλοία, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων της Ουκρανίας. Πρόκειται για επαγγελματική καταδίωξη πολιτικών πλοίων. Οι ρωσικές επιθέσεις αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο μιας μακροχρόνιας μάχης για τον έλεγχο στη Μαύρη Θάλασσα και την παρακείμενη θάλασσα του Αζόφ. Τα νέα όπλα που επιτρέπουν τη στόχευση ακριβίας από μεγάλες αποστάσεις έχουν μετατρέψει τα αργοκίνητα φορτηγά πλοία σε εύκολους στόχους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον 50 φορτηγά πλοία, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 30 αμάχους. Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, για τη δήλωσή του πως το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας πως οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τις Ισραηλινές διαβεβαιώσεις πως δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο. Οι ΗΠΑ αναμένουν από όλα τα μέρη να ενεργούν με τρόπο που συνάδει με το πλαίσιο που συμφώνησαν. Και το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές πως δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο, δήλωσε αξιωματούχος του State Department. Μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο Νότιο Λίβανο δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πλαίσιο, ούτε με τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια των δύο κρατών, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία αποφεύγει πάντως να κατονομάσει τον Κάτς. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου, σημειώνοντας πως η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει διαδικασία σταδιακής αναδιάταξης των δυνάμεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η οποία συνδέεται με τον επαληθευμένο αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα είναι η άνεμη. Το στενό καθαρέα έχει βόρειους ανέμους 8 μπουφόρ. Ο νότιος ευαϊκός βόρειους 7 με 8. Το βορειοανατολικό Αιγαίο βόρειο-ανατολικού 7 με 8, το κεντρικό Αιγαίο βόρειους βόρειο-ανατολικού 7 με 8 και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο Ικάριο στα βόρεια και στα δυτικά βόρειους 7 με 8. Και πάμε να δούμε τώρα την υπόλοιπη πρόγνωση. Έτσι λοιπόν και στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά αίθιος καιρός. Ο γενικά αίθριος καιρός και μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν μέχρι και τις βραδινές και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, είναι βόρειο-ανατολική. Στα δυτικά είναι 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο στις περιοχές που αναφέραμε 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34-36 και στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς. Έχουμε στην Αστυπάνια και στην Μύκονο και 28 στην Καστοριά, στη Σκύρο, στους Ωραίους, στη Βόρεια Εύβοια, στη Σιτία, στην Κάριστο, στα Αντικήθυρα και τα Κύθυρα και την Κύθυνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς. Έχουμε πολλές θερμοκρασίες, 34, 35 και 36 βαθμούς. 37 έχουμε στην Πρέβεζα, στην Ανδραβίδα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Και 38 έχει η Κέρκυρα, η Αμφιλοχία, η Σκάλα Μεσημείας και Μελιγαλάς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία θα έχει αστείο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες. Μικρή πιθανότητα και για την Κέρκυρα. Η θερμοκρασία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Θερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και στην Ανατολική Θερεά. Από το βράδυ, νεφώσεις και στη Θεσσαλία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Το Καστελόριζο 35 βαθμοί θερμοκρασίας, αλλά λόγω του ότι η υγρασία είναι στο 50%, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο υψηλή, με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στα δυτικά πια ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα, στη Ραφίνα και στο Λαύριο, μέχρι 33 στα Μέγαρα, στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. 33 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι τους 35 με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, τις προειδοποιήσεις είναι και πάλι βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Γενικά χαρακτηριστικά είναι κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα Για πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κρήτη και στον Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, να ενημερώνονται από την κατατόπιση λιμεναρχία, γιατί υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη. Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Χαλαιρά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έφερε καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικά όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, θα υπηρετούν 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έχριο καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36. Στη Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις Κυκλάδες γενικά έφερε καιρό, στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην νότια όμως Κρήτη τοπικά 35.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σύντομα στα δευτεροκανονικά τεμάχια του βιβλίου του Δανιήλ και μνημονεύσαμε μεταξύ αυτών τη διήγηση της Σωσάνας και τα επεισόδια Βιλ και Δράκων. Αυτό που παρατηρεί ο αναγνώστης του ομώνυμου βιβλίου είναι ότι το βιβλίο αρχίζει με την διήγηση της Σωσάνας και κατακλείεται με τα επεισόδια του Βιλ και Δράκων. Και οι δύο διηγήσεις σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Δανιήλ. Η μεν πρώτη με την περίοδο των νεανικών χρόνων του Δανιήλ, πριν δηλαδή εκείνος γίνει γνωστός για τη σοφία και την δίκαιη κρίση του, και η δεύτερη κατά την περίοδο που ο Δανιήλ προσέφερε τις υπηρεσίες του στην αυτοκρατορική αυλή. Η διήγηση της Σωσάνας αναφέρεται στην ωραία και θεοσεβή Ιουδαία, σύζυγο ενός πλουσίου Ιουδαίου που βρισκόταν εξόριστο στη Βαβυλώνα. Σύμφωνα με αυτή, η Σωσάνα, επειδή δεν ενέδωσε στους πονηρούς σκοπούς δύο πρεσβυτέρων δικαστών του λαού, κατηγορήθηκε από αυτούς ψευδώς για μοιχεία με κάποιο νεαρό και καταδικάστηκε, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, σε θάνατο, γεγονός που απετράπει με την παρέμβαση του Δανιήλ. Η διήγηση διαδραματίζεται στη Βαβυλώνα και ήδη από τους πρώτους στίχους γίνεται αναφορά στο οικογενειακό περιβάλλον της ηρωίδας της. Στη Βαβυλώνα κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Ιωακείμ. Αυτός είχε σύζυγο για μία γυναίκα που την έλεγαν Σωσάνα, κόρη του Χιλκία. Ήταν πολύ όμορφη και θεοσεβής. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και είχαν διαπαιδαγωγήσει την κόρη του σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Ο Ιωακείμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και είχε στο σπίτι του κήπο. Πολλοί Ιουδαίοι τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευθούν γιατί τον εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε άλλον. Το χρόνο εκείνο αναδείχθηκαν από το λαό δύο πρεσβύτεροι ως δικαστές, οι οποίοι όμως πολύ απήχαν από το να κυβερνούν σωστά το λαό. Για ανθρώπους σαν και αυτούς, ο Κύριος είχε πει ότι η αδικία προέρχεται από τη Βαβυλώνα, από πρεσβυτέρους δικαστές που νόμιζαν ότι κυβερνούσαν το λαό. Σύχναζαν και αυτοί στο σπίτι του Ιωακείμ και έρχονταν σε αυτούς όλοι όσοι είχαν διαφορές. Το μεσημέρι που έφευγε ο κόσμος, ερχόταν η Σωσάνα και έκανε τον περίπατό της στον κήπο του άνδρα της. Οι δύο πρεσβύτεροι την παρατηρούσαν κάθε ημέρα που πήγαινε και περπατούσε και καταλαμβάνονταν από επιθυμία για εκείνη. Με το μυαλό σκοτισμένο προσήλωναν τα μάτια της σε αυτήν αντί να τα στρέφουν στον ουρανό για προσευχή. Δεν σκέφτονταν πως ήταν υπεύθυνοι δικαστές του λαού. Ήταν και οι δύο κυριευμένοι από την επιθυμία τους, αλλά δεν φανέρωνε ο ένας τον άλλον τα αισθήματά του, γιατί ντρέπονταν γι' αυτά. Ένα μεσημέρι, ο ένας απευθυνόμενος τον άλλο είπε «Ας πάμε σπίτι μας τώρα, είναι η ώρα φαγητού». Φεύγοντας όμως, πήραν διαφορετικούς δρόμους και σε λίγο γύρισαν και οι δύο πίσω και συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Αποφάσισαν και οι δύο την κατάλληλη ημέρα να πλησιάσουν τη Σωσάνα. Η ευκαιρία δεν άργησε να παρουσιαστεί όταν η Σωσάνα βρέθηκε μόνη της στον κήπο αναζητώντας δροσιά. Εκμεταλλευόμενοι, οι δικαστές την απουσία των υπηρετριών της εκδήλωσαν την επιθυμία τους. Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτό. Την απείλησαν ότι εάν δεν συνενούσε στην επιθυμία τους θα την κατηγορούσαν άδικα για μοιχεία, θανάσιμο δηλαδή αμάρτημα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που γι' αυτό επέσυρε και την θανατική καταδίκη. Η Σωσάνα αναστέναζε και έλεγε «Αν υποκύψω

με περιμένει ο θάνατος. Αν δεν υποκύψω πάλι, δεν γλιτώνω από τα χέρια σας. Καλύτερα να μην υποκύψω και ας πέσω στα χέρια σας παρά να αμαρτήσω στον Κύριο. Ξαφνικά έβαλε τις φωνές. Άλλοι άρχισαν να φωνάζουν και οι δύο πρεσβύτεροι εναντίον της. Ο ένας μάλιστα έτρεξε και άνοιξε τις πόρτες του κήπου. Μόλις όμως άκουσαν τις φωνές από τον κήπο αυτοί που βρισκόντουσαν στο σπίτι, αναπήδησαν από την πλαϊνή πόρτα για να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στην κυρία τους. Οι πρεσβύτεροι είπαν την αιτία που φώναζαν και οι υπηρέτες καταντροπιάστηκαν, γιατί ουδέποτε μέχρι τώρα είχε ακουστεί οτιδήποτε επιλείψιμο για τη Σωσάνα. Την άλλη ημέρα, όταν είχε συγκεντρωθεί κόσμο στο σπίτι του άνδρα της, του Ιωακήμ, ήρθαν και οι δύο πρεσβύτεροι για να πραγματοποιήσουν το παράνομο σχέδιο εναντίον τους και να πετύχουν τη θανατική της καταδίκη. Είπαν λοιπόν ενώπιον όλων, στείλτε ανθρώπους να φέρουν εδώ τη Σωσάνα, κόρη του Χιλκία και γυναίκα του Ιωακήμ. Έτσι και έκαναν. Όταν παρουσιάστηκε εκείνη, οι γονείς και τα παιδιά της, η Σωσάνα είχε καλύψει το πρόσωπό της και γι' αυτό διέταξαν να αποκαλυφθεί. Όλοι όσοι την έβλεπαν, ακάλυπτοι, έκλαιγαν. Τότε σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι, άρχισαν να την κατηγορούν αδίκως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό και ζητούσαν την καταδίκη τους. Η σύναξη πίστεψε ότι πράγματι η Σωσάνα είχε αμαρτήσει και καταδικάστηκε στη συνέχεια σε θάνατο. Τότε η Σωσάνα φώναξε δυνατά, «Αιώνιε Θεέ, εσύ που είσαι αναγνώστης των κρυφτών και γνωρίζεις τα πράγματα πριν αυτά πραγματοποιηθούν, γνωρίζεις καλά ότι αυτοί οι πρεσβύτεροι μαρτύρησαν ψέματα εναντίον μου και τώρα πρέπει να πεθάνω χωρίς να έχω κάνει τίποτε εξαιτίας όλων αυτών που μηχανεύτηκαν εναντίον μου». Ο Κύριος άκουσε τη Σωσάνα που ζήτησε βοήθεια και ενώ την οδηγούσαν σε θάνατο, αφύπνισε την Άγια Συνείδηση κάποιου νέου που ονομαζόταν Δανιήλ και φώναξε δυνατά. «Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το φόνο αυτής της γυναίκας». Τότε όλος ο κόσμος στράφηκε προς το μέρος του και ζήτησαν να τους εξηγήσει τι σήμαιναν τα λόγια αυτά. Ο Δανιήλ στάθηκε ανάμεσά τους και οι Ισραηλίτες του ζήτησαν να πάρει θέση δικαστή. Εκείνος ζήτησε να απομακρυνθούν ο ένας μάρτυρας από τον άλλον. Κάλεσε τον πρώτο και του είπε «Γέροντα, αμάρτησες. Τώρα θα τιμωρηθείς για όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Μέχρι τώρα έβγαζες αποφάσεις άδικες, καταδικάζοντας αθώους και αθώνοντας τους ενόχους, ενώ ο Κύριος λέει να μην θανατώσεις τον αθώο και τον δίκαιο. Ζήτησε στη συνέχεια να του φανερώσει τον τόπο που διεπράχθη το αμάρτημα. Εκείνος υπέδειξε έναν σχήνο. Τότε ο Δανιήλ του είπε «Να που είπες ψέματα, γιατί ο άγγελος του Θεού έχει λάβει κιόλας εντολή από το Θεό να σε σχίσει στα δύο». Το ίδιο έκανε και με το δεύτερο μάρτυρα ο Δανιήλ. Το απίφθινε τα ακόλουθα λόγια. «Απόγονε του Χαναάν και όχι του Ιούδα», του είπε. «Η ομορφιά σε παρέσυρε και η επιθυμία διεύθυρε το μυαλό σου. Αυτή η Ιουδαία δεν υπέκυψε στην παρανομία σας». Και τότε, όταν του έθεσε το ίδιο ερώτημα που είχε θέσει και στον προηγούμενο, εκείνος απάντησε δείχνοντας ένα πουρνάρι. Ο Δανιήλ τότε του είπε «Να του το ψέμα που είπες κι εσύ. Ο άγγελος του Θεού σε περιμένει με το ξύφος του για να σε κόψει στα δύο και να σε εξαφανίσει». Τότε όλη η σύναξη των Ιουδαίων δόξασε το Θεό που έσωσε όσους ελπίζουν σε Αυτόν. Έπειτα επιτέθηκαν εναντίον των δύο πρεσβυτέρων και τους έκαναν ό,τι εκείνοι είχαν σκεφτεί να κάνουν στην συμπατριώτησά τους. Η Σωσάνα αποδόθηκε στην οικογένειά της και όλοι ύμνησαν τον Θεό. Όσο για τον Δανιήλ, από την ημέρα εκείνη και μετά απέκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στο Θεό. Το πρώτο όραμα του Ναβουχοδονόσορα που καλείται να ερμηνεύσει ο Δανιήλ σχετίζεται με τα ακόλουθα συμβάντα.
Ο Ναβουχοδονόσορ βλέπει ένα όνειρο που τον ταράζει. Ζητά στη συνέχεια από τους σοφούς και τους μάντης να του αποκαλύψουν χωρίς να τους διηγηθεί το περιεχόμενό του και να το ερμηνεύσουν. Επειδή εκ των πραγμάτων αυτό ήταν αδύνατο, ζητά την θαυμαστή την θανατική τους καταδίκη. Μεταξύ των καταδικαστέντων είναι ο Δανιήλ και οι τρεις συντροφοί του, Ανανίας, Μισαήλ, Αζαρίας. Όταν ο αρχισωματοφύλακας του βασιλιά Αριόχ τους πλησιάζει, ο Δανιήλ με σύνεση ρωτά να μάθει την αιτία της σκληρότητας της βασιλικής διαταγής. Όταν πληροφορείται τα γεγονότα, ζητά από τους φίλους του να προσευχηθούν ώστε να τους αποκαλύψει ο Θεός το περιεχόμενο του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα. Ο Θεός σε όραμα αποκαλύπτει το όνειρο όπως και την ερμηνεία του. Ο σωματοφύλακας του βασιλιά οδηγεί τον Δανιήλ ενώπιόν του για να του φανερώσει όσα εκείνος επιθυμούσε. «Να λοιπόν ποιο είναι το όνειρο που είδες βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι, η κοιλιά και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδηρο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια που ήταν φτιαγμένα από σίδηρο και από πυλό και τα συνέτριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Το πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και συνέτριψε το σίδηρο, το χαλκό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Ο μεγάλος Θεός γνωστοποίησε στο βασιλιά αυτά που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Το όνειρό σου είναι αληθινό και η ερμηνεία σου σωστή. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός και στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το πρώτο επεισόδιο του Βιλ αφορά στον ομώνυμο Θεό, του οποίου το είδωλο λάτρευαν οι Βαβυλώνοι και αρνήθηκε να προσκυνήσει ο Δανιήλ. Εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς ζητά εξηγήσεις από τον Δανιήλ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να του εξηγήσει την απάτη που έκαναν οι ειδωλολάτρες ιερείς, οι οποίοι προσκόμιζαν καθημερινώς υλικά αγαθά προς τιμήν του, τα οποία όμως στην πραγματικότητα κατανάλωναν οι ίδιοι με τις οικογένειές τους. Αυτή η αποκάλυψη οδήγησε το βασιλιά στην απόφαση να θανατώσει τους ιερείς και στη συνέχεια να καταστρέψει το είδωλο του Βιλ και το ιερό του. Το δεύτερο επεισόδιο αφορά σε έναν δράκοντα που είχαν θεοποιήσει οι Βαβυλώνοι. Ο Δανιήλ έπεισε το βασιλιά ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό θεό και έλαβε την άδεια από το βασιλιά να τον θανατώσει, πράγμα που έγινε. Το γεγονός όμως αυτό εξόργησε τους Βαβυλώνιους και ζητούσαν την παραδειγματική του τιμωρία. Όταν πέθανε ο βασιλιάς των Μίδων Αστιάγης, τον διαδέχθηκε στο βασίλειό του ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών. Ο Δανιήλ ήταν έμπιστος του βασιλιά και ζούσε μαζί του στο παλάτι. Ήταν ο πιο ονομαστός από όλους τους άλλους φίλους του. Οι Βαβυλώνοι είχαν ένα άγαλμα που το όνομά του ήταν Βιλ και ξόδευαν σε αυτό κάθε μέρα 12 αρτάβες σιμιγδάλι, 40 πρόβατα και 6 μετρητές κρασί. Ο βασιλιάς λάτρευε αυτό το άγαλμα και πήγαινε κάθε μέρα και το προσκυνούσε. Ο Δανιήλ όμως προσκυνούσε το δικό του Θεό. Μία ημέρα ο βασιλιάς τον ρώτησε «Γιατί εσύ δεν προσκυνάς το Βιλ?» Ο Δανιήλ απάντησε «Επειδή δεν λατρεύω αγάλματα καμωμένα από ανθρώπινα χέρια, αλλά τον αληθινό Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και έχει εξουσία επάνω σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη». Ο βασιλιάς του είπε «Δεν πιστεύεις ότι ο Βιλ είναι πραγματικός Θεός? Δεν βλέπεις πόσο τρώει και πίνει κάθε μέρα?» Ο Δανιήλ γέλασε και είπε «Μην πλανάσαι βασιλιά, αυτός από μέσα είναι λάσπη και απ' έξω χαλκός. Ούτε μέχρι τώρα δεν έχει φάει, ούτε έχει πιει τίποτε». Ο βασιλιάς τότε θύμωσε και κάλεσε τους ιερείς του και τους είπε «Αν δεν μου πείτε ποιος είναι αυτός που τρώει τις προσφορές για τις οποίες δαπανώνται τόσα χρήματα, θα πεθάνετε. Αν όμως αποδείξετε ότι όλα αυτά τα τρώει πράγματι ο Βιλ, τότε θα θανατωθεί ο Δανιήλ γιατί προσέβαλε το άγαλμα». Ο Δανιήλ είπε στο βασιλιά «Ας γίνει όπως διέταξες». Οι ιερείς του Βιλ ήταν 70, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Μόλις ο βασιλιάς πήγε με τον Δανιήλ στο ναό του Βιλ, οι ιερείς του είπαν «Εμείς τώρα βγαίνουμε έξω και εσύ βασιλιά φέρε τις τροφές, βάλε κρασί στα ποτήρια και τοποθέτησέ τα όλα μπροστά στο Βιλ. Μετά κλείσε την πόρτα και σφράγισέ την με το δαχτυλίδι σου και έλα το πρωί και αν δεν τα βρεις να έχουν φαγωθεί όλα, εμείς θα πεθάνουμε. Αλλιώς να πεθάνει ο Δανιήλ που είπε ψέματα εναντίον μας». Στην πραγματικότητα όμως αυτοί τα ψηφούσαν όλα, γιατί είχαν κάνει κάτω από το τραπέζι μια κρυφή καταπακτή από όπου έμπαιναν κάθε φορά και έκλεβαν τα τρόφιμα. Πράγματι, μόλις οι ιερείς βγήκαν έξω, ο βασιλιάς τοποθέτησε τις τροφές μπροστά στο Βιλ. Ο Δανιήλ διέταξε τους υπηρέτες του και έφεραν στάχτη και την κοσκίνησαν πάνω στο δάπεδο του ναού. Μόνον ο βασιλιάς ήταν παρόν. Ύστερα, αφού βγήκαν έξω, έκλεισαν την πόρτα, τη σφράγισαν με το δαχτυλίδι του βασιλιά και έφυγαν. Οι ιερείς όμως ήρθαν τη νύχτα, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα έφαγαν και τα ήπιαν όλα. Ο Δανιήλ την επομένη ημέρα απέδειξε στο βασιλιά ότι τα αποτυπώματα των ποδιών ανήκαν στους ιερείς και στις οικογένειές τους και ότι ήταν αυτοί οι οποίοι κατευρόχθιζαν τις τροφές. Τότε ο βασιλιάς τους κάλεσε όλους και παρέδωσε τον Βιλ για να καταστραφεί. Υπήρχε επίσης ένα μεγάλο φίδι το οποίο λάτρευαν οι Βαβυλώνοι. Μια μέρα ο βασιλιάς είπε στο Δανιήλ «Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός δεν είναι πραγματικός Θεός, εμπρός λοιπόν προσκύνησέ τον».
Ο Δανιήλ όμως απάντησε: «Εγώ τον Κύριο το Θεό μόνο θα προσκυνήσω, γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δώσε μου όμως, βασιλιά, την άδεια να σκοτώσω το φίδι χωρίς μαχαίρι ή ραβδί». Ο βασιλιάς πράγματι έδωσε αυτή την άδεια. Τότε ο Δανιήλ πήρε πίσα, ξύγκι και τρίχες, τα έψησε όλα μαζί, τα έκανε σβόλους και τα έβαλε στο στόμα του φιδιού. Το φίδι τα έφαγε και πέθανε. Τότε ο Δανιήλ είπε: «Κοιτάξτε λοιπόν πού προσφέρετε τη λατρεία σας. Μόλις το έμαθαν αυτό οι Βαβυλώνοι, αποδοκίμασαν φοβερά την πράξη του Δανιήλ και ξεσηκώθηκαν εναντίον του βασιλιά. Ο βασιλιάς έλεγαν μεταξύ τους πως είχε μεταστραφεί σε Ιουδαίο. Κατέστρεψε το Βίλ, σκότωσε το φίδι και έσφαξε τους ιερείς. Όλοι λοιπόν, ξεσηκωμένοι εναντίον του βασιλέα, πήγαν και του ζητούσαν να τους παραδώσει το Δανιήλ. Αλλιώς θα φωνεύσουμε εσένα και τους δικούς σου», του είπαν. Ο βασιλιάς, όταν είδε ότι τον πιέζουν αφόρητα, αναγκάστηκε να τους παραδώσει το Δανιήλ. Αυτοί τον έριξαν στο λάκκο των λεόντων και έμεινε εκεί 6 ημέρες. Στο λάκκο βρίσκονταν 7 λιοντάρια και τους έδιναν τροφή κάθε μέρα 2 ανθρώπινα σώματα και 2 πρόβατα. Εκείνη την ημέρα όμως δεν τους έδωσαν τίποτε, γιατί περίμεναν να κατασπαράξουν τον Δανιήλ. Στην Ιουδαία ζούσε εκείνον τον καιρό ο προφήτης Αβακούμ. Αυτός είχε βράσει φαγητό, έκοψε ψωμί σε μικρά κομμάτια, τα έβαλε όλα μαζί και πήγαινε στο χωράφι για να τα προσφέρει στους θεριστές. Τότε ένας άγγελος του Κυρίου διέταξε τον Αβακούμ να πάει το φαγητό αυτό στη Βαβυλώνα να το δώσει στο Δανιήλ που βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια. Πράγματι, ο Αβακούμ μεταφέρθηκε εκεί από τον άγγελο του Κυρίου και βρισκόμενος μπροστά στο λάκκο φώναξε: «Δανιήλ, Δανιήλ, πάρε το φαγητό που σου στέλνει ο Θεός». Ο Δανιήλ απάντησε τότε: «Με θυμήθηκες βέβαια, Κύριε, εσύ ποτέ δεν εγκαταλείπεις αυτούς που σε αγαπούν». Σηκώθηκε και έφαγε και ο άγγελος του Θεού επανέφερε τον Αβακούμ πίσω στον τόπο του. Την 7η ημέρα ο βασιλιάς πήγε και να φτρινίσει το Δανιήλ. Όταν όμως τον βρήκε ανέπαφο μέσα στο λάκκο, φώναξε δυνατά: «Είσαι μεγάλος, Κύριε Θεέ του Δανιήλ, δεν υπάρχει άλλος εκτός από εσένα». Και διέταξε τότε να τον βγάλουν από το λάκκο. Η διήγηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, σχετίζεται με το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, όπου εκεί γίνεται λόγος για τη ρήψη του προφήτη στο λάκκο των Λεόντων μετά από την άρνησή του να προσκυνήσει το είδωλο του βασιλιά και την θαυμαστή διάσωσή του με την θεία επέμβαση. Όπως παρουσιάζεται από το περιεχόμενο, το θέμα του βιβλίου του Δανιήλ καθορίζεται από την επαναλαμβανόμενη αναφορά του ότι ο Θεός είναι ο ζών και μένων εις τους αιώνας και η βασιλεία αυτού ούδη αυθαρίσεται. Αυτός αντιλαμβάνεται και ρίεται και ποιεί σημεία και τέρατα εν το ουρανό και επί της γης. Μέσα από τις εκφράσεις αυτές φανερώνεται ποιος πραγματικά είναι ο Θεός του Δανιήλ, η ισχύς και η διάρκεια της βασιλείας του. Εκτός αυτών όμως δείχνει πως στα πλαίσια των θαυμαστών επεμβάσεών του στην ανθρώπινη ιστορία παραχωρεί στους πιστούς δούλους του την προστασία από κάθε κίνδυνο και τη σωτηρία, όπως επίσης και τη σοφία για να ερμηνεύουν τα ιστορικά συμβάντα και να αποκαλύπτουν το προφητικό τους νόημα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φίλοι μας, σήμερα με ένα θέμα που νομίζω ότι όλους μας μας συγκινεί. Σχεδιάζουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή να συζητήσουμε και να ρωτήσουμε τη γνώμη του για την Παναγία μας και πώς αυτή επιδρά σήμερα στη ζωή μας. Πώς δηλαδή ο λόγος της από τότε μέχρι σήμερα, ο λόγος Παύλα σιωπή της μέχρι σήμερα, έχει επιδράσει στην ανθρώπινη ιστορία και την ιστορία του κάθε ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Σήμερα ο κύριος Κώστας Γανωτής θα μας μιλήσει για την Παναγία. Κύριε Γανωτή, το θέμα το εμπνευστήκαμε από τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας για την Παναγία ως κατηχήτρια.
2: Κρατώ ακόμα τη συγκίνησή μου από μια ομιλία που έκανε σε ένα ναό στον Βύρονα, στην Παναγία Τριάδα, για το θέμα, και ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη συγκίνηση που ένιωσα από αυτά που δεν είπα εγώ, τα διάβασα από τροπάρια που γράψανε οι μεγάλοι, αυτή η μουσική μας, οι μεγάλοι ψάλτες μας της Εκκλησίας μας για την Παναγία, δηλαδή ένα ερωτικό πανηγύρι, τέτοια λατρεία και τέτοια χαρά και τέτοιο θαυμασμό που έχουν για την Παναγία αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά αποτελούν την δόξα της Εκκλησίας μας.
1: Η Παναγία μας λοιπόν σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πηγή έμπνευσης, κύριε Γανωτή?
2: Και σήμερα είναι, αλλά η Παναγία έγινε κατηχήτρια. Δηλαδή μας πήρε από εκεί που ήμασταν, στα βάθη της άγνοιας, παρόλες τις φαντασμαγορίες για τη σοφία μας, ναι, και μας έφερε στην επίγνωση της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν η Παναγία δεν έλεγε στον άγγελο το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό με κατά το ρήμα σου», και αν δεν ήταν μέχρι εκείνη την ώρα και ύστερα και σε όλη την επίγεια ζωή της ένα διαμάντι αγνότητας, δεν θα είχαμε σήμερα ούτε εκκλησία, ούτε πίστη, ούτε θεία κοινωνία, ούτε μεγαλείο της σωτηρίας μας. Και γι' αυτό είναι κατηχήτρια, διότι μας παίρνει και μας λέει «ελάτε να ειδείτε». Τι να ειδείτε? Την απόλυτη αρετή και την απόλυτη εγκατάλειψη στο έλεος του Θεού, όπως το είπατε και εσείς πρωτήτερα, και το ότι ελάτρεψε τον Χριστό τόσο πολύ ώστε τον ανακάλυψε μέσα στα σπλάχνα της.
1: Η Παναγία μας όταν άφησε τον εαυτό της, ας πούμε έτσι, εκείνη την εποχή, άραγε σαν άνθρωπος θα είχε δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή τι πάω να κάνω τώρα?
2: Ξεκινάνε από σκέψεις και γίνονται πράξεις. Εδώ η Παναγία μας έμαθε να ζει μόνο με το Θεό. Από τα νηπιακά της χρόνια μέσα στο ναό, εγκαταλειμμένη από τους γονείς της, με αγγέλους να την διατρέφουν, και μας άγγελοι δεν μας διατρέφουν όταν παλεύουμε μέσα σε αυτή τη ζωή να επιβιώσουμε, τι μας, οι συντάξεις μας και οι μισθοί μας μας ζούνε. Λοιπόν, ζώντας έτσι, και όταν της είπαν τώρα θα σε παντρέψουμε, ενώ αυτή δεν είχε γνωρίσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, μόνο με τη σκέψη της ήξερε ότι για να γεννήσει μια γυναίκα πρέπει να έχει άντρα. Αυτό μόνο ήξερε. Λοιπόν, δεν είπε όχι σε τίποτα. Και ακόμη μας έδωσε ένα φοβερό μάθημα, μια κατήχηση πραγματική, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε από τη ζωή της τον Τριαδικό Θεό. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός τον οποίον γέννησε αυτή κατά άνθρωπον, και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πώς μας το γνώρισε? Τι είπε ο Άγγελος? Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε. Και έτσι με τη ζωή της μας έδωσε το πρώτο μάθημα της κατήχησης που κάνουμε, το μήνυμα της Αγίας Τριάδας. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και μία φύση. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει η κατήχησή μας. Και τα κάνει μια κοπέλα η οποία δεν είχε πάει σχολείο, δεν είχε ζήσει μέσα στην κοινωνία, παρά ήταν μέσα στο ναό κρυμμένη σε μια γωνίτσα και προσεύχονταν. Και μόνο με την προσευχή όχι απλώς εγνώρισε τα πάντα όσο ο Θεός επέτρεψε να γνωρίσει, αλλά και μας δίδαξε τα πάντα, γιατί μας έφερε τον Χριστό που είναι η σοφία. Και γι' αυτό είναι κατηχήτριά μας. Παλεύουμε και εμείς τώρα οι δάσκαλοι και οι κατηχητές να διαφωτίσουμε τα παιδιά, αλλά ξέρετε, τα παιδιά δεν διαφωτίζονται από ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν το παράδειγμα του εαυτού τους. Εκείνο που κατηχεί τους ανθρώπους είναι το παράδειγμα που δίνει ο κατηχητής ως φορέας του Αγίου Πνεύματος. Απορούμε πολλές φορές και λέμε πως στα χρόνια των Αποστόλων χιλιάδες άνθρωποι επίστευσαν στον Χριστό, και στον μαρτύρων που πάνω στο μαρτύριό τους έβλεπαν γύρω τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν το μαρτύριο να μετανοούν, και οι ίδιοι που παρακολουθούσαν το μαρτύριο και οι ίδιοι οι εκτελεστές τους, οι βασανιστές τους, να τα παρατάνε κάτω και να γίνονται και αυτοί μάρτυρες, όπως αυτός που συμπλήρωσε τον 40ο μάρτυρα στους Αγίους 40. Λοιπόν, ήταν το παράδειγμα του ανθρώπου που έχει παραδοθεί στη χάρη του Τριαδικού Θεού και στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα.
1: Γι' αυτό και δεν την ενδιέφεραν οι παράπλευρες απώλειες, θα λέγαμε έτσι. Ποιος θα την πίστευε?
2: Μπορεί και να την ενδιέφεραν, δηλαδή να την ενοχλούσαν. Αλλά είχε μάθει από την κατήχηση που δέχτηκε και αυτή από το Άγιο Πνεύμα ότι αυτά που μας ενοχλούν είναι πειρασμοί, και στους πειρασμούς έχουμε βοηθό τον ίδιο τον Θεό. Άρα είναι σαν την πρόκληση που έχει ένας αθλητής να πηδήσει ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο βέβαια που το βλέπουμε μακριά όσο φτάνει είναι μια απειλή για αυτό, να πιαστούν τα ποδάρια του και να πέσει κάτω. Αλλά ο χριστιανός μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο ξέρει ότι όπου κι αν πέσει θα είναι η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή για αυτόν.
1: Αυτό το ξέρει από την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος με αυτό το μυστικό τρόπο.
2: Δεν είχαν δει, ούτε μάρτυρες είχε δει η Παναγία μας, ούτε διδασκαλίες είχε δεχτεί από κανέναν. Δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος. Έπαιρνε ο αρχιερέας μόνο μια φορά το χρόνο. Και πώς δεν τον ετσάκωσε, είδατε, τον εστράβωσε το Άγιο Πνεύμα και σου λέει μην κοιτάζεις κατά εκεί. Εκεί έχω το κοιμήλιον μου, την έλεγαν την Παναγία κοιμήλιον. Λοιπόν, και παρόλα αυτά γνώρισε τα πάντα. Είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το παιδί για να γίνει σωστός άνθρωπος πρέπει να τα γνωρίσει όλα. Όλα να τα γνωρίσει, ένα Αγίο Πνεύμα ότι τα γνωρίζει όλα. Ενώ με το να πέσει μέσα στις περιπέτειες της ζωής και στις αμαρτίες και σε όλα αυτά δεν τον ωφελεί αυτό, γιατί γίνεται πειρασμός που πολλές φορές δεν μπορεί να τον υπερβεί ή και δεν θέλει να τον υπερβεί. Ενώ μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκτάει την πείρα των πάντων.
1: Και όταν βλέπουμε την πορεία της, εμείς ανθρωπίνως, ας πούμε, αναρωτιόμαστε πώς η Παναγία μας έτσι μέσα στο χειμώνα τότε που πήγε να γεννήσει, δεν κρίνει.
2: Ακόμα νωρίτερα, κυρία, και ακόμα νωρίτερα σκεφτείτε ότι όταν η Παναγία μας δέχτηκε το μήνυμα του Αγγέλου, εκείνη την ώρα συνέλαβε το Χριστό μέσα της, ασπόρος, εν πάση παρθενία και αγνότητη, χωρίς άντρα, γιατί δεν ήταν ακόμα παντρεμένη. Ήτανε μυστή. Και ο κόσμος απ' έξω την έβλεπε και κουνούσε το κεφάλι. Κοπέλα τώρα με το μνηστήρα της, που να ξέρω ότι είναι θείος της και ότι είναι γέροντας με 7 παιδιά και ότι δεν είναι, ας πούμε, νεαρός. Αλλά παρόλα αυτά λέγανε και να είναι και έγκυος, τώρα πια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν μπροστά τους μια μεγάλη αμαρτωλή για την οποία ο νόμος ο Μωσαϊκός προέβλεπε την θανάτωση δια λιθοβολισμού. Και ο Άγιος Ιωσήφ, τώρα ο μνηστήρας της, λέει τι να γίνω που τη βλέπω έγκυον, και από ποιον έμεινε έγκυος, αφού ήξερε ότι αυτός δεν είχε καμία σχέση μαζί της. Ναι, και σκέφτηκε να την κρύψω κάπου, γιατί τη βλέπω και αισθάνομαι ευλάβη επέναντί της και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή αμάρτησε, αλλά πάλι όμως είναι να την το φυσικό που λένε ότι αυτό είναι το αληθινό. Το φυσικό είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος, πρέπει να έχει σχέση με κάποιον άντρα. Τι γίνεται, τα χάσε ο άνθρωπος και λέει να την κρύψουμε κάπου, να πούμε δεν είναι εδώ, χάθηκε, για να μην μας την λιθοβολήσουν. Και ήταν ανιψά του, καταλάβατε. Λοιπόν, και θα μπορούσε αυτή στον μνήστορα Ιωσήφ, απέναντι στον οποίο είχε την μεγαλύτερη υποχρέωση να είναι ειλικρινής, να του πει άκουσε να δεις, την τάδε μέρα ήρθε ο Άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό, και εγώ του είπα. Του προέβαλα και εγώ το φυσικό σε αυτά τα πράγματα και του λέω μα πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άντρα. Και ήταν μέσα στο σπίτι του αγωνιστικού της, καταλάβατε, και μου είπε πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επισέ και τα λοιπά. Οπότε θα ήταν μια διαφώτιση στην οποία θα ήταν δύσκολο να πιστέψει και ο Ιωσήφ, γιατί δεν ήταν κάτι που είχε ξαναγίνει και μάλιστα κάτι που θα μπορούσε και να γίνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε, άμα δεν έχουμε μια αφορμή, δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογισμό και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, τίποτα δεν του είπε. Στεκόταν μπροστά του με την κοιλίτσα φουσκωμένη και δεν του έλεγε τίποτα. Τι εγκατάλειψη. Ούτε το δίκιο της. Ούτε το παράπονο, γιατί δεν με πιστεύετε. Τίποτα.
1: Αυτό είναι ανεξήγητο, έτσι.
2: Στον Θεό να στείλει τον άγγελό του να πηγήσει στον ύπνο του στον Ιωσήφ, να του πει έτσι και έτσι και έτσι. Κράτησε λέει, τη γυναίκα σου. Ενώ δεν ήταν ακόμα γυναίκα του βέβαια, αλλά σου λέει ως προς τα χρέη που έχεις εσύ να είσαι ο προστάτης της, είναι γυναίκα σου. Σε τίποτε άλλο δεν είναι γυναίκα σου. Είναι πράγματα θαυμαστά. Και θαύμαστα, όχι μόνο θαύμαστα, πρωτόφαντα πράγματα. Και η Παναγία εγκαταλείφθηκε στη χάρη του Θεού. Σου λέει ο Θεός θα με δικαιώσει. Και την δικαίωσε ο Θεός. Και μετά θα μπορούσε, αφού το ήξερε αυτή, ότι το παιδάκι αυτό είναι ο Υιός του Θεού. Πώς μπορεί να το ξέρει κανείς αλήθεια, μπορεί να το πιστεύει αφού το είπε ο ίδιος ο Θεός, αλλά μέσα του να το κατατάξει σαν σκέψη, σαν βιωμένη σκέψη είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέει μέσα το Ευαγγέλιο ότι η δε μήτηρα αυτού ετηρεί πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής. Τα κατάπινε αυτά μέσα της, τα φύλαγε. Ήξερε ότι έχει μέλλον η υπόθεση για να τα καταλάβει τελείως και να τα παραδέχει. Λοιπόν, η Παναγία μας κατηχεί τώρα στο τι είναι ο Χριστός. Στο πώς ήρθε στον κόσμο. Γιατί ήρθε στον κόσμο. Για να σώσει το λαό αυτού. Και τότε μεν λαός του Θεού ήταν μόνο οι Ισραηλίτες, έτσι πίστευαν οι ίδιοι μέσα στον εθνικισμό τους. Και τον εθνικισμό τους τον επέτρεψε ο Θεός για να μπορέσουν να διασωθούν από την ανάμιξή τους με τα άλλα έθνη γύρω γύρω, τα οποία ήταν σε βαθιά σκοτάδια. Λοιπόν, και τους είπε ότι θα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ενώ ύστερα είδαμε ότι Ισραήλ για το Θεό είμαστε όλοι, όλος ο κόσμος. Σπέρμα Αβραάμ είμαστε όλοι. Γιατί σπέρμα Αβραάμ? Γιατί και η Παναγία ήταν σπέρμα Αβραάμ. Και ο Υιός της, Υιός του Θεού, και εμείς τον κοινωνούμε και γινόμαστε και εμείς σπέρμα Αβραάμ. Δεν μπορούν να καφιόνται πια οι Εβραίοι ότι αποτελούν μια κάστα δυναμική και τα λοιπά, εφόσον εμείς κληρονομήσαμε την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, πόσα πράγματα μας διδάσει, και μετά από όλα αυτά να πρέπει να πάει ετοιμόγενη μέσα στο χειμώνα να ανεβεί στο Ιεροσόλυμα από την Ναζαρέτ στο Ιεροσόλυμα, που είναι 100 τόσα χιλιόμετρα, είναι 3 μερόνυχτα πορεία. Μια ετοιμόγενη γυναίκα να είναι πάνω στο γαϊδούρι 3 μερόνυχτα, βέβαια κάπου θα κουρνιάζουνε τη νύχτα σε καμιά γωνίτσα εκεί πέρα και συνεχίζουν ύστερα. Είναι τρέλα ουσιαστικά. Και όμως δεν είπε λέξη, πήγανε. Και να φτάσει εκεί η μητέρα του δημιουργού του κόσμου, η βασίλισσα των αγγέλων, και να φτάσει εκεί και να μην έχει πού να μείνει. Και να μην παραπονεθεί, να πει, μα Ιωσήφ, δεν τους φωτίζει ο Θεός να καταλάβουν ποια είμαι εγώ? Αυτή έλεγε, ποια είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι, ένα σκουπίδι είμαι εγώ, έτσι έλεγε. Και όσο αυτή έκανε τον εαυτό τη σκουπίδι, τόσο πολύ ο Θεός την ανέβαζε στους ουρανούς της μακαριότητας. Και να μην μπει ούτε ένα σπιτάκι, ούτε ένα καλυβάκι, ούτε ένα τίποτα, να είναι ένας στάβλος, που κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται στο στάβλο. Και μέσα στο στάβλο να πρέπει να γεννήσει. Πού να το βάλει το μωρό? Φάμου στις κοπριές. Τελικά βρήκε τη Φάτνη, το παχνί δηλαδή, το φύσηξε, το καθάρισε. Ίσως να είχε και κανένα κουρέλι μαζί της και το έβαλε μέσα. Και εκεί πέρα απόθεσε το παιδί της. Και εκεί πέρα γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Χωρίς παράπονο και χωρίς, ας πούμε, αποτροπιασμό για το περιβάλλον. Εδώ με φέρετε να γεννήσω, τίποτα από όλα αυτά. Έλαμψε το ο στάβλος. Ήμνησαν οι άγγελοι από πάνω, για σκεφτείτε, τη γέννηση του Υιού του Θεού μέσα σε ένα στάβλο. Το αστέρι σταμάτησε από πάνω. Οι βοσκοί ήρθαν και θαύμασαν με την αθωότητά τους το γεγονός, και οι μάγοι ήρθαν από την Ανατολή, βασιλιάδες, και έφεραν πολύτιμα δώρα. Πώς αναμίχθηκε η απόλυτη ταπείνωση και αφάνεια του ανθρώπινου και η απόλυτη επιφάνεια του θεϊκού από πάνω. Να μια κατήχηση. Όσο, παιδιά μου, λέει, εσείς θα κατεβάζετε τον εαυτό σας, θα τον βάζετε στις πιο απλές και ταπεινές θέσεις. Όσο θα ανέχεστε όλα τα κακά που μπορεί να σας βρούνε, τόσο περισσότερο θα λάμπετε από τη χάρη του Θεού. Τι κατήχηση είναι αυτή, Θεέ μου. Φοβερή. Και μετά να μην φτάνουν αυτά. Μέσα σε αυτό το μπέρδεμα, πραγματικά, εκείνη που είπε η μήτρη αυτοετήρη, πάντα τα ρήματα τα αυτά είναι την καρδία αυτής, να ότι πρέπει να φύγουν γιατί ο βασιλιάς του τόπου ψάχνει να βρει τον Χριστό και να τον σφάξει. Τι ανόητοι που είναι οι άνθρωποι, Θεέ μου. Και πρέπει να φύγουνε και να πάνε εξορία. Νύχτα να φύγουνε. Να μην τους δουν στα καλτερίμια να περνάνε. Γιατί είχε αμολύσει το στρατό του ο Ηρώδης να σφάξουν τα παιδάκια, που δεν μπορούσε να βρει ποιος είναι ο βασιλιάς που θα βασιλέψει στον Ισραήλ. Και να, καταλαβαίνετε, η έρημος έπρεπε να περάσουν δηλαδή την Ιδουμαία και ύστερα την έρημο Σουρ, είναι 400 χιλιόμετρα να φτάσουν στα σύνορα της Αιγύπτου. Μέσα σε μια άγρια κατάσταση, βάρβαροι, που με ληστές, με θηρία, με λιοντάρια στον δρόμο, με φίδια, με τόσα πράγματα, και ακατοίκητα μέρη. Πού πήγαιναν και κουρνιάζανε, σε ποιες σπηλιές μέσα κρύβονταν. Και φτάσανε εκεί πέρα και έμεινε τώρα το Κάιρο, δείχνουν εκεί στα, μέσα στο ναό του Αγίου Μάρκου, νομίζω ότι είναι εκεί, το σημείο στο οποίο εγκαταδίωσε η Αγία Οικογένεια όσο καιρό έμεινε στην Αίγυπτο διωγμένη. Και να ξέρω ότι στρατεύματα από πίσω ψάχνουν να τους βρουν, να τους φάξουν. Μα τόση απόλυτη αγιότητα και απόλυτη ειρήνη, γαλήνη, αθωότητα, και από την άλλη μεριά τόση ανόητη κακία και βαρβαρότητα. Εκεί έζησε η Παναγία μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί, είδαμε οι ορθόδοξοι χριστιανοί που τα καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εμείς είδαμε και τους μετανάστες που ήρθαν στην πατρίδα μας με κάποια μεγαλύτερη από τον άλλον κόσμο συμπάθεια και κατανόηση. Και γιατί ήταν μετανάστης και ο Χριστός μας. Σκεφτείτε ότι λέει η παράδοση, την οποία έχει αποδειχθεί και η υμνογραφία μας που υπάρχει στο στον Ακάτσι, στον ύμνο, που λέει ότι τα είδωλα μόλις μπήκε στα όρια της Αιγύπτου η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά, έπεσαν όλα τα είδωλα κάτω και έγιναν συντρίμια. Δεν το έχει το Ευαγγέλιο, αλλά το έχει παράδοση, για την οποία παράδοση ίσως την πήραν από τα απόκριφα Ευαγγέλια οι ποιητές μας και την χρησιμοποίησαν. Άρα έχει επικυρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Και λέει κανείς, για σκεφτείτε ότι τα είδωρα γκρεμίστηκαν από τη χάρη του Θεού που είναι παντοδύναμη. Ακολουθούσε δηλαδή η παντοδυναμία του Θεού αυτό το βρεφάκι που ήταν τυλιγμένο σταυρό με κακουρελάκια, που τον είχε τυλίξει η Παναγία, που θα είχε νερό και που θα είχε σαπούνια να τα πλύνει τα πανάκια του οι ευλογημένοι μας. Λοιπόν, και μετά να γυρίσουν πάλι τον ίδιο δρόμο και φτάνονται στα σύνορα του Ισραήλ, που πολύ ακόμα ο διάδοχος του τώρα, του, ο γιος του, του βασιλιά, ναι, του Ηρώδη, ακόμα έψαχνε να βρει τον διάδοχο του Ηρώδη και τα λοιπά. Και για να μην φανερωθούν έπρεπε να πορεύονται τη νύχτα, να κρύβονται την ημέρα, να περάσουν από την Ιουδαία, να βγουν έξω από τον Ιορδάνη, εκεί που είναι η Περαία τώρα που λέμε, γιατί δεν έπρεπε να περάσουν και μέσα από τη Σαμάρια, απαγορεύονταν. Ναι, και να μπουν ύστερα πάλι στη Γαλιλαία, να περάσουν πάλι τον Ιορδάνη και να ανεβούν στη Γαλιλαία, να πάνε στην Ναζαρέτ, μία από τα πιο... ένα από τα πιο άσχημα χωριά που υπήρχαν. Θυμηθείτε εκείνο που είπε ο Ναθανέλ, είναι δυνατόν κάτι καλό να βγει από αυτό το χωριό? Δυνατέ τι εκ Ναζαρέτ, καλό είναι τόσο πολύ, και να μείνουν εκεί σε αυτό το χωριό. Και η Παναγία μας δεν μπορούσε να πει από εδώ είναι ο άντρας μου, δεν θα έλεγε τέτοια, δεν θα έκανε τέτοια παραπλάνηση. Θα ήξεραν όλοι ότι εκεί είναι το χωριό του και τον ξέρουν ότι δεν ήταν παντρεμένος. Άρα κάθε φορά που η Παναγία μας έβγαινε στην πόρτα της να σκουπίσει ή άνοιγε το παράθυρο του σπιτιού της, έβλεπε κεφάλια γυναικών και ανδρών να κουνιούνται. Πού πέσαμε, πώς καταντήσαμε. Την είχαν για εξόλης και προόλης την Παναγία μας. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά την κατέβασε ο Θεός. Την άφησε να κατεβεί ο Θεός. Και όσο πιο χαμηλά κατέβαινε στην κρίση του κόσμου, στη μεταχείριση του κόσμου, τόσο πιο ψηλά ανέβαινε στη δόξα του Θεού. Αν τα ξέραμε αυτά και τα ζούσαμε σωστά, αν δηλαδή δεχόμασταν την κατήχηση της Παναγίας, την οποία την έκανε με τη ζωή της, με κλειστό το στόμα, δεν θα μας στενοχωρούσε τίποτα στον κόσμο. Ούτε η πιο μεγάλη αδικία που μας κάνουνε, ούτε η πιο μεγάλη στέρηση, ούτε η πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Μπορεί να πει κανείς ότι πήρε επάνω της η Παναγία μας όλο το βάσανο αυτής της ζωής, όπως ο Χριστός μας που πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, πήρε και αυτή όλες τις ταλαιπωρίες, όλες τις κατακρίσεις, όλες τις ταπεινώσεις, ακόμα και το φρικτό μαρτύριό της, να βλέπει το γιο της καρφωμένο στο σταυρό, να στάζουν τα αίματά του και αυτή να είναι κολλημένη εκεί κοντά και να κλαίει, και μάλιστα οι ποιητές μας λένε ολολίζουσα, να ουρλιάζει από την πίκρα και το αίσθημα της αδικίας που γινόταν πάνω σε αυτόν τον Άγιο γιο της. Όλα αυτά είναι κατήχηση.
1: Και είδαν ότι σκεφτόμαστε ότι λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός είναι σε σιωπή. Αυτό μας φέρνει να σκεφτούμε ότι και η Παναγία ήταν σε μια σιωπή, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Ο Χριστός τουλάχιστον έκανε τόσο διδασκαλία. Επί 3 χρόνια δίδαξε. Η Παναγία δεν έκανε τίποτα, παρά μόνο υπέστη επάνω της όλα τα βάσανα του κόσμου. Δηλαδή ανέχθηκε και ευχαρίστως εδέχθηκε, να το πούμε καλύτερα, όλη την ταλαιπωρία που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό την τιμούμε και γι' αυτό την αγαπούμε. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, γιατί κάθε φορά που εμείς περνάμε ένα βάσανο λέμε «Ω μάνα μου, στρατιώτες εγκαταλειμμένοι στα μέτωπα, τραυματίες», λένε «Ωχ μάνα μου». Γιατί ξέρουμε ότι αυτή μας αγάπησε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Γιατί πόνεσε πιο πολύ για μας. Λοιπόν τώρα όλοι στο σύνολό μας φωνάζουμε «Παναγία μας», γιατί είναι η μάνα μας, πόνεσε για μας πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και στην Τουρκία, αν κάνει κανείς μια βόλτα και θα μιλήσει έτσι με γνωστούς να μην φοβούνται, θα ακούσει τις χανούμισες τουλάχιστον να λένε «Παναγία μου, Παναγία μου», σε κάθε δύσκολη ώρα. Και λέω κι εγώ, αλλά γιατί επικαλείσαι την Παναγία? Δεν υπάρχει, λέει, καμιά ψυχή στον κόσμο που να μπορούμε να πούμε ότι μας αγαπάει. Και όλη μας η θρησκεία η μουσουλμανική δεν έχει ένα ίχνος ίκτου. Το άκουγα και έκλαιγα από μια μετανάστρια που λέει, εγώ λέει δεν μπορώ να δουλέψω τόσο σκληρά που δουλεύω για να ζήσουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, που σηκώνουμε το πρωί στις 6 νύχτα ακόμα να πάω στο σπίτι για να πιάσω δουλειά, μέχρι τη νύχτα πάλι και να γυρίσω στο σπίτι να ειδώ κι εγώ το μωρό μου που τάφησα κοιμισμένο, και πολλές φορές το βρίσκω κοιμισμένο. Αλλά τι να κάνω, λέει, ποιος να με λυπηθεί, ούτε άντρας ούτε κανένας, τίποτε. Και γι' αυτό περνάω το πρωί κρυφά, που μόλις έχει ανοίξει η εκκλησία, και ας είμαι μουσουλμάνα, πάω λέει και ανάβω το κεράκι μου.
1: Και είχαν ότι ακούμε για τους μουσουλμάνους που αγαπούν την Παναγία σε πολλά μέρη της γης, αλλά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι χριστιανοί προτεστάντες, ας πούμε, δεν την θέλουν καθόλου. Δεν είναι παράξενο?
2: Εγώ κάποτε κόντουσα να τρελαθώ σε ένα συνέδριο που είχαμε στην Γερμανία, σας το έχω ξαναπεί. Και εκεί πέρα ήταν κάποιοι πρεσβυτεριανοί, οι οποίοι λέγανε ότι καταδικάζαν, λέει, τους Ορθοδόξους. Εσείς οι Ορθόδοξοι, λέει, δεν αφήνετε γυναίκα να μπει, λέει, μέσα στο ιερό. Λέω, γιατί, λέω, ξέρετε να θέλει καμιά να μπει μέσα στο ιερό? Ύστερα λέω εμείς πως μέσα στο ιερό έχουμε μια τεράστια εικόνα της Παναγίας που είναι γυναίκα και την τιμούμε τόσο πολύ. Λέει, εμείς λέει, δεν έχουμε με την Παναγία τόσο στενές σχέσεις, γιατί λέει με την πολύ της ταπείνωση, με την πολύ της υπακοή, είπαν ακριβώς, κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Δεν αφήνει τις γυναίκες να πάρουν κεφάλι επάνω στους άντρες. Γι' αυτό λέει προτιμούμε να τιμούμε άλλες γυναίκες, ας πούμε τη Μαγδαληνή που ήταν και αμαρτωλή. Δεν μπορούν να υποφέρουν το πάναγνον και αναμάρτητον της Παναγίας. Καταλαβαίνετε, όπως οι δαίμονες τρέμουν την αρετή, έτσι την τρέμουν και αυτοί οι καταφαντασίαν χριστιανοί. Ο Θεός θα τους ελεήσει. Λοιπόν,
1: αλλά παρόλο που οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό, δέχονται
2: όχι,
1: περισσότερο
2: έχουν,
1: την Παναγία.
2: Μεγάλη σχέση έχουν.
1: Ναι.
2: Διότι τουλάχιστον την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη την βάζουμε καλύπτει σχεδόν το μισό, ίσως και περισσότερο από το μισό από το Κοράνιο. Το ξέρετε. Είναι ένα είδος αιρετική χριστιανή. Βέβαια. Και αν είχαμε ένα παράδειγμα βαρβαρότητας μεγάλης ως όλα τα χρόνια που υποφέραμε, να ξέρουμε ότι και μεταξύ

0: είπα. Ναι, αυτή την ώρα δηλαδή, αν πας μέσα στην αγορά, έτσι μου λένε τα παιδιά μου, εγώ δεν έχω πάει. Μέσα στην αγορά και μιλήσει ελληνικά και τους πεις ότι είσαι Ιουνάνι, ανοίγουν κάτι αγκαλιές και σε σφίγγουνε.
1: Και είχαν ότι είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι η Παναγία θα μπορούσε να πει στον Ιωσήφ και στους άλλους, επιτέλους είμαι αυτό, συνάντησα τον Άγγελο κλπ. Και να περάσει λίγο πιο εύκολα, που πάλι δύσκολα θα ήταν, αλλά να περάσει λίγο πιο εύκολα. Αυτό μας θυμίζει κάποιους ασκητές που διαβάζουμε, που δεν λένε ότι είχαν μια πνευματική χαρά ή ότι τους ήρθε το Άγιο Φως ή το είδανε το Άγιο Πνεύμα, για να μην χάσουν αυτή τη χαρά. Και όμως ένα κοριτσάκι σαν την Παναγία, που ήταν κοριτσάκι τότε, είχε αυτή την γνώση.
0: Γι' αυτό την είπαμε Παναγία. Ναι. Γιατί παρόλο το νεαρό της ηλικίας της, ανέβηκε σε όλο το ύψος και το ξεπέρασε όλων των ασκητάδων, οι οποίοι μπορεί 80-100 χρόνια ας πούμε να κάνουν μετάνοιες και νηστείες, και αυτή τους ξεπέρασε όλους. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό δεν την είπαμε Αγία, τη λέμε Παναγία. Ενώ αντίθετα δυτικοί αδερφοί μας χριστιανοί λεγόμενοι την λένε Μαρία. Δεν λένε τη λέξη Παναγία, ούτε τη λέξη Θεοτόκο. Την λένε Μαρία. Εκεί που έχουν βάλει την αίρεσή τους οι άνθρωποι. Βέβαια. Επίσης η Παναγία μας, με τη χάρη της, την οποία είχε και δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκε στα χρόνια της επίγειας ζωής του Υιού της, αλλά λέμε εμείς τώρα ότι ήταν ακόμα μνηστή. Ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά που είχε μείνει χείρος τη γυναίκα του. Έπρεπε λοιπόν αυτή η μικρούλα που έζησε με την προσευχή μονάχα, χωρίς να έχουν αδριέψει τα χέρια της από δουλειές, να περιποιείται μια τόση οικογένεια, να τους μαγειρεύει, να τους πλένει, να κάνει να κουβαλάει το νερό σιωπηλά. Για σκεφτείτε τα αυτά όλα. Και ουσιαστικά εδαπάνησε τη ζωή της διακονώντας. Και κάθε άλλη γυναίκα, κάθε μόνο ανθρώπινη γυναίκα, έχει και την αποζημίωσή της, την τρυφερότητα του συζύγου. Αυτή δεν είχε αυτό. Ήταν σαν δούλη πραγματική μέσα στο σπίτι εκείνο. Και τα έζησε η Παναγία μας. Και μετά δεν έμεινε στον τάφο. Ούτε πρέπει, λέει, λένε τώρα οι ασκητάδες, ότι ούτε στον ουρανό ανέβηκε, γιατί είχε πολύ έγνοια κάτω στη γη. Και ήρθε και περπατάει ανάμεσά μας τώρα. Και απλώνει χεράκι και βοηθάει και θεραπεύει και παρηγορεί και ετοιμάζει τις απολογίες του καθενός από τώρα απέναντι στον Χριστό, για να μην κολλαστούμε, και κατηχεί τους ανθρώπους και την νεολαία μας. Θα πείτε πώς κατηχεί την νεολαία μας, αφού έχουμε τόσα παράπονα. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε παράπονα από την νεολαία. Η Παναγία τους καμαρώνει και λέει, κοίταξε πόσο πιο καλά είναι από τους γονείς τους. Ούτε παγκόσμιους πολέμους κάνουνε, ούτε ας πούμε εμπόρια ναρκωτικών κάνουν τα παιδάκια, ούτε πορνεία ανοίγουνε, ούτε πολιτικοί γίνονται να βγαίνουν στα κανάλια και να βρίζουν οι μεν τους δε και να τους συκοφαντούνε. Τα χαρσά μου τα παιδάκια κάνουν διάφορες αμαρτίες, αλλά είναι πολύ καλύτερα από τους γονείς του. Και είναι αυτή, απολογείται για λογαριασμό της νεολαίας μας. Και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το εκτιμήσουμε, ότι η Παναγία είναι η συνήγορος υπεράσπισης της νεολαίας απέναντι στον δικαιοκρίτη Χριστό.
1: Τη στιγμή που εμείς τα κατηγορούμε πολύ περισσότερο, έτσι. Και ας είναι παιδιά μας.
0: Θυμηθείτε ότι την ώρα που Προτεστάντες, διάφοροι Προτεστάντες την λένε Μαρία, την Παναγία μας, οι Τούρκοι τη λένε Μαριάνα Αγιά. Μαριάνα Αγιά θα πει Αγία Μαρία.

0: Καταλάβατε.
1: Πού οφείλεται αυτή η διαφορά τελικά, κύριε Γανωτή?
0: Κοιτάξτε, η Δύση βαρύνεται με το ότι έκανε το προπατορικό αμάρτημα του να αντικαταστήσει δηλαδή τον αληθινό Θεό με σκέψη, με πρωτοβουλία ανθρώπινη, με θεοποίηση του θνητού ανθρώπου. Την έκανε πιο βαριά από όλους τους άλλους λαούς όλου του κόσμου. Γιατί ήταν θυέστερη και γιατί είναι και η πλουσιότερη. Τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός τα χρησιμοποίησαν ακριβώς για να πολεμήσουν τον Θεό μέσα. Είδατε ότι προσπάθησαν να κάνουν σύνταγμα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέτυχαν. Εμείς εδώ βέβαια θυμάμαι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τότε και να κρατάει ένα βιβλίο και λέει «Να, αυτό είναι το σύνταγμα της Ευρώπης». Αλλά το σύνταγμα της Ευρώπης δεν το υπέγραψαν και απέτυχε. Γιατί? Γιατί ήθελαν, λέει, δεν μπορούσαν να μην βάλουν μέσα το χριστιανισμό, μέσα στην αγκαλιά του οποίου όπως κι αν ήταν έζησε όλα τα χρόνια μέχρι τότε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι γεμάτη από ναούς, καλλιτεχνήματα και είναι και γεμάτη από μουσικά ορατόρια, είναι γεμάτη από αναμνήσεις ιστορικής, θρησκευτικής σημασίας. Και όμως είπαν όχι χριστιανισμό μέσα. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ακόμα αντιχούν στα αυτιά μου αυτό που είπαν ότι σε ένα συνέδριο που σας το είπα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να περιλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, γιατί με αυτές τις ιδέες που έχει διαδώσει περί γυναικών κάνει ζημιά και αυτό στο γυναικείο κίνημα. Και ύστερα μου είπαν οι άλλοι που τον ξέρανε περισσότερο, εγώ εκείνη την ώρα το γνώρισα, είναι ο πρίτανης των θεολόγων της Ευρώπης, λέει, είπε ότι και τα θαύματα πρέπει να βγουν από την Εκκλησία, από την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί, λέει, αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως. Εφόσον αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως και οι νόμοι της φύσεως είναι αληθινοί, άρα τα θαύματα του Χριστού είναι ψεύτικα. Και λέει, τα σοφίστηκαν και τα έγραψαν μέσα στα Ευαγγέλια οι μαθητές του για να διαφημίσουν τον Κύριό του. Και τον άκουσα ακόμη να λέει ότι ο Χριστός διατύπωσε τη διδασκαλία του στο Ευαγγέλιο επηρεασμένος από τις ιδέες και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων της εποχής του. Δηλαδή δεν ήταν σοφία ο ίδιος, ούτε είχε κάποια σοφία άλλη να μας διδάξει, παρά πήρε τις προκαταλήψεις και έκανε αυτό που κάνανε, ας πούμε, όταν κάνανε το Κοράνιο, που μαζέψανε διάφορα στοιχεία από τον χριστιανισμό και από την Παλαιά Διαθήκη και κάνανε μια καινούργια θρησκεία οι άνθρωποι. Αυτή την ιδέα έχουν βέβαια
1: στη Δύση.
0: Είναι όλοι, αλλά πολλοί, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αδερφοί μας και είναι αδερφοί μας. Τους βαραίνει πάρα πολύ η αμαρτία και της ιερής εξέτασης που με τόση ψυχραιμία εξόντωσε τόσους ανθρώπους, αλλά και των σταυροφοριών. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που διαβάζω μέσα στο βιβλίο της ιστορίας αυτού της εκδοτικής Αθηνών, που όταν μπήκανε και κύριεψαν την Ιερουσαλήμ οι βαρόνοι αυτοί της Δύσης, έγραψαν γράμμα στον Πάπα και λένε «Να χαίρεσαι Άγιε Πάτερ, γιατί όταν πήγαμε να προσκυνήσουμε στον Άγιο Τάφο, το γόνατο των αλόγων μας, το αίμα των απίστων έφτανε μέχρι τα γόνατα των αλόγων μας». Καταλάβατε. Και αν ήταν και υπερβολές βέβαια αυτά, παρόλα αυτά δείχνουν καρδιές πετρωμένες. Και αυτές οι πετρωμένες καρδιές δεν μπορεί να μην έχουν αφήσει ίχνη επάνω τους όταν βλέπεις σε αγγλικανικές εκκλησίες ή άλλες στη Σκωτία λόγω χάρη να έχουν τσακίσει τα τζάμια από τα βιτρό εκεί που δείχναν πρόσωπα Αγίων. Είναι τελείως ανεικονικοί. Δεν ήθελαν ούτε μια εικόνα να υπάρχει που να δείχνει ένα πρόσωπο Αγίου. Αυτά είναι μυστήρια. Ό,τι όμως ο Θεός επιτρέπει να βγάζει γη. Τώρα λέει και βγάζει και παπαρούνες κιόλας έχει βγάλει επάνω στο πύλιο. Να βγάζει τις μαργαρίτες, τις ανεμόνες, να στολίζει τις αμυγδαλιές με τα λουλούδια τους και να λάμπει ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα που τα σκορπίζει. Και όλα αυτά σημαίνει ότι ο Θεός μας ετοιμάζει για ένα πανένδοξο και περίλαμπρο αμήν στην ιστορία. Αλλά εμείς τα βλέπουμε μέσα στο πνεύμα της ποίησης. Δεν μπορούμε με την λογική μας ακόμα να τα καταλάβουμε και είμαστε απαισιόδοξοι.
1: Όμως ας αφήσουμε την Παναγία να μας κατηχήσει.
0: Έτσι, όσο
1: εκείνη
0: αυτό είναι
1: γίνεται.
0: Η μη της Παναγίας μας. Ας αφήσουμε την Παναγία μας να μας κατευθύνει.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα όμορφα μας είπατε και ακούσαμε σήμερα.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και μας μίλησε για το πώς αντιμετωπίζουν οι Προτεστάντες την Παναγία μας, πώς οι Μουσουλμάνοι και πώς οι Ορθόδοξοι πίστοι και ο Ορθόδοξος άνθρωπος. Εδώ σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας, όλους. Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμουν και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξενώ εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς Κύριας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης άψον μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν η πορεύση μου την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ

έλεό σου και κατά το πλήθο των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτων και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσαι. Ιδού γαλα ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκείθησέ με η μύτη μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πας τις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της θρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσία στηριών σου μόσχους.

Προς τους αντιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτης

0: ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, τον

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσιτη καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ούκηση και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ή εστίν γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
3: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή η τυχόν μαστίζουσα αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος, ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης, εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικός διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά, τους κατακρύμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις. Ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Ουσιαστικά, όλα τα χριστιανικά δόγματα, ως ακριβής ενοιολογική διατύπωση της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας, αναπτύχθηκαν ως απάντηση και αντίδραση στους διάφορους ακροτηριασμούς και παραμορφώσεις που υπέστη αυτή η πίστη από διάφορες αιρέσεις. Η λέξη «αίρεση» σημαίνει κυριολεκτικά επιλογή, μείωση δηλαδή και συνεπώς παραμόρφωση. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ουσιαστική σημασία αυτού ή εκείνου του συγκεκριμένου δόγματος είναι ακριβώς να το δούμε σε σχέση με την αίρεση που καταπολέμησε, με το ερώτημα στο οποίο απάντησε. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο αιρέσεις, αυθαίρετες επιλογές και αυθαίρετοι υποβιβασμοί. Ο κόσμος αυτός δεν είναι μόνο ένας αληθινά διαλυμένος κόσμος με ένα διεσπασμένο όραμα και μία κατακερματισμένη γνώση, αλλά η βαθιά τραγωδία του συνίσταται στο εξής. Κάθε θράβσμα που προέρχεται από αυτή τη διάσπαση γίνεται αποδεκτό και βιώνεται ως ολόκληρη η αλήθεια και κάθε μείωση αναγγέλλεται ως καθολικότητα. Οι χριστιανοί περισσότερο από κάθε άλλον είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγική υποβάθμιση. Επειδή αντί να τη θεραπεύσουν με το φως και τη δύναμη της καθολικότητας, του ολικού δηλαδή και καθολικού οράματος, οι ίδιοι, για χάρη μιας επιφανειακής σχέσεως, παραδίδονται πολύ συχνά στις μερικές και κατατερμαχισμένες υποβαθμίσεις του κόσμου τούτου.

Το καλύτερο παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ακριβώς η Μαριολογία. Ενώ μερικοί χριστιανοί τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο του σταθερού συντηρητισμού τους και ζουν με την νοσταλγία της μεσαιωνικής της λαμπρότητας, πολλοί άλλοι, και μάλιστα η πλειοψηφία, την εγκαταλείπουν σιωπηρά ως κάτι το μεσαιωνικό, το αρχαϊκό και συνεπώς αχρίαστο σε ό,τι θεωρούν πως αποτελεί μια καινούρια συνάντηση του χριστιανισμού με τον σύγχρονο κόσμο. Και το κάνουν αυτό επειδή δεν ερωτούν. Η μαριολογική εμπειρία της Εκκλησίας σε ποιο αιώνιο ερώτημα αποτελεί απάντηση? Σε ποια βασική εμφανή ή αφανή αίρεση αποδεικνύει την υπέρβαση και την ανέρεση? Όμως, μόνο αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ξανά στη γνώση και στην ευλάβεια προς την Παναγία αυτό ακριβώς που είναι το ουσιώδες και χωρίς το οποίο το χριστιανικό μας όραμα θα έπαβε να είναι καθολικό, θα παραμορφωνόταν και θα συσκοτιζόταν ή θα ακροτηριαζόταν, αν με άλλα λόγια μάθουμε πώς να συσχετίζουμε τη Μαριολογία με την πληρότητα της χριστιανικής πίστεως. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξανασυλλαβήσουμε το αληθινό νόημα της εμπειρίας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία.

Το μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτό το μικρό κείμενο είναι να σκιαγραφίσω εν συντομία, χωρίς την προσπάθεια να αποδείξω ή να αναπτύξω την πολύ γενική προοπτική μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει σήμερα να μελετηθεί και να κατανοηθεί η πλούσια μαριολογική παράδοση της Εκκλησίας στα πλαίσια του πνευματικά διεσπασμένου κόσμου μας. Μου φαίνεται ότι πρώτο μας καθήκον εδώ είναι να καθορίσουμε επακριβώς αυτή την αίρεση. Η χριστιανική απάντηση σε αυτή την αίρεση μας αποκαλύπτεται στην μαριολογία, αν και αυτή η απάντηση υπερβαίνει εμφανώς το ερώτημα και τελικά μεταμορφώνει την ίδια του τη φύση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η αίρεση αφορά τον άνθρωπο και τη φύση του και πως το ουσιώδες θεολογικό πλαίσιο για την κατάλληλη κατανόηση της ευλάβειας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία είναι πάνω απ' όλα ανθρωπολογικό. Αυτό αλήθευε πριν από πολλούς αιώνες, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η μαριολογία στις διάφορες πτυχές της. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα σήμερα. Πράγματι, η βασικότερη πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αν τη δούμε από τη χριστιανική σκοπιά, πρέπει να ονομαστεί ανθρωπολογική αίρεση. Ριζώνει πάνω σε μια βαθιά παραμορφωμένη κατανόηση της φύσεως και της ζωής του ανθρώπου. Η πιο καταπληκτική και πραγματικά παράξενη πλευρά αυτής της αιρέσεως, μια πλευρά που κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο φαίνεται να αγνοείται από τους υπερμάχους, καθώς και από τους εχθρούς αυτής της αιρέσεως, είναι η θεμελιώδης εσωτερική της αντίφαση, ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική ελαχιστότητα και μεγιστότητα.

Καταρχάς, η ανθρωπολογική ελαχιστότητα αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται πάνω απ' όλα στις αποκαλούμενες επιστήμες του ανθρώπου, που ρίχνουν ακριβώς το κύριο βάρος τους στο να μειώσουν τον άνθρωπο σε ένα φαινόμενο ολοκληρωτικά προσδιορίσιμο, μέσα από ένα δίκτυο απρόσωπων φυσικών νόμων, των οποίων ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα και το όργανο. Αυτή η μείωση μελετάται και επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο βιολογικό και γενετικό, στο οικονομικό, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό. Και σε όλα αυτά, εκείνο που εξίσου απουσιάζει είναι ακριβώς η ελευθερία. Η δυνατότητα του ανθρώπου για έναν αληθινά προσωπικό αυτοπροσδιορισμό. Ο παλιός ορισμός του Φούερμπαχ, «ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει», έχει επεκταθεί για να καλύψει ολόκληρο το φαινόμενο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει γίνει η βασική υπόθεση εργασίας σε κάθε πιθανή θεώρηση του φαινομένου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια άνευ προηγουμένου εξίμνηση του ανθρώπου που θεμελιώνει πραγματικά και διαποτίζει τον πολιτισμό μας, αποτελεί έκφραση μιας ανθρωπολογικής μεγιστότητας, με διαστάσεις άγνωστες στο παρελθόν. Το πάθος του σύγχρονου κόσμου είναι μια ατελείωτη κατάφαση των απόλυτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και της απόλυτης ελευθερίας του, η αναζήτηση της απελευθερώσεως και της αυτοδιαθέσεώς του, η απόρριψη κάθε περιορισμού του δυναμικού του.

Το καταπληκτικό όμως και παράδοξο του πολιτισμού μας είναι πως αυτές οι δύο όψεις του ανθρώπου, αυτές οι δύο ανθρωπολογίες που τόσο εμφανώς αλληλοαποκλείονται, στην πραγματικότητα είναι δεμένες μαζί και συνιστούν το βασικό κοσμοείδωλο του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται επιπλέον να είναι εντελώς απληροφόρητος για τον βασικό του παραλογισμό. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, όμως μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα του, κι όμως είναι ελεύθερος. Το πρόσωπο δεν υπάρχει ως υποκείμενο που υπερβαίνει τη φύση του, αλλά ο άνθρωπος διαθέτει προσωπικά δικαιώματα. Καθορίζεται από το σώμα του, αλλά έχει και το δικαίωμα να το διαθέτει. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ωστόσο παραμένει μια απόλυτη αξία. Αν αυτό το παράδοξο, αυτό το παράλογο, είχε περιοριστεί στην περιοχή του απλού θεολογικού στοχασμού, θα μπορούσαμε εύκολα να τον αγνοήσουμε ως κάποιο παράξενο παράδειγμα λογικής ασυνέπειας. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί την πηγή της παρούσας τραγωδίας και του μπλεξίματος του ανθρώπου. Είναι η αποκαλυπτική ατμόσφαιρα που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στον πολιτισμό μας. Με τη γλώσσα του χριστιανισμού σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση, όπως άλλωστε και κάθε αίρεση, όσον αφορά τον άνθρωπο, είναι πάνω απ' όλα ένας υπαρξιακός και όχι ένας θεωρητικός ακροτηριασμός και μια παραμόρφωση που καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ολοκληρωτικό χάος και σκοτάδι. Σήμερα διαθέτουμε την αλάνθαστη πρόγευση αυτού του σκότους. Και το σκότος βρίσκεται στο εξής. Όσο κι αν ο άνθρωπος εξυμνείται και απελευθερώνεται, δηλαδή μεγεθύνεται, τόσο και παραμένει αναπόφευκτα δούλος της οντολογικής του ελαχιστότητας. Ένας δούλος που τα όνειρά του για ευτυχία και αυτοδιάθεση, στην απόλυτη έννοια αυτού του κόσμου, είναι παράλογα. Αυτή η κατακερματισμένη ανθρωπολογία είναι η πηγή όλων των τραγωδιών και των αδιεξόδων, τα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν σήμερα. Πιστεύω δε βαθιά πως μπορούν να ανακαλύψουν το όραμα και τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη θεραπεία στη Μαριολογία.

Στο δογματικό επίπεδο, η Μαριολογία, όπως είναι σε όλους γνωστή, ξεκίνησε ως μία αποσαφήνιση του όρου Θεοτόκος, αυτή που γέννησε το Θεό, στο πλαίσιο των μεγάλων χριστολογικών συζητήσεων του 4ου και 5ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής η Μαριολογία έγινε αντιληπτή ως αναπόσπαστο τμήμα της Χριστολογίας και συνεπώς τελικά της χριστιανικής εμπειρίας για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο όρος Θεοτόκος που εμφανίστηκε αρχικά στον Lex Orandi, δηλαδή ως λειτουργικός όρος, αμφισβητήθηκε ως θεολογικά παράλογος. Πώς γίνεται ο Θεός να έχει μητέρα? Και παραπλανητικός. Η Μαρία είναι μητέρα του Χριστού και όχι του Θεού. Ωστόσο, όχι μόνο διατηρήθηκε αυτός ο όρος ως λειτουργικά επιτρεπτός, αλλά και επιβεβαιώθηκε επιπλέον από την Εκκλησία, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431, ως η κατάλληλη έκφραση του μυστηρίου της Σαρκώσεως, ως μια ουσιαστική θεοφάνεια του νοήματός του. Αν και η νίκη της Εφέσου εκφράστηκε περισσότερο με τη λειτουργική ευλάβεια προς τη Θεοτόκο παρά με τον θεολογικό στοχασμό, κατέληξε σε ένα όραμα αφάτου βάθους και ομορφιάς. Το όραμα αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί σήμερα, επειδή, και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο, περιέχει και αποκαλύπτει ακριβώς την ανθρωπολογική έκφραση και διάσταση της Χριστολογίας. Είναι, σαν να λέμε, ο καρπός της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία.

Η Μαριολογία αναπτύχθηκε σε δύο ταυτόχρονα, θα λέγαμε, συμπληρωματικά του ενός προς το άλλο κινήματα. Δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά και ουσιαστικά και συνεπώς αναγκαία. Το πρώτο, το χριστολογικό καθ' αυτό, συνίσταται στην ερμηνεία και στη βίωση του ρόλου της Παναγίας στην ενανθρώπιση, ενός ρόλου που θα τον ονομάζουμε καταλυτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ έχουμε την πηγή και την ουσιαστική βάση της Μαριολογίας. Η Μαριολογία αρχίζει με τον Χριστό και όχι με την ίδια την Παναγία. Ο Χριστός και όχι η Παναγία είναι αυτός που στέκεται στο κέντρο της πίστεώς μας, ως το απόλυτο περιεχόμενο, η δύναμη, η πληρότητα και η χαρά. Όμως, και αυτό συνιστά το δεύτερο κίνημα, βλέποντας τον ρόλο της Παναγίας στην ενανθρώπιση και την καταλυτικότητα που έχει αυτός ο ρόλος, δεχόμαστε αναπόφευκτα την αποκάλυψη της ίδιας της Παναγίας και η γνώση μας σχετικά με την Παναγία εκπληρώνεται ως γνώση για αυτή την ίδια. Επειδή το όργανο της ενανθρωπίσεως μας αποκαλύπτεται ως ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο εκείνο που δίνει το έσχατο νόημα του οργάνου. Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις και οι δύο διαστάσεις που συνιστούν μαζί σε μια θαυμάσια και όμορφη σύνθεση, την ουσία της ευλάβειας της Εκκλησίας προς τη Θεοτόκο, είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του ανθρώπου και περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας αληθινά χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε ότι η θεολογική έρευνα της Μαριολογίας δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη της εργαλειακής της πλευράς. Μας ενδιαφέρει η Παναγία μόνο στο βαθμό που αποτελεί εργαλείο για την ανάληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Χριστό. Αυτή φαίνεται να είναι η σκοπιά τους. Θα δέχονταν την ευλάβεια προς την Παναγία, αλλά μόνο ως ευλάβεια, δίχως την αναζήτηση της σημασίας που έχει για τη θεολογία. Αυτό όμως που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως τοποθετώντας ένα τέτοιο όριο, πως τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεολογία και στην ευλάβεια, μεταμορφώνουν τη δεύτερη σε μια ουσιαστικά αυτόνομη περιοχή και μετατρέπουν τη Μαριολογία σε μια σχεδόν ανεξάρτητη λατρεία, που οι κίνδυνοι και οι υπερβολές της έχουν με κατάλληλο τρόπο καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν η Παναγία αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα της απαντήσεως στο ουσιώδες ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός», τότε η απάντηση αυτή με τη σειρά της αφορά και το άλλο ουσιώδες ερώτημα «Ποια είναι η Παναγία» και συνεπώς το ποιος και το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πιθανώς, αν αναφέρουμε το σύνολο της Μαριολογίας στην ανθρωπολογική αίρεση που προαναφέρθηκε, μπορούμε να δούμε τη σημασία που έχουν οι δύο κινήσεις μέσα στην χριστιανική πίστη για το θεμελιώδες χριστιανικό κοσμοείδωλο. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Μαριολογία, αν θεωρηθεί μονόπλευρα ως εργαλειακή, προσφέρει την ελαχιστοποιητική διάσταση της σύγχρονης απόψεως για τον άνθρωπο με μια ορισμένη θεολογική δικαίωση. Τουλάχιστον, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρωπολογική ελαχιστότητα ως μια χριστιανική αλήθεια που έχει παραστρατήσει και μας βοηθά έτσι να την αποκαταστήσουμε ως μια μερική αλήθεια την οποία σίγουρα περιέχει και συνεπάγεται.

χριστιανισμός, προκαλούμενος από τη σύγχρονη εξίμνηση του ανθρώπου και της απεριόριστης ελευθερίας του, τονίζει, όπως άλλωστε κάνει και η σύγχρονη επιστήμη, πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μέρος της φύσεως, αλλά ένα μέρος που όντως εξαρτάται από τη φύση και που είναι θεμελιωδώς υποταγμένο στους νόμους της. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμένος παραλληλισμός ανάμεσα στην επιστημονική άποψη για τον άνθρωπο, όπου η μόνη κατηγορία είναι αυτή της εξαρτήσεως, και στη θεολογική, βιβλική άποψη για την οποία ο άνθρωπος εξαρτάται αποκλειστικά από το Θεό, τον κτίστη του κόσμου, της φύσεως και των νόμων της. Υπάρχει επίσης μια σύγκληση στο ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως εργαλείο είτε μιας φυσικής διαδικασίας είτε στο σχέδιο του Θεού. Όπως ακριβώς η επιστήμη ζητά από τον άνθρωπο υπακοή στους αντικειμενικούς νόμους της φύσεως, έτσι και η Βίβλος μαζί με τη χριστιανική πίστη ξεκινούν από μια ανεπιφύλακτη παράδοση του ανθρώπου με όλη την υπακοή και την ταπείνωσή του. Υπάρχει ανάγκη να αποδείξουμε πως στην οικονομία της χριστιανικής πίστεως η Παναγία είναι πρώτα απ' όλα η έσχατη έκφραση αυτής της θεμελιακής ανθρωπιάς και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σημάδι της ίδιας της φύσεως, η οποία τελικά είναι το εργαλείο αυτού του θείου θελήματος και σχεδίου. Αυτό συμπτωματικά είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απορρίπτουν την Παναγία. Δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ο σύμβολο αυτής της απελευθερώσεως που τονίζει το απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει τη ζωή και το σώμα του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει, με μια αυτοδιάθεση που ο ίδιος καθορίζει.

Έτσι, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία αρχίζει με κάποια ορισμένη ανθρωπολογική ελαχιστότητα, με την αναγνώριση κάποιου περιορισμού στον άνθρωπο, με την αποδοχή του Θεού και μιας θεϊκά εγκαθιδρυμένης τάξεως και φύσεως. Και η Παναγία, η Ιδούλη Κυρίου, βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του οράματος της Εκκλησίας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή, ως ο έσχατος καρπός και συνεπώς ως μια ανώτερη έκφραση αυτής της δουλείας, της ταπεινώσεως και της υπακοής. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχει είσοδος στο μυστήριο της αληθινής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά αφήνουμε πίσω μας την ανθρωπολογική ελαχιστότητα, μόλις στρέψουμε την προσοχή μας από την πρώτη, την εργαλειακή άποψη της Μαριολογίας, στην δεύτερη, στην ίδια την Παναγία, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Αρκώσεως και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό όμως που ανακαλύπτουμε ξανά εδώ είναι η ρίζα, η αρχική έμπνευση τη φορά αυτή όμως της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, που όπως έχουμε δει ήδη, συνιστά τον δεύτερο πόλο του σύγχρονου κοσμοϊδόλου. Την ανακαλύπτουμε σαν μια άλλη χριστιανική αλήθεια που έχει ξεφύγει από το δρόμο της.

καλύπτει πως η φύση ολοκληρώνεται στην ελευθερία. Σωτηρία δεν είναι πλέον η επιχείρηση για να σωθεί ένα οντολογικά κατώτερο και παθητικό «ον». Αποκαλύπτεται αληθινά πως είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Στην Παναγία, η υπακοή και η ταπείνωση φαίνεται πως δεν ριζώνουν σε κάποιο μειονέκτημα της φύσεως που έχει συνείδηση των ορίων της, αλλά πως αποτελούν έκφραση της βασιλικής ελευθερίας του ανθρώπου, της ικανότητάς του να συναντιέται ελεύθερα με την αλήθεια και να τη δέχεται ελεύθερα. Στην πίστη και στην εμπειρία της Εκκλησίας, η Παναγία αποτελεί όντως την ίδια την εικόνα της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, την αιώνια θεοφανία του.

Η Μαριολογία, αν κατανοηθεί σωστά, γίνεται ο κατεξοχήν θεολογικός τόπος της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Σε αυτή τη μοναδική γνώση του μοναδικού προσώπου, μια γνώση που η Εκκλησία ανανεώνει πάντοτε στην ευλάβειά της προς την Παναγία, κοινωνώντας μαζί της και χαίροντας για αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη γνώση μπορεί να διαλυθεί η άπελπης αντίφαση που είναι μέρος της κοσμικής ανθρωπολογίας της εποχής μας. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελαχιστοποιητική άποψη του ανθρώπου που ριζώνει στην επιστήμη και στις μεγιστοθεσικές ιδέες που διαποτίζουν τον ανθρωποκεντρικό μας πολιτισμό. Αυτό που αποκαλύπτει αυτή η προσωπική γνώση και θεώρηση της Παναγίας με έναν τρόπο που καμία επιστήμη, καμία θεωρία και ίσως καμία θεολογία να μην μπορεί να αποκαλύψει, είναι ακριβώς το τραγικό ψεύδος και των δύο υποβαθμίσεων, της ελαχιστοποιητικής και της μεγιστοθεσικής, στην αμοιβαία τους αποξένωση, στην απελπιστική διάσπασή τους. Αποκαλύπτει όμως και την κρυμμένη αλήθεια που περιέχουν αυτές οι δύο αυξομοιώσεις, μόλις ολοκληρωθούν μέσα σε αυτήν την καθολικότητα, που μοναδικός φορέας και εστίασή της στον κόσμο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που μια αφηρημένη, δηλαδή απρόσωπη μελέτη του ανθρώπου εξάγει ως αυταπόδεικτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος ως ολοκληρωτικά εξαρτημένος. Αυτό που επίσης μια αφηρημένη εξήμνηση του ανθρώπου θέτει ως επραϊόρη προϋπόθεση, ο άνθρωπος ως καθολική ελευθερία αποκαλύπτεται στη μοναδική προσωπική εμπειρία της Παναγίας. Μια εμπειρία που έχει δοθεί στην Εκκλησία και έχει γίνει εμπειρία της ως μία και μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο. Στην Παναγία οι έννοιες της εξαρτήσεως και της ελευθερίας πάβουν να είναι αντίθετες και να αποκλείουν η μία την άλλη. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως όπου υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία. Και όπου υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει εξάρτηση. Αυτή ωστόσο δέχεται, υπακούει, ταπεινώνεται όχι μπροστά στην εξάρτησή της από κάτι ή κάποιον, αλλά στην ίδια τη ζωντανή αλήθεια. Σε μία παρουσία, σε μία ομορφιά, σε μία ζωή, σε μία κλίση τόσο φανερή, ώστε να μετατρέπει την έννοια της εξαρτήσεως σε κενή έννοια ή μάλλον σε ταυτόσημη της ελευθερίας. Επειδή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη πλευρά της εξαρτήσεως. Μια διαμαρτυρία και μια εξέγερση ενάντια στην εξάρτηση. Με άλλα λόγια, η ίδια η ελευθερία, το νόημα της οποίας εξαρτάται από μια εξάρτηση, θα αποτελεί μια κενή έννοια κάθε φορά που επιλέγει και δέχεται, πάβει να είναι ελευθερία. Εδώ όμως, στη μοναδική εμπειρία του προσώπου της Παναγίας, η ελευθερία γίνεται το ίδιο το περιεχόμενο της εξαρτήσεως, όπου το κάθε τι εκπληρώνεται αιώνια στο άλλο ως ζωή, χαρά, γνώση, κοινωνία και πλήρωμα.

Οι ανθρώπινες λέξεις είναι ακατάλληλες και φτωχές για να περιγράψουν μία εμπειρία, ένα όραμα, μία πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινο λόγο. Μόλις όμως τις διαβάσετε, στραφείτε ξανά προς τη γυναίκα που στέκεται αιώνια στο κέντρο της Εκκλησίας, γεμίζοντας τις καρδιές μας με μία μυστηριώδη και άρρητη χαρά, κάνοντάς μας να επαναλαμβάνουμε αιώνια τον ίδιο χαιρετισμό που ακούμε στο βάθος της καρδιάς της την ημέρα του Ευαγγελισμού. Χαίρε!

Τι αφορά αυτή η χαρά? Δεν αφορά την αποκάλυψη που μας δόθηκε εν αυτή και δι' αυτής και η οποία, το γνωρίζουμε άλλωστε, αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί και που προσπαθήσαμε να υποσημάνουμε έστω απλά και αδέξια σε αυτό το κείμενο. Είναι όντως μοναδική, επειδή η ανθρώπινη τελειότητά της είναι μοναδική και μοναδική η σχέση της με τον Υιό της. Κι όμως, είναι μία από μας, είναι σαν εμάς. Η ζωή και η εμπειρία της είναι τόσο ανθρώπινες. Πού αλλού παρά σε αυτήν δεν πρέπει να αναζητήσουμε το αληθινό μέτρο για τη ζωή μας, την απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα για τον άνθρωπο? Πού αλλού βρίσκεται το τέλος και η λύση όλων των διχοτομήσεων και των αδιεξόδων που απειλούν να καταστήσουν τον κόσμο μας απάνθρωπο?

0: μας έδωσε τον Χριστό και αυτός που αιώνια παραμένει ο Υιός της μας την προσφέρει ως βεβαιότητα πως ο άνθρωπος είναι η εικόνα της ανέκφραστης ομορφιάς του, αντικείμενο μιας αιώνιας αγάπης σε ένα αιώνιο βασίλειο.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης, Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σφακενάκης Βαγγέλης, Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

οπτασίες με την Κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίον έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάββας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους φτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι το αρχοντικό και το μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάββα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η Μητέρα Του, οι Ευεργέτης, με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάββας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους φτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάββας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της στον Όσιο.
Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάββας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάββας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο, σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους, που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του Παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Ήταν χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών
και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες, και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος στη φύση για τα πάθη. Και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με εφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. «Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού» ή «Το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας». Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος, ανυπόδητος, χωρίς σκούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας, χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες, στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα-ίσα για να αναπαύσουν την πολύ μοχθή σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρο Σινά κάλεσε το Μέγα Μωυσή, το Κάρμιλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη
και στον ουρανό και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδίηγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμου η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εν αγκάλες ιών σε σαρκωμένων τον Κύριο Ιησού Χριστό και του λέει «Μάξιμε, πιστότατε, ακολούθημη και ανάβα επάνω εις τον Άθωνα δια να λάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς». Αφού είδε ο θείος Μάξιμος 2 και 3 φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε. Αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαρκικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε
ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες. Και σε λίγο, να, και αυτή η Κυρία μας Θεοτόκος. Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της Εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε, ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Έτσι, εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφθηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η Κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλων εκείνων των στολισμών της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό, πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσαι το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου
είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμο της αθλήσεως. Και υπέις των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας. Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές τον ράπησε ο Κρητής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια πανχωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές,

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Το Άγιον Ευαγγέλιον λέγει «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Τα λόγια αυτά δεν αποδίδονται εις την θεότητα, αλλά εις ότι ήταν καταρχήν ατελές και ανεκδήλωτον εις Αυτόν, ο οποίος είναι τέλειος και υπέρ την τελειότητα και σταθερότερος από κάθε αειδιότητα και πλήρης παντός καλού. Αλλά ο Ευαγγελιστής ομιλεί περί της βαθμιαίας αυξήσεως της ανθρωπίνης του φύσεως, την ανάπτυξη και την σωματική του δύναμη. Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων λέξεων μας αποκαλύπτει το νόημά τους. Προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Πράγματι, η προκοπή η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν δεν αφορούν την θεότητα, διότι αυτή ήταν εξ αρχής πλήρης και ανελιπής. Και δεν έχει νόημα να μελετήσουμε εάν ήταν ανθρωπίνος πρικισμένος περισσότερων των άλλων και αν είχε περισσότερα χαρίσματα εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εκατοικούσε εις Αυτόν, διότι ήδη εξ αρχής ευρέθη κάτοχος πάσης της χάριτος, αφού από την πρώτη στιγμή της ενώσεως των δύο φύσεων είχε κατοικήσει εν αυτό παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Καθώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτή η ιδία φράσης προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, τούτο ακριβώς σημαίνει ότι αφότου ηνώθη δια της εγκατοικήσεως εις Αυτόν η Θεία μετά της ανθρωπίνης φύσεως, ήταν εξ αρχής πλήρης χάριτος και σοφίας, η οποία εξεδηλώνεται και έλαμπε όλο και περισσότερον παράλληλα με την σωματική ανάπτυξη και ενηλικίωσή του. Δεν προσελάμβανε επιπρόσθετον χάριν και σοφίαν, αλλά το πλήρωμα της χάριτος και της σοφίας εξεδηλώνεται δια των θαυμαστών ενεργειών του και έγινε ούτω φανερόν αυτό που λέγει ο Απόστολος, ότι αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, συγκροτούνται και κυβερνούνται από αυτόν δηλαδή, ότι εν αυτό ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε και δι' αυτού αποκαταλάξε να συμφιλιώσει τα πάντα εις αυτόν. Δεν ήρμοζε όμως να εκδηλώσει την σοφία του πριν φτάσει εις κάποιαν ηλικίαν, αλλά επειδή η φύση μας χρειάζεται να συμπληρωθεί το 12ο έτος για να ολοκληρωθεί ο τρόπος της εκφράσεως, έκρινε καλόν και ο ίδιος να αναμείνει μέχρι το 12ο έτος της σωματικής του ηλικίας. Κατά αυτήν λοιπόν, την εορτή εις την οποίαν πολύ αργότερα οι Εβραίοι από φθόνο θα επιχειρούσαν την σύλληψη και την παράδοσή του εις το πάθος, κατά την ιδία εορτήν, όταν είχε ήδη γίνει ως προς την ανθρωπίνη ηλικία 12 ετής, αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ. Χωρίς δηλαδή να το αντιληφθούν οι γονείς του, ούτε η μητέρα του, ο πραγματικός γονεύς του, ούτε ο Ιωσήφ, ο οποίος μόνο το όνομα είχε του γονέως. Εις την πραγματικότητα δηλαδή δεν γνώριζαν τίποτε. Και ειδού, διατί παρέμεινε εκεί εν αγνίαν τους, για να μην τον εμποδίσουν να μείνει και εμποδιζόμενος να μη φανεί ανυπάκουος. Αφού λοιπόν έμεινε στην Ιερουσαλήμ, επήγε εις τον ναό και εκάθισε μεταξύ των διδασκάλων, καθοδηγούσε και εδίδασκε τους διδασκάλους και τους ιερείς, όχι όμως με εξουσίαν, ούτε με αλαζονίαν, αυτός ο οποίος ήταν η μοναδική πηγή κάθε σοφίας και γνώσεως, ο οποίος δίδει εις όλους τον λόγο και την σοφία. Κάνοντας όμως αυτό, ελάμβανε υπόψη το μέτρο της ηλικίας και της τιμής που του αναλογούσε και ως εκ τούτου παρεχώρησε εις άλλον την θέση του. Έδωσε την πρωτοκαθεδρίαν εις τους ιερείς και τους διδασκάλους να καθοδηγήσουν και να διδάξουν το λαό και ο ίδιος ερωτούσε με ευφυΐα, ήκουε με επίγνωση και απαντούσε με ευθυκρισία. Για τούτο όλοι εθαύμαζαν τη σύνεση και τη σοφία του, διότι ήταν αληθώς αξιοθαύμαστος.

μεταξύ, η Παναγία Μήτυρ του με τον Ιωσήφ αναζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Και νύ ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις, εύρων αυτόν εν το ιερό, καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Του λέγει η μήτυρ του, «Τέκνον, τι επίησας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ, οδυνόμενη, εζητούμεν σε». Τότε ο ευλογημένος και γλυκύτατος Κύριος έκαμε την μητέρα του να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Την εβοήθησε να γνωρίσει τον αληθινόν του πατέρα και τους είπε, για να μην τον βλέπουν μόνο ως άνθρωπο, αλλά ως Θεός εσαρκωμένο, ότι ο οίκος του πατρός, δηλαδή ο ναός, είναι επίσης ειδικός του, όπως κάθε τι που είναι του πατρός είναι επίσης και του Υιού, και πλανώνται όποιοι αγνοούν όλα αυτά. Ας μη αναμένουν δε την πλήρη κατανόηση της αλήθειας. Για τούτο τους λέγει, «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε, δεν εγνωρίζατε, ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, πρέπει να είμαι εις τον οίκο του πατρός μου». Εις αυτόν των ιερών χώρων ανεκήρυξε για πρώτη φορά σαφώς και θεοπρεπώς τον αληθινό πατέρα του, ώστε να αντιληφθούν την θεία καταγωγή του και να διερωτηθούν αν πατέρας του είναι ο Θεός, πρέπει και αυτός ως Υιός να είναι της ιδίας φύσεως με τον πατέρα, διότι μία και μοναδική είναι η φύση του πατρός και του Υιού, όπως λέγει ο ίδιος σε άλλο σημείο, «Ο Ιωρακός εμέ εώρα και τον πατέρα». Λέγει ακόμη προς τους μαθητάς του, «Η εγνώκητε με και τον πατέρα μου εγνώκητε αν, και επάρτη από τώρα γεγνώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν, όπως επίσης και εις τους Ιουδαίους είχε πει, «Η εμέ είδητε και τον πατέρα είδητε αν, θα τον εγνωρίζατε». Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση και η πρώτη διδασκαλία κατά την οποία με θεία ευπρέπεια και ωραίο τρόπο εφάνει η σοφία και η δύναμη του πεδίου Ιησού. Εξεπλάγει επίσης η μήτυρ του, ο Ιωσήφ και όλοι οι παρόντες, αν και αδυνατούσαν να κατανοήσουν εις βάθος την δύναμη των λόγων του. Και κατέβει μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτυρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Καθόλων αυτών τον χρόνο, από την στιγμή αυτή μέχρι την βάπτιση, διήλθε χωρίς κάποιαν εκδήλωση της θαυματουργικής του δυνάμεως. Οφείλουμε δε να αναφέρουμε ότι το βιβλίο το οποίο μιλεί περί της παιδικής ηλικίας του Χριστού δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη εφόσον δεν έχει συμπεριληφθεί εις τον κανόνα της Εκκλησίας και έρχεται εις αντίθεση με τους λόγους των Αγίων Ευαγγελιστών. Το βιβλίο αυτό πολεμεί την αλήθεια, καθότι είναι γραμμένο από κάποιον απερίσκεπτο μυθοπλάστην. Την Ευαγγελική αλήθεια την κηρύττει ο Ευαγγελιστής Λουκάς συντόμως και περιεκτικός, λέγοντας ότι Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, όπως ήδη κατενοήσατε από τον σχολιασμό του χωρίου αυτού. Και αληθώς ήταν πλήρη σοφίας και χάριτος. Αυτή η ιδία η πηγή της σοφίας και της χάριτος, ποθητός από όλους τους λογικούς και συνετούς ανθρώπους. Ήταν επίσης εύμορφος και ως προς το σχήμα του σώματος, ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Καθώς λέγει ο προφήτης, είχε αξιοθαύμαστες αναλογίες, λεπτά χαρακτηριστικά και ωραίον ανάστημα. Ήταν δε γλυκής και γαλήνιος εις την ομιλία του. Και όλη του η ζωή ήταν και χαριτωμένη και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όπως δηλαδή με όλα τα άλλα καλά, ομοίως και με την ομιλία και την εν γέννη συμπεριφορά του, ήταν το πρότυπο και ο κανόν κάθε αρετής. Η δε πραότης και η προσύνειά του ήταν ασύγκριτες και απερίγραπτες.

Σίδηρος ουκανεύει επί την κεφαλήν αυτού. Δεν εδέχθη να χρησιμοποιήσει ούτε μία ανθρωπίνη εξυπηρέτηση εκτός αυτής της Αγίας και υπερευλογημένης Μητρός του. Και ουδέποτε εκήρυξε μέχρι της βαπτίσεώς του. Εις την πραγματικότητα όμως, από την όλη πολιτεία του, καταφαίνεται ότι η βιωτή και η συμπεριφορά του ήταν πρότυπο και διδασκαλία αρετής. Επειδή ό,τι εδίδαξε μετά το βάπτισμα εις τους μαθητές του και τον λαό, όλα αυτά τα εφήρμοσε ο ίδιος με ακρίβεια από την παιδική ηλικία μέχρι τον θάνατό του. Και όταν λέγω τα εφήρμοσε, εννοώ κατά την τάξη, την φύση και τα μέτρα των ανθρώπων, διότι ως Θεός δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί εις τα όρια των ανθρωπίνων κανόνων συμπεριφοράς, αφού υπερέχει ασυγκρίτως πάσης της κτήσεως από τον αιώνων και εις τους αιώνες, καθώς το λέγει ο προφήτης Δαβίδ, από του αιώνος και εις τον αιώνα σύη. Αλλά με την ανθρώπινη φύση και την υπόστασή του, με τη σάρκα που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, εφήρμοσε πάσα αρετή εις την πράξη και κάθε κανόνα του νόμου, ο οποίος είχε οριστεί δια του στόματος Μωυσέως. Τον νόμον, πράγματι, ουδής άλλος συμπόρεσε να τον εφαρμόσει εις την πληρότητά του και χωρίς τροποποίηση, εκτός μόνον από τον Ιησού, ο οποίος εσαρκώθη για τη δική μας σωτηρία και μας έδειξε τι είναι η αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, η ευσπλαχνία, η χάρις και η πραότης, η ειρήνη, η ταπείνωσης και η υπομονή, ο σεβασμός και η υπακοή στους γονείς, η νηστεία, η προσευχή. Και κάθε αρετή την εφανέρωσε ο ευλογημένος εις τους ανθρώπους, πρώτα με το έργον και εν συνεχεία με τον λόγον. Αυτό έδωσε την αφορμή εις την Αγία Μητέρα να γίνει μαθήτρια του γλυκητά του Υιού της, αληθής μήτυρ της σοφίας, διότι δεν τον έβλεπε πλέον με τρόπο ανθρώπινο ή μόνον ως άνθρωπο, αλλά τον υπηρετούσε με ευλάβεια ως Θεό και εδέχεται τους λόγους του ως λόγια Θεού. Για τούτο δεν ελισμονούσε τίποτε από τους λόγους και τις πράξεις του, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Η μήτυρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής και ανέμενε τον χρόνο της πραγματοποίησεώς των. Εκρατούσε μέσα της τους λόγους και τις πράξεις του κατά την τάξη και το σχέδιο της οικονομίας του, εκτός των άλλων και ως εγγυήσεις και προαγγελίες των ανεκδηγήτων μυστηρίων και θαυμάτων που επρόκειτο να συμβούν. Αλλά όλα όσα οικολούθησαν και ο Ευαγγελιστής απεσιώπησε, τα αποσιωπούμε και εμείς, όπως και αυτός ο ίδιος, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εσαρκώθη για τη σωτηρία μας. Δεν επαρουσίασε κανένα σημείο το οποίο να δεικνύει την δύναμη της θεότητός του πριν ολοκληρωθεί η σωματική του ηλικία και φτάσει η στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με την πρόνοιά του, θα εφανερώνεται. Και αυτό θα εγίνεται με την επίδειξη των θαυμάτων και των ζωηφόρων πάθος, το οποίο απεδέχθη απολύτως, εφόσον αυτά είχαν στενή σχέση, διότι τα θαύματα ήσαν εγγύησης του κηρύγματος και το κήρυγμα προϋπόθεσης των θαυμάτων του. Αυτά δε τα δύο προσήλκησαν αναρρύθμιτο πλήθος, το οποίο συνεκεντρώνεται για να ειδεί τα θαύματα και να ακούσει την διδασκαλία του. Εξαιτίας αυτών προεκλήθη φθόνος εκ μέρους των αρχιερέων και των Φαρισαίων. Για τούτο και τοποθετήθησαν εχθρικώς απέναντί του και τον παρέδωσαν εις το πάθος. Με τον τρόπο δε αυτό ολοκληρώθη το μυστήριο της Θείας Οικονομίας.

Ας ακούσουμε τώρα τους λόγους περί της θεοφανίας και της βαπτίσεως του Κυρίου. Ο Ιησούς ήταν ήδη 30 ετών και ο Ιωάννης ο λίγων περισσότερων. Τότε, εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, έγινε το ρήμα Θεού επί Ιωάννη του Ζαχαρίου, Ιών εν τη ερήμο, και ήλθεν επί πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών. Τότε εξεπορεύωτο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου και ευαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογουμένη τας αμαρτίας αυτών, διότι η πολιτεία του ήταν υπερφυής και η ασκητική ζωή του εθαυμάζεται από όλους. Για τούτο συνηθρίζοντο πλησίον του οίκουαν τη διδασκαλία του και ευαπτίζοντο υπ' αυτού. Όμως όλα αυτά συνέβαιναν κατά την θείαν πρόνοιαν. Επειδή το όνομά του έπρεπε να διαλαληθεί, ώστε το κήρυγμα και η μαρτυρία του για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να πιστευθεί, διότι εκήρυτε και έλεγε «Ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, ου ουκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσει. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Τότε παραγίνεται, έρχεται ο Ιησούς από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ευαρεστήθηκα». No.

Τι αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια τα οποία ανεκήρυτο ο λαμπρός αυτός μάρτης. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος εκθίασε τον Ιωάννη και τον επεφήμισε ενώπιον παντός του λαού, ώστε να γίνει αποδεκτή η μαρτυρία εκείνου. Τι ούτω τρόπος, πολλοί επίστευσαν εις τον λόγον του και έγιναν μαθητέ του Κυρίου, όπως ο Ανδρέας, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε «Ιστί και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, και εκ των μαθητών αυτού δύο». Αυτοί ήσαν ο Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι οι λέγοι «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Και άλλοι πολλοί επίστευσαν εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιωάννου, διότι λόγω του τρόπου της ζωής του, της παραδόξου διατροφής του, της προχείρου ενδυμασίας του και του τολμηρού κηρύγματός του, εθαυμάζεται από όλους, μέχρι σημείου να διαλογίζονται εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός ή ο Χριστός. Και απέστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λεβίτες για να τον ερωτήσουν «Ποιος είσαι εσύ?» και ομολόγησε ότι «Ουκ είμαι εγώ ο Χριστός». Μέσος δε ημών έστηκεν «Ον ημείς ουκ είδατε, δεν τον γνωρίζετε. Αυτός εστίν, ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονε, ουκ είμαι άξιος, ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος». Τι σημαίνουν όμως αυτά τα λόγια? «Πρόκειται να έλθει μετά από εμέ. Υπήρχε πρώε μου και βρίσκεται μεταξύ σας. Θα έλθει έπειτα από αυτόν ως προς το κήρυγμα, διότι πρώτος ο Ιωάννης ήρχε σε ένα κηρύττει και εν συνεχεία ο Κύριος Ιησούς. Πρώτα ενεφανίστη ο Ιωάννης, ευλαβούμενος από όλους, και ακολούθησε ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος ευρίσκετο προ αυτού είστε εκείν τιμήν και δόξαν. Καθότι είναι φυσικόν ο πρόδρομος να προηγείται και να υποδεικνύει τον βασιλέα που ακολουθεί. Ευρίσκεται λοιπόν μεταξύ σας, αφού ήλθε και βαπτίστη ομοίως με τους άλλους. Ο δε βαπτιστής τον ομολόγησε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά τον υπέδειξε και με τον δάκτυλον, όταν είδε τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι επειδή είχε ανάγκη καθάρσεως, αλλά επέφερε την κάθαρση όλου του κόσμου. Για τούτο και ο Ιωάννης έσπευσε να τον επιδείξει και είπε «Ούτως εστί περί ου είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου ειν. Καγώ ουκ είδην, δεν εγνώριζα αυτόν, αλλά να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι». Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης λέγον ότι «Τεθέαμε το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδην αυτόν, άλλο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπε «Εφών αν είδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτού, ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίο. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Βεβαίως το Άγιο Πνεύμα δεν έμεινε τότε μόνο επάνω του ή μόνο κατά τη στιγμή που το είδαν ο πρόδρομος. Πώς θα συνέβαινε τούτο εις αυτόν εντός του οποίου εγκατοικούσε εξ αρχής παν το πλήρωμα της θεότητος? Εθεάθη όμως από τον βαπτιστή υπό μορφήν περιστεράς για να γίνει δι' αυτού φανερός εις όλους αυτός ο οποίος είναι ο αληθινός Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Και νομίζω ότι καθώς έκαμε πολυάριθμα θαύματα ως σημεία προς χάριν μας, έκαμε προς χάριν μας και αυτό το σημείο την στιγμή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την βάπτιση. Με αυτόν τον τρόπο εφανερώθη η επέλευση του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως οικούστη η φωνή του Πατρός, η οποία εμαρτύρησε τον Κύριον Ιησούν «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
1: Μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σε γάρ και μόνη ελπίδα και κτήμεθα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξάρτησαν έτηλας ως περάστηρ φαΐνος, σοφία κοσμούμενος και αρετών το φωτί, Πατήρ ημών μάξιμε, πόθεν την ενρωσία, εκκλησία λαμπρίνας, λόγος σου ορθοδόξο και ορθότητη βίου, εν ήθρισαν νομίμως και δόξης ηξίου.

0: Ανάξη, ημίγαρση προείστα σου πρεσβεύουσα τη σημασέρισα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που κάπως τόμεν δεσποινά έξω, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελεησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επλείον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου να ποιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και λεπονιόν να ποιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσουν εκκρινεστέσαι. Ιδού καλά ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες η κυρισέ με η μήτρη μου. Ιδού καλά αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζω. Ραντίες με ισόπα και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ολευκανθήσουμε. Ακουτίες με αγαλία στην διαβρουσίνη να αγαλιάσουν τα ωστέα τα ταπεινωμένα. Απόσεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάτσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσουν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν εκ προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στο δού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει θυσία να το κάνω λοκαυτώματα ούκα δοκίσει. Θυσία το Θεό που να είμαστε τριμμένων, καρδίαν σε τριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανίωσε νευρή τη αστηριών σου μόσου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, των λυπηρών επαγώγε χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχή και συμφορονεύει την εμή καλύπτουση. Καρδίαν Θεόν υφευτέ αληφώστε το Κία, το Θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμοσυνόν.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξ εχθρών της μενών, και συμφορών βίου λυτρωθείς πανάχραντε, τη κρατέα δυνάμει σου ανύμνο μεγαλύνω, την αμετρών σου συμπάθειαν, και την είσαι μέμου σου παράκληση.
0: Σα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ειν πεπιθώς επί την συγκατεύθυγον αντίληψην κρατέαν και προς την συνσκέπην όλο ψύχος εδραμών και γόνι κλείνω δέσποινα και θρυνώ και στενά.

0: και Θεός μου, εις εκ τεσού του με κλείδωνος και κινδύνων κινδύνων ερίσατο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, απόριστας εκ πάντων, οδυνηρός κράζουσι, προφθάσουν θερμοί.

0: σώματος κακοσύν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως σου δεμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού των εντυπολιτάφτη των ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού τούτου.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεόμεθα οι και επί των δούλων του Θεού, το συμμετεχόντων στην Αγία παράκληση ταύτη με των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

πως εξ υπήν σου καταξί αντινήσωμε τους αμέτρους, ικτυρμούς ο δέσποινα τους δυναίμην, πάντοτε ψυχή δεινός πυρουμένη, ως ειδωρ περιδροσίσαντας αλώτης εις προνοίας και της ευ...

χαιρεθέον υφέ. Χαιρετίας σκέπη, χαιρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαιρε προστασία και βοήθε και σωτηρία, τον εις

0: και λάκων ηφθρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμας παράξεμου και καταβιβάσε προς την αγνήν επιζητούσιν αλεκτού το προφτάσα σα σώσον με.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε, και της η δυνάμει, εν της σκέπης σου φύλαξον άτρωτον, εκ πάντων.

και παντελήσει δρύμων του θανάτου και ποτάμων της ζωής ανεξάντλητων και πάντων των ενσυμφορές ταχύνει

0: πίσω. Ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελέησον δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώλη ταύτων.

0: Διότι δεόμεθα και υπέ των δούλων του Θεού των συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση ταύτη με των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Ναν, γίνεται σ' ονόματι Μάρθα υπεδέξω το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δέην αδελφή καλουμένη Μαρία και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκου εν το λόγον αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε,

Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, είτε σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Έγινε το δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα επαρασάστης γενήν φωνήν εκ του όκλου είπεν αυτού. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σας εκεμαστείωσε θύλασσας,

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψεν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεημονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εναγίης Πατροσιμών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος

Ιωάννος και Θεοδόρο του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Προφήτου Μιχαίου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικεδευομέν σε μόνε πολυελέ Κύριε,

Αγίω Πνεύματι, όλη ψυχή και διανοία και καρδία σε και χείλες ειδοξάζω. Απολαύσας τόσων μεγάλων χαρισμάτων, άλλων

0: η επίσκεψη και η εσετερσθενία ημών ένεκεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου. Ελθέτε η Βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.
1: Ότι σου εστιν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

τα αυτήν και πάσαν πόλη και χώραν απόργης δημούλημου σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευδενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή.

0: δεόμεθα και υπέ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γίνω ημί δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράτου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου, Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και εσύ στο Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Πέτρος ημών Θεοδόρας Βασίλης Άρτης, του Εναγίας Πέτρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό Ρώσων, των Εναγίης Πατρών ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Προφήτου Μιχαίου και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τελειώνοντας οι παρακλήσεις, ας κρατήσουμε την παρηγοριά και την ελπίδα που μας δίνει η Μητέρα όλων μας. Εύχομαι η Θεοτόκος να ανταποδώσει στον καθέναν αυτό που του ζήτησε, που τη ζήτησε, να απαλύνει τον πόνο των θλιβωμένων και προπάντως να σκεπάζει με τη χάρη της τις ζωές μας. Αύριο το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία 7 με 8 και μισή, το απόγευμα αύριο εσπερινός της εορτής και το Σάββατο το πρωί εορτή της Κοιμήσεως 7 με 10 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά. Και του χρόνου είμαστε όλοι μαζί πάλι στις παρακλήσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, και μάλιστα παραμονή της κοιμήσεως της Παναγίας μας, της μεγάλης αυτής και σεβασμίας θεομητορικής εορτής. Πότε πέρασαν κιόλας 2 εβδομάδες, 14 ημέρες, τόσο σύντομα, τόσο απαλά, αλλά και τόσο όμορφα. Είμαστε μαζί 2 εβδομάδες με την Παναγιά και τον Χριστό μας, αντάμα και από κοντά και με θεία ευφροσύνη και γαλήνη Θεού και ειρήνη ουράνια. Ευχαριστούμε τον Χριστό μας ολόψυχα και την Παναγιά μας εγκάρδια που μας αγαπούν και μας συντροφεύουν και μας βραβεύουν με τα θεία τους δώρα και μας συμπαρίστανται και μας προστατεύουν. Προστατεύουν και την πατρίδα μας, προστατεύουν και το κοσμάκι, προστατεύουν και την κάθε ψυχή που είναι πονεμένη και θλιβωμένη και αδικημένη και στην όποια μοναξιά και στην όποια τρικυμία και στην όποια δυσκολία της. Η Παναγιά μας τώρα πηγαίνει για το θάνατο, για την κοίμηση, για το ζωηφόρο και θεοπρεπή της θάνατο. Είναι ένα θαύμα αυτό. Γι' αυτό και θα ψάλει απόψη η Εκκλησία μας το πρώτο στοιχειρό. Εσπέριο ό του παραδόξου θαύματος. Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται. Και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος. Βοήσομεν η πιστή. Βοήσομεν η πιστή. Μας βάνει η Εκκλησία να φωνάξουμε δυνατά για την κοίμηση και το ξόδι της Παναγίας μας, για το μεγάλο αυτό θαύμα, για το τελευταίο μυστήριο επ' αυτή, όπως λέει το πρώτο τροπάριο ιδιόμελο της λυτής που θα πούμε αύριο το πρωί στην Εκκλησία μας. Το θαύμα αυτό, εγενέ πάσε, το ανυμνούν και μακαρίζουν την μόνη Θεοτόκον. Στο θαύμα τι να πούμε, παρά μόνο να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε, να προσκυνήσουμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο να καταλάβουμε αυτό το θείο μυστήριο το οποίο γεμίζει με αγαλίαση και ευφροσύνη και με χαρά, μεγάλη χαρά, τις ψυχές μας και τις υπάρξεις μας. Κοίμηση της Παναγίας μας είναι ιστορικό γεγονός, γραμμένο στα Άγια Βιβλία και βιωμένο από τους πιστούς και τους Αγίους όλων των αιώνων. Παναγία μας παρελήφθη από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη μετά τη Σταύρωση του Υιού και Θεού της κάτι δύσκολη εκείνη ώρα στο σπίτι του και έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια ακούμε να γράφει στο Ιερό Ευαγγέλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον οποίον η Παναγία υπεραγαπούσε, τον είχε ιδιαίτερο στήριγμα και προστάτηκα το ανθρώπινο και χαρά. Γι' αυτό όταν έλαβε το μήνυμα από τον Υιό και Θεό της μέσω του γλυκού Αρχαγγέλου Γαβριήλ για την αναχώρησή της, κάλεσε πρώτον τον Ιωάννη και του το είπε, του το ανήγγειλε και εκείνος άρχισε να κλαίει και να πονάει και να στενοχωρείται και να θρηνεί και συνάμα να χαίρεται και να εφραίνεται, γιατί η Θεοτόκος, το στήριγμα των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα των Αποστόλων, θα έφευγε πια για τα λιμέρια της Θείας Βασιλείας, να πάει κοντά στον Υιό και Θεό της. Όλα τα χρόνια, μετά την ανάληψη του Χριστού, Η Παναγία πήγαινε πότε στον Πανάγιο τάφο του και πότε στο όρος της Θείας Αναλήψεως και προσκυνούσε το ίχνος του πέλματος του Χριστού, το οποίο έγινε κατά την ώρα της Θείας Αναλήψεως του. Πήγαινε εκεί και πέρναγε ώρες και προσήφιε το και συνομιλούσε με του Υιού και Θεού της και του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται. Και έλεγε και για τους χριστιανούς και προσήφιε το για όλους. Και τώρα που έλαβε το μήνυμα του Υιού και Θεού της, έτρεξε πάλι και στον Πανάγιο τάφο και στο όρος της αναλήψεως και προσευχήθηκε θερμά για τελευταία φορά και σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, καθώς κατέβαινε από το όρος της αναλήψεως η Θεοτόκος και μητέρα του Φωτός, έσκυβαν τα κλαριά και τα δέντρα και την προσκυνούσαν και την δόξαζαν και την τιμούσαν. Και παρεκάλεσε τον Υιό και Θεό της να τη στείλει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και όλους τους δικούς της. Και όντως ο Κύριος με θεϊκό νεύμα έφερε τους Αποστόλους επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης. Άλλο θαύμα, μεγάλο θαύμα, καταπληκτικό θαύμα. Και η Παναγιά μας καταχάρηκε με τον ερχομό τους. Μιλήσανε, ξεπώνεσαν, τα είπανε και οι Απόστολοι, αφού τους ανήγγειλε τη Θεϊκή Βουλή η Παναγία, την μέλουσα και σύντομη δηλαδή κοίμηση και αναχώρησή της από το μάτιο αυτό κόσμο, εκείνοι άρχισαν να κλαίνε και να θρηνούν και να τις λένε: «Πού μας αφήνεις, Παναγία μας? Είχαμε πρώτα τον Υιό σου και είχαμε χαρά και προστασία και ασφάλεια. Έβγε εκείνος, αλλά άφησε σε μας, εσένα, τη μητέρα του και μητέρα μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, την αναφορά μας, την καταφυγή μας και την αγάπη μας». Και περισσότερο από όλους έκλαιγε: «Ο μέγας αγυνευτής των εθνών», ο Απόστολος Παύλος που της έλεγε: «Εγώ δεν γνώρισα το Υιό σου, αλλά γνωρίζοντας εσένα κατάλαβα πολλά για εκείνον. Και σε είχα λοιπόν εγώ κρυφή αγάπη και μεγάλη χαρά και θεία αναφορά. Τώρα όμως φεύγεις κι εσύ και μας αφήνεις. Αλλά εφόσον ο Θεός έτσι βούλεται και για σένα είναι μεγάλη χαρά, ας γίνει το θέλημά του και ας λάβει σάρκα και οστά η χαρά σου η μεγάλη, κυρά μου και Παναγία μου». Ο Απόστολος Παύλος είναι ο πιο τρυφερός από τους Αποστόλους, ο πιο στοργικός, ας φαντάζει σκληρός και απόλυτος και ας φαίνεται ουρανομίκης όπως και είναι, έχει μια τρυφερή και στοργική καρδιά, μια ψυχή, μια αγάπη ωραία και υψηλή και υπέροχη. Όποιος διαβάζει τις ιερές του επιστολές και εμβαθύνει, αυτό το καταλαβαίνει και ιδιαίτερα το χαίρεται και το απολαμβάνει. Η Παναγία μας λοιπόν μοίρασε τα φτωχικά της υπάρχοντα στις χείρες και στα ορφανά, κανόνιστα της περιουσίας της, της πενιχράς εκείνης περιουσίας της, μόνη της. Και αυτό είναι καλό και για μας. Πριν φύγουμε, ας κανονίζουμε τα του οίκου μας, τα της ψυχής μας και τα υπόλοιπα. Τους ευχαρίστησε τους Αποστόλους η Παναγιά σε ευχαρίστησε θερμά και γκάρδια που ήρθαν κοντά της. Και προσευχήθηκε για τελευταία φορά πάνω στη γη για τους Αποστόλους, για την Εκκλησία, για τους Χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, για τους αέρες, για την ειρήνη, για τους καρπούς της γης και για κάθε καλό και ωραίο και υψηλό. Και υποσχέθηκε πως θα είναι πάντα κοντά τους, όπου και αν βρίσκονται. Θα είναι κοντά τους με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και με στοργή. Και τότε επάνω στο ιερό της κρεβάτι σταύρωσε τα χεράκια της και λάμπουσα από τη Θεία Χάρη και χαίρουσα για αυτό που θα έγινε του. Ήταν έτοιμη να παραδώσει τη θεϊκή της ψυχή στα χέρια του Υιού και Θεού της. Και ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και όπως λένε τα συναξάρια και οι πατέρες της Εκκλησίας, βγήκαν από εκεί όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα τα τάγματα. Και όχι μόνο αυτό, ήρθαν και οι ψυχές και τα πνεύματα των δικαίων και προφανώς και οι θειότατοι γονείς της Ιωακήμ και Άννα και όλοι και οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί που είχαν αναχωρήσει πριν. Ήλθε όλος ο ουράνιος κόσμος των αγγέλων και των ανθρώπων στο ξόδι της Παναγίας, στο λόφο της Αγίας Ιών, εκεί που το σπίτι του Ευαγγελίστου Ιωάννου και υπάρχει και σήμερα. Και ανάμεσά τους, δορυφορούμενος και πανένδοξος και ενούμενος και δοξολογούμενος, ο Αφέντης ο Χριστός μας, ο Υιός και Θεός της, που ήλθε ο ίδιος να παραλάβει την ψυχή της άχραντης μητέρας του. Εδώ πια η ψυχή μας και η σκέψη μας και τα αισθήματά μας σταματούν και κατατίθενται άφωνα μπροστά στα πόδια του Χριστού. Θαύμα θαυμάτων, συγκλονιστικές στιγμές και ώρες, πράγματα υπερφύσιν. Και τότε η Παναγιά μας, βλέποντας τον Υιό και Θεό της, έτρεξε κοντά του στη θεία του αγκάλι και την πήρε εκείνος στα άχραντα χεράκια του, όπως και αυτή στη Βηθλεέμ που εγεννήθη βρέφος ο προαιώνων Θεός και η Παρθένος έτε και Θεόν εν ανθρωπίσαντα, τον είχε πάρει εκείνη στη θεία της αγκάλι και τον θόπευε και τον κανάκευε και του εφέρε το υπέροχα και τρυφερά και πανέμορφα. Τώρα άλλαξαν οι όροι και παίρνει εκείνος στα χεράκια του, στη θεία του αγκάλι, τη Θεομάνα, τη μητέρα του, εκείνη η οποία του εδάνησε την ανθρώπινη φύση και τον έκανε αυτό που δεν ήταν πριν, δηλαδή και άνθρωπο. Και άνθρωπον τέλειον, θεάνθρωπον το σύνολο. Δεν μπορεί κανείς ούτε να σκεφτεί, ούτε να φανταστεί και ούτε να περιγράψει τα άρρητα και ανίποτα και ανέκφραστα εκείνα αισθήματα τα οποία ένιωσε η Παναγιά μας κατά την ώρα της εξόδου της από το πανάχραντο και θεαρχικότατο σκήνομά της, το ιερόν και τίμιον και πανάγιον σώμα της. Έτρεξε στη θεία αγκάλι του Υιού και Θεού της. Και εμείς όταν φεύγουμε, οι αμαρτωλοί και κρυματισμένοι, έρχεται ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι συγγενείς μας, οι πριν αναχωρήσαντες, και μας παραλαμβάνουν στην Εκκλησία μας. Στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη δεν είμαστε ποτέ μα ποτέ μόνοι. Τυπικά μπορεί να είμεθα, ουσιαστικά όχι. Γιατί είμαστε πάντα με τον Χριστό, την Παναγιά, τους Αγίους και τους Αγγέλους και με τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Γι' αυτό που κι αν είμαστε στο βουνό, στη θάλασσα, στην πόλη ή όπου αλλού και προπαντός θα είμαστε μόνοι, ας σκεπτόμεθα πως δεν είμαστε μόνοι. Πως δεν είμαστε μόνοι. Και αν αρχίσουμε την προσευχή όπου κι αν είμαστε και την παράκληση και την ηκεσία, γεμίζει το δωμάτιο ή το καταγόγιο ή ο τόπος κρατήσεώς μας με θείο φως, με παρουσία ουράνια και με υπάρξεις αγγελικές. Προσευχή είναι εκείνη η οποία αλλάζει το κλίμα και μας προσφέρει τη δύναμη και την παρουσία του Θεού και των Αγίων. Γι' αυτό και πάντοτε η Εκκλησία μας είναι και θα είναι προσευχομένη και δεωμένη, όπως και η Παναγιά μας είναι προσευχομένη και δεωμένη και οδηγήτρια. Και τις Άγιες αυτές οι μέρες που περάσαμε, κάναμε προσευχή όσο μπορέσαμε και τις παρακλήσεις της Παναγιάς και τις θείες λειτουργίες και όλα τα καλά, και γίναμε πιο ανάλαφροι, πιο ουράνιοι, πιο αγγελικοί, πιο γαλήνιοι και πιο δυνατοί. Γι' αυτό ας κρατάμε την προσευχή και τη δέηση και την ευχαριστία. Ας επιμένουμε και προκύπτει μέγα καλό. Έχει άλλωστε ανάγκη σήμερα και η ψυχή μας και ο κόσμος και η κάθε ύπαρξη ανάγκη της θείας παρουσίας, της θείας γαλήνης, της θείας αγάπης και της θείας προστασίας. Τα σκοτάδια του κόσμου και τα ερεύη των ψυχών μας δεν φεύγουν παρά μονάχα με το φως του Χριστού, το οποίον φαίνει πάση, και με την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Τότε αλλάζουν τα πάντα. Τότε ο κόσμος προσλαμβάνεται και γίνεται εκκλησία και γίνεται παράδεισος και γίνεται θεία βασιλεία. Σταματούν οι πόλεμοι, οι καταστροφές και τα υπόλοιπα όλα, και επικρατεί το θαύμα της θείας βασιλείας, το θαύμα του Χριστού, το θαύμα της Παναγίας, το θαύμα του ουρανού. Και αναχώρησεν η Παναγιά μας με το Χριστό να την έχει στη θεία του αγκάλι, με τους αγγέλους και τους Αγίους. Αναχώρησε για την άλλη πλάση. Οι μαθηταί και Απόστολοι εθρήνησαν για την ανθρώπινο αυτό, την αναχώρηση εκείνης. Έκλαψαν τη μοναξιά και την ορφάνια τους, αλλά ενδυναμωθέντες από τον Υιό και Θεό της και από τη χάρη της την ίδια, στάθηκαν στα πόδια τους και έκαμαν με τρόπο ουράνιο το ξόδι, την κηδεία και την εκφορά του αχράντου σκηνώματος της υπεραγίας Δεσπίνσιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Και αφού την έκλαψαν και αφού την δόξασαν και αφού της είπαν τα όσα είχαν, τότε παρέλαβαν στους ώμους το θεϊκό σκήνομα, το ιερότατο λείψανο της υπεραγίας Θεοτόκου, εκείνης η οποία εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα και εξήρχοντο με ύμνους και οδές πνευματικές και μελωδίες να το μεταφέρουν στη Γευσημανή, εκεί που ανοίχτηκε ο θεομητορικός τάφος για να δεχθεί το σκήνομα το άχραντο εκείνης η οποία εβάστασε την πηγή της ζωής, το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και προχωρούσαν και από τον ουρανό είχαν σκύψει ουράνιες δυνάμεις και άγγελοι και αρχάγγελοι και πνεύματα και ψυχές και άγιοι και δοξολογούσαν και εκείνοι την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Την κοιμηθήσα Παναγία και είδω το σύνολον πανθαύμαστον, συγκλονιστικών και συγκινητικών. Και τότε ένας Εβραίος ζήλεψε και φθόνησε και όρμησε πάνω στο θεοδόχον σκήνομα με σκοπό να το ανατρέψει και να το ρίξει στη γη. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί θείος άγγελος έκοψε τα χέρια του, τα οποία έμειναν κολλημένα επάνω στο σκήνομα της Παναγιάς και πήραν ευλογία. Η Παναγιά δεν έχει καμία μα καμία κακία. Έχει αγάπη, έχει συμπόνια. Και αν κάποτε μας παιδαγωγεί, το κάνει για να βγάλει από μέσα μας το κακό και το δηλητήριο της αμαρτίας και να μας φέρει κοντά της και κοντά στον Υιό και Θεό της. Ο Ιουδαίος εκείνος μετάνιωσε, έκλαψε και ζήτησε τις συγχώρες της Παναγιάς. Και πήραν οι Απόστολοι τα χέρια του και τα κόλλησαν ξανά. Και εκείνος έγινε ένθεος, έγινε ημνητής της Παναγίας, έγινε φίλος. Αυτήν η Παναγιά, με την αγάπη και τη χάρη και τη δύναμη που της έδωσε ο Υιός και Θεός της, αλλάζει τον κόσμο, κάνει τους κακούς καλούς και τους θηριώδεις σήμερους, και τα αγρίμια και τα αγριμάκια αγγέλους και αγίους, ανθρώπους της Εκκλησίας, ανθρώπους του Αγίου Πνεύματος, ανθρώπους του Θεού. Και προχώρησε το ξόδι και το σκήνομα και έφτασαν στη Γεθσημανή. Και εκεί έθαψαν το θεοδόχον σκήνομα, το πανέντιμον λείψανον, το πανάγιον σώμα της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Και έμειναν οι Απόστολοι 3 ημερόνυχτα πάνω στις Παναγίας μας τον τάφο. Τον είχαν αγκαλιάσει, έβαλαν τα μέτωπά τους, τα χέρια τους, τα χείλη τους, το στόμα τους. Όπως θα πει αργότερα σε ωραίο ύμνο, θα διαβάσουμε αύριο στην 9η οδή στον κανόνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έκλαιγαν την Παναγιά, θρηνούσαν για την απουσία της, αλλά θρηνούσαν επελπίδη και δοξολογούσαν και ευχαριστούσαν και προσεύχοντο. Και από πάνω και πολύ κοντά τους το ίδιο έκαμαν και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Εδώ πραγματικά σταματά ο νους και ξύσταται ο λογισμός του ανθρώπου με όλα αυτά τα ουράνια και δυσπαράδεκτα και υπέρθεια μυστήρια. Και την τρίτη μέρα έφυγαν και πήγαν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου
1: να φάνε ψωμάκι, να κάνουν μακαρία, να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το μεγάλο τους έργο. Δεν ήρθε όμως ο Απόστολος Θωμάς στο ξόδι της Παναγιάς, κατ' οικονομίαν και πάλι, για να φανεί η μετάστασή της, η Ανάσταση και η ανάληψή της στους ουρανούς. Έφτασε αργοπορημένος και παραπονεμένος, αλλά και κρατώντας τα χέρια τη θεία τη ζώνη. Του είπαν οι άλλοι, τι έγινε, τι συνέβη, γιατί δεν ήρθες? Άργησα, παιδιάκια, να με συγχωρέσετε. Καθώς όμως ερχόμουν, είδα να ανεβαίνει στον ουρανό η Δέσποινα, ολόσωμη, ολόσωμη, όπως ήταν εδώ, αλλά δοξασμένη, με την ψυχή, την Παναγία και το πανέντιμο σώμα της, το σκήνομά της, να ανεβαίνει και με πρόσεξε. Η Παναγία όλους μας προσέχει, ό,τι κι αν είμαστε, όπου κι αν βρισκόμαστε. Το μάτι της και η στοργή της μας επισκέπτεται. Με είδε και εμένα, λέει ο Θωμάς, και της παραπονέθηκα που δεν πρόλαβα, και εκείνη για να με παρηγορήσει μου έδωσε την Αγία Ζώνη της και λέει, πάρ' την αυτή να την έχεις για παρηγοριά και ευλογία, και να που την έχω. Τα χάσαν οι Απόστολοι, παραξενεύτηκαν, απόρρισαν. Τι έγινε? Αυτό δεν το περίμεναν, όπως δεν περίμεναν και την Ανάσταση βέβαια, γιατί δεν είχε κανείς αναστήσει τον εαυτό του. Τώρα που ο Ιησούς, δυνάμει της θεότητος, ανέστησε τον εαυτό του, αλλάζουν τα πράγματα. Ήταν εύκολο να αναστήσει και την Παναγιά και να την πάρει ολόσωμη με το σώμα εκείνος Δευτέρας Παρουσίας που θα λάβουμε όλοι εις τον Παράδεισο. Έτρεξα στον τάφο μαζί με τον Θωμά και με τη ζώνη που κρατούσε αυτός. Ανοίγουν και τι βλέπουν μέσα? Να λείπει το λείψανο της Παναγιάς, να λείπει το Θεοδόχον σκήνομα και να είναι μόνο τα εντάφια σπάργανα, όπως και στον τάφο του Χριστού. Κόντεψαν να φύγουν οι ψυχές τους, την κατάπληξη, το θαυμασμό, από το δέος. Και προσκύνησαν και ευχαρίστησαν τον Χριστό και την Παναγιά και σφράγισαν του τάφου της, αφήνοντας εκεί τα εντάφια σπάργανα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και πήγαν μετά στο σπίτι και με τον Θωμά παρέα και βάλαν να φάνε, γιατί είχαν προλάβει. Ήρθε ο Θωμάς και έτρεξαν στον τάφο, όπως προείπαμε. Και καθώς έτρωγαν και είχαν βάλει και τη μερίδα του Χριστού και της Παναγιάς στο τραπέζι, παρουσιάζεται μπροστά τους ολόφωτη η υπεραγία Θεοτόκος. Και τα χάσαν. Και τους λέει, αναστήθηκα. Είμαι μαζί με τον Υιό και Θεό μου. Είμαι όμως και μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Γι' αυτό και ψάλλουμε στο Απολυτίκιο, τη γενή στην Παρθενία να φύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες, Θεοτόκε. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, όλες τις ημέρες. Και αυτό η προφητεία και η υπόσχεση της Παναγίας έγινε πραγματικότης για όλους τους αιώνες. Εγενέ πάσε που μακάρισαν και μακαρίζουν την μόνην Θεοτόκον, έχουν γευτεί και γεύονται και θα γεύονται και οι μέλουσες την παρουσία της Παναγίας στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, αλλά και στον κόσμο της φθοράς και της απάτης. Είναι από κοντά μας η Παναγιά, και κάποτε στον Παράδεισο που τη ζήτησαν είπαν πως λείπει Δέσποινα, και όταν ρώτησαν που είναι είπαν πως βρίσκεται στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους και περισσότερο στους πονεμένους, στους φτωχούς, στους αδικημένους και δυσκολεμένους. Και όντως πάντων προστατεύει η αγαθή Θεοτόκος και πάντα βρίσκεται κοντά μας, και ιδιαίτερα αγαπά τον αισθηματία ελληνικό ορθόδοξο λαό μας, ο οποίος την λατρεύει σε εισαγωγικά κυριολεκτικά και την έχει μετά το Θεό του, μετά το Χριστό του. Αποκούμπι, προστασία, αγάπη, παρηγοριά, φωτισμό, μάνα, θεομάνα και τα πάντα. Μπορεί ο Έλληνας που είναι θερμόαιμος να τη βρίζει την Παναγιά και το Χριστό και την Εκκλησιά, αλλά σε λίγο καταλαβαίνει το σφάλμα του και την αγκαλιάζει, την επικαλείται και κλαίει μπροστά της και την παρακαλεί. Σκεφτείτε, αδελφοί και πατέρες μου, πόσο φτωχοί και ορφανοί και λυψοί θα είμαστε αν δεν είχαμε την Παναγία μας, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, τη Μάνα του Χριστού και τη Μάνα τη δική μας, την Παγκόσμιον Δόξαν, την Εξανθρώπων Σπαρίσαν. Είναι το σέμνομα και το κάφημα και το στολίδι της Εκκλησίας και της πατρίδος και της ψυχής μας και της οικουμένης όλης. Είναι η Παναγιά τα πάντα και προστατεύει και φρουρεί και αγαπά όλους, χριστιανούς και μη, πιστούς και άπιστους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Και τρέχει και εκεί που δεν την ξέρουν και εκεί που δεν την καλούν, αρκεί να δει ψυχή να πονάει και να ζητάει βοήθεια και να σπαράζει στο κλάμα και στον πόνο και στη συμφορά. Γι' αυτό η Παναγιά κέρδισε, κερδίζει και θα κερδίζει αμέτρητες ψυχές μέσα στη ζωή και στην πλάση αυτή του Θεού, στην επίγεια κατάσταση που ευρισκόμεθα. Μας συμφέρει να την επικαλούμεθα, να καθόμαστε κοντά της, να βρισκόμαστε στα πόδια της και στη θεία της αγκάλι, να φιλούμε τα πόδια της και τα χέρια της και το ιερό κράσπεδο των νηματίων της, γιατί είμαστε ανάξιοι και αμαρτωλοί, και να την παρακαλούμε και να μιλάμε μαζί της και να της λέμε τα πάντα, τα πάντα, και να την παρακαλούμε να βοηθάει και εμάς, να βοηθάει και τους άλλους, να βοηθάει την κάθε ψυχή και να φέρνει σε θεογνωσία και στην Εκκλησία πάντα τα έθνη. 2000 χρόνια τώρα η Παναγιά μας δεν κουράστηκε να μας αγαπά, μας προστατεύει, να μας κλαίει, να μας φροντίζει, να μας σκεπάζει, να μας οδηγεί και να παρακαλεί για μας. Γι' αυτό μην την αφήνουμε. Ας τις μιλάμε, ας την παρακαλούμε, ας διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της, ας ψάλλουμε την ιερή της παράκληση. Ας μελετούμε τις θείες γραφές και τους πατέρες της Εκκλησίας και τις προσευχές αυτής. Και ακόμα, ας τις λέμε και για τους άλλους. Για όσους βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου, αλλά και για τους δικούς μας.

Και στο στόχαστρο με ένα σκοπό, να τη διαλύσουν, να την εξαφανίσουν και να έρθει πάλι η βαρβαρότης, πάλι το σκοτάδι, πάλι η τουρκοκρατία, πάλι η τρικυμία, πάλι ο αντίδικος. Η χάρη της όμως, επειδή είμαστε τα παιδιά της τρελά και την αφήνουμε αλλά και την ξαναβρίσκουμε και ερχόμαστε κοντά της, δεν θα μας αφήσει. Δεν θα αφήσει να χαθεί η Ελληνοορθόδοξος Ελλάς, η οποία έδωσε στην Εκκλησία και στον Χριστό και στον Παράδεισο και Αγίους και Ιεράρχες και Ήρωες και Ηρωίδες και δασκάλους του γένους και τόσα καλά. Αυτός ο τόπος έχει βαθιά θεμέλια, γαλανόλευκα θεμέλια, και θα μπορέσει κανένας επίγειος και κανένας σατανάς να τα βγάλει και να ξεθεμελιώσει την πατρίδα μας την Άγια και Ιερή, που είναι σπαρμένη με τάφους και λείψανα Αγίων και μαρτύρων, αλλά και με τα ιερά κόκαλα, τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων και Φιλελλήνων σ' όλα τις τα μέρη, των οποίων οι ψυχές ευρισκόμενες στην άλλη πλάση παρακαλούν το εσφαγμένο αρνείο και την κοιμηθήσα Παναγία και μεταστάσα να κάμει έλεος, να παρέμβει και να γλιτώσει για μια ακόμη φορά την πατρίδα μας, την ελληνοορθόδοξη Ελλάδα μας, με τα τόσα μοναστήρια της Παναγιάς, με τις τόσες θαυματουργές εικόνες, με τις τόσες εκκλησίες, εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ερημητήρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στα υπέροχα νησιά μας, αλλά και στη στεριά και σε κάθε τόπο και σε κάθε μέρος. Οι τουρκοκρατούμενοι Έλληνες, σήμερα έχουμε χειρότερη τουρκοκρατία, είχαν απαντοχή και καταφύγιο την Παναγιά μας την άχραντη. Έτρεχαν κοντά της σε μοναστήρια και εκκλησίες και Άγια εικονίσματα, όπου κι αν ήσαν πονεμένοι και θλιμμένοι, και άφηναν στα πόδια της τον αβάσταχτο πόνο της σκλαβιάς, τη λαιλασία της πατρίδος, και την παρακαλούσαν ολόθερμα να παρέμβει. Και όντως παρενέβη εκείνη, και κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού της τα 1821 εσήμανε και την ελευθερία της πατρίδος μας μαζί με την ελευθερία της ψυχής μας. Και την είχε ο Κολοκοτρώνης ιδιαίτερα και ο Καραϊσκάκης Μανούλα και οι αγωνιστάδες τα πάντα και ο λαός ο σκλαβωμένος σκέπη και προστασία, γη και παρηγοριά. Και βγήκαμε πέρα και αποκτήσαμε πατρίδα ελεύθερη. Και σήμερα αναπνέουμε όλοι μέσα σε αυτό το αγέρι της ελευθερίας. Έστω κι αν έχουμε δυσκολευτεί, έστω κι αν προκύπτουν τόσα και τόσα. Την ευχαριστούμε την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την προστασία, τη θερμή και το τείχος του απροσμάχητον και το καταφύγιό μας. Και την παρακαλούμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της που αρχίζουμε από απόψε, κορυφώνεται αύριο με την κοίμηση και μετάστασή της και επισφραγίζεται με τα 9 ημέρα στις 23 του μηνός Αυγούστου. Την παρακαλούμε την Παναγιά και να της το πούμε γκάρδια και ξανά και ξανά αυτές τις Άγιες ημέρες, να μη μας εγκαταλείψει, να μη μας αφήσει, να μη μας ημεριστεί, αλλά να μείνει κοντά μας, να μας σκεπάσει και πάλι με την Αγία της σκέπη και να εμπνεύσει τις ψυχές και τις υπάρξεις μας, να αγαπήσουμε ξανά το Χριστό μας και εκείνη, να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας φωτόμορφα και της πατρίδος γενναία και ηρωικά και υπέροχα. Και τότε δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, όλοι οι ένοχοι βλέποντάς μας γενναίους και ηρωικούς και φωτόμορφους θα σκιαχτούν και θα φύγουν,
θα κάνουν πίσω.

0: και θα μαζευτούν και θα κρυφτούν στα ανήλια άνδρα τους και στα φοβερά τους καταφύγια, και θα γλιτώσουμε και θα απαλλαγούμε και θα λάμψει η Ελλάς η Ορθόδοξος, η Ελλάς η πατρίδα μας, η Ελλάς του φως, το φως του κόσμου για μια ακόμη φορά. Και όσοι έρχονται από τα πέρατα της Οικουμένης και είναι ένθεοι και προς εκκλησιασμών, ας γίνουν αδελφοί μας, ας γίνουν Ορθόδοξοι, ας γίνουν Ελληνοορθόδοξοι, ας γίνουν υπέροχοι, είναι πάνδεκτοι. Άλλωστε αυτή είναι η ευχή του Χριστού μας, να γίνουμε όλοι ένα, να έχουμε ενότητα πίστεως, ενότητα ζωής, ενότητα της Εκκλησίας και ενότητα του βίου. Οι βάρβαροι και οι δυσκολεμένοι, ας φροντιστούν από την Παναγιά και τον Χριστό, και αν δεν αλλάζουν, εκείνοι ας τους μεριάσουν, ας τους κρατήσουν, ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι δική δουλειά του Χριστού και της Παναγιάς αυτό. Εμείς όμως οφείλουμε να κρατήσουμε και την Ορθόδοξη πίστη μας και την Ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας και τις ψυχές μας. Γιατί είμαστε υπόλογοι και σε αυτούς που έπεσαν υπερ πίστεως και πατρίδος και σε αυτούς που αγίασαν, αλλά και υπόλογοι στα παιδιά μας. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε την επόμενη φορά για την κοίμηση της Θεοτόκου και για τα όποια παρεπόμενα αυτής. Σας ευχαριστώ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί ολόψυχα. Εύχομαι η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν, αλλά και σε όλους τους Ορθόδοξους συνέλληνες και φιλέλληνες και στους Ορθόδοξους όλης της γης. Η Παναγιά να είναι μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε δια δοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και το

0: της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερ

0: Ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε Μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε Μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσιμην Δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
7: του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τη συμπλήρωση 65 ετών από την εισδιάκονο χειροτονία το εόρτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στη γενέτειρά του μαζί με τους προκαθημένους των Εκκλησιών Αλεξανδρίας και Αλβανίας. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, στη διάρκεια των οποίων θα το απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Ήβηρης στη Χαλκιδική. Ξενοδόχοι προσφέρουν δωμάτια στους πληγέντες της πυρκαγιάς. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Ελλάς στην περιοχή των Αχαρνών λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ένα ιδιαίτερο επικίνδυνο σκηνικό για την εξέλιξη των πυρκαγιών αύριο. Άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ αυξάνονται οι ρηπές στη Χαλκιδική το επόμενο 24ωρο. Βοριάδες 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, ή καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό, που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών, πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο, έχει δικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιου το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο, πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο Επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε. Το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
Δηλαδή, αν είναι μια σύναξη κανονική, σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα, ακολουθεί η Κυριακή προσευχή. Γιατί Κυριακή προσευχή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται ο άρτος ο επιούσιος, αναφέρεται ουσιαστικά η Θεία Κοινωνία. Το κείμενο δεν μιλάει για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους τρεις πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλά ημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή, την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί Του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο, όπου υπάρχει ο ίνος, τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος, ακολουθεί η ευχαριστία μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς τις περισσότερες φορές όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού. Ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού πίσω από τον άμβωνα που βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ναού, γι' αυτό και λέγεται οπισθάμβωνος, και είχε ως αποδέκτη τον Πατέρα. Τελευταίος βηματισμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε διευχών.
το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το διευχόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Εκεί στο όρο Σταβόρ οι τρεις μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας να μην μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι. Γι' αυτό και προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Τονίζω τη λέξη αναπαραστήσουν αυτή την ιστορική στιγμή που έζησαν, επαναλαμβάνοντας κάποιες πράξεις που τότε τελέστηκαν, σφαγή του αμνού, πικρά χόρτα, άζυμος άρτος και ύμνοι που περιγράφουν ουσιαστικά την πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα, αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό, είναι η γιορτή του εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης. Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια
και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης όπως λέει. Έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη, που είναι το διαλογικό και τα χωρικά. Έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου. Επομένως υπάρχει δράση και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων, τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων, οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο, η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει, η όψη, θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα κατά ποιόν της τραγωδίας, η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στη τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων, της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση.
Ας δούμε τώρα στα δικά μας, τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές, οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντεία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την αρχαία τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην εβραϊκή παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην ελληνική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης νομίζω διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει «Δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος, θα διδαχτούμε. Και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε. Να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αεί, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε, το και εις τους αιώνας των αιώνων, που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο. Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας. Είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν

Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες. Πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά τον Χριστό ή ο Χριστός αγαπά τον στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση.

να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε, δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό, και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι μια άλλη ειρήνη την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη, και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Εζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη, και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Εζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού, είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας, είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης. Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη. Δηλαδή αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση. Ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο η ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτίσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το αφήνω λίγο ασχολίαστο αυτό το αίτημα, γιατί είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, σκανδαλώδες αίτημα. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πόλη. Έχουμε πόλη που ζούμε. Η πόλη σημαίνει ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι έξω από αυτή την κοινότητα και ζούνε σε αυτή την πόλη. Είναι εν δυνάμει πολίτες και αυτοί της πόλης, τώρα μπορώ να μιλήσω, της ουράνιας πόλης, δηλαδή της πόλης που θέλουμε να είναι πόλη Αγία, πόλη του Θεού. Υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο έβδομο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, οι πόνοι. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θελήσεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή Προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης, στο 8ο αίτημα, αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς,
σε αρνήσεις χάριτος, θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη, οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει «Δείξε μου ότι είσαι κόρη μου». Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφαλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων, όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος, τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες, που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς, που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρά κάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μην μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη, τα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθιμος ήταν πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθίμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόλυτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
Και ο φωτισμένος εκείνος άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόλυτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ, Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβη αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίκριτης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύτηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και εμένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
Και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο δίντο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω, αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίκριτο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει. «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει». Γίνεται και αυτός χριστιανός. Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω, πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη αβάσταχτος είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους. Και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί
και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και το ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου, γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο, ενάρετο μοναχό, για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό, δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ». Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ. Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας, γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτό να παρακαλούν. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδελφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστεί. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της, ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας, να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς, επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάνει της ψυχής και χάνει της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόν εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε μας και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε, λέγοντας «Υπάγει ο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε, και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται το πονηρό, ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάντησε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες, που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου
πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονεί τα του Θεού, αλλά τα του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωσιν. Έτσι φθάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμίων ούσι νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φθάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ό,τι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάς γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, στα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθώμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες εν τη καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ορέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον γκρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, «Βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Αδελφοί μου, και σε αυτόν τον ανελέει το πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι η καταφυγή μας.
η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας, αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ου δύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης. Τι είπα, ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι. Το ερώτημα είναι άλλο.

Πεντάυγουστος της Παναγίας μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα, μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά, με δύο κυρίως όπλα, με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος, των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μία πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς το διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι, να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η καταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς, αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ουσινά κλεισέσμα ισχύρα εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμαι προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμε να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι, Κύριο, υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου, σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον, άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με τα πίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα.
3: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, επικαλούμενοι τη χάρη και το φωτισμό του Θεού, συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ερμηνεύσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή του βιβλίου αυτού, που ήταν το απόσπασμα από το 14ο κεφάλαιο, η στίχη 20 και εξής. Σε αυτό το απόσπασμα ο Ιερός Συγγραφέας δηλώνει και διευκρινίζει ότι πραγματικά μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος δηλαδή άνθρωπος, είναι εκείνος που μέχρι το θάνατό του παραμένει μαζί με τη σοφία, συμπορεύεται με τη σοφία. Και μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να διευκρινίσουμε ότι στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στα βιβλία της Σοφίας που μελετούμε αυτό τον καιρό στην εκπομπή μας, η σοφία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι μια δυνατότητα του ανθρώπου, δεν είναι απλώς γνώση συνδυασμένη με πείρα και ευστροφία, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η σοφία είναι πρόσωπο, είναι υπόσταση και είναι μάλιστα το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος μέσα στην ιστορία έγινε άνθρωπος, εισήλθε στην ιστορία. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή τη σοφία κανείς θα πρέπει να αναζητά, να την συλλογίζεται πάντοτε, να στοχάζεται στα βάθη της καρδιάς του, τους δρόμους και τις εντολές της. Βλέπετε, αυτά τα οποία γράφει ο Ιερός Συγγραφέας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ ταιριάζουν σε πρόσωπο. Όπως επίσης το συναντήσαμε και στη Σοφία Σολομώντος. Εκεί ξεκάθαρα βλέπουμε ότι η σοφία διδάσκει, απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγια στοργής και αγάπης, ετοιμάζει τραπέζι για τους ανθρώπους, είναι εκείνη η οποία εκφράζει αγάπη και ενδιαφέρον και βεβαίως και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται με αγάπη προς αυτήν. Η σχέση με τη σοφία δεν είναι όπως η σχέση με ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά όπως η σχέση με ένα πρόσωπο. Και μάλιστα, όπως παρακολουθήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, θα πρέπει κανείς να την αναζητά με πόθο. Αυτό φέρνει στη σκέψη μας τον λόγο του σοφού Σολομώντος, ο οποίος λέει ότι έγινε εραστής του κάλους της σοφίας. Η σχέση με τη σοφία είναι καρδιακή, είναι ερωτική, που σημαίνει κανείς καλείται να την αγαπήσει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του. Μας έφερε και μία εικόνα το ιεροκείμενο που την μελετήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. «Τρέξε πίσω της σαν κυνηγός που αναζητά τα ίχνη της. Στήσε καρτέρι στην είσοδο του σπιτιού της». Όλες αυτές οι εικόνες, αυτό τον πόθο, θέλουν να μεταδώσουν σε μας. Γίνε σαν εκείνον που σκύβει το κεφάλι του και κοιτάζει μέσα από τα παράθυρά της για να ερευνήσει τα μυστικά της, ή σαν αυτόν που στείνει αυτή στις θύρες της. Η αναζήτηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, της γνώσεως των λόγων και των εντολών του, της κατανοήσεώς τους και της εφαρμογής των θελημάτων του. Να είσαι σαν εκείνον που έσαι τη σκηνή κοντά στο σπίτι της και εστερέωσε τον πάσαλο της σκηνής του στους τοίχους της και μέσα στο κατάλημα αυτό που είναι ακουμπισμένο στο σταθερό τοίχο της σοφίας, που παρομοιάζεται και ως οικία εδώ ή ως οικία της σοφίας, εκεί θα βρει όλα τα αγαθά. Καταλύσει εν καταλύματι αγαθών. Πράγματι, όλη η θησαυρή της σοφίας είναι θησαυρισμένη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ενσαρκωμένου Υιού του Θεού. Όλη η θησαυρή της σοφίας είναι απόκριφη σε Αυτόν, μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η γνώση των μυστηρίων του κόσμου, αλλά και η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο λέει ότι «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός». Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό παρά ο ουράνιος Πατέρας, ο Θεός, και κανείς δεν γνωρίζει τον ουράνιο Πατέρα παρά μόνο ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το Άγιο Πνεύμα βεβαίως. Αλλά στη συνέχεια ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σε αυτή τη γνώση του Θεού μπορεί να προσεγγίσει να εισέλθει και ο άνθρωπος. Πώς όμως? Το λέει ο ίδιος ο Κύριος στη συνέχεια του χωρίου που προανέφερα. «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός», και συνεχίζει, «και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε, και εκείνος στον οποίο θέλει βούλετε ο Υιός να αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού». Πώς λοιπόν κανείς θα προσεγγίσει το Χριστό με πόθο και αγάπη πραγματική, ώστε να εισέλθει στα μυστήρια, που βλέπουμε τους Αγίους μας να τα προσεγγίζουν και να είναι πραγματικά και πάνσοφοι, θα έλεγα τηρουμένων των αναλογιών και παντοδύναμοι. Όλα τα αγαθά λοιπόν τα βρίσκει κανείς εκεί. Σε αυτόν που είναι ο παντογνώστης, ο δημιουργός, ο σωτήρας μας και ο νικητής του θανάτου. Σε αυτή λοιπόν τη σοφία θα εμπιστευθεί κανείς και τα παιδιά του, λέει στον 26ο στίχο. «Θύσει τα τέκνα αυτού εν τη σκέπη αυτής και υπό τους κλάδους αυτής αυλισθήσετε». Βάζει τα παιδιά του κάτω από την προστασία της και αναπαύεται κάτω από τα κλαδιά της. σαν ένα δέντρο παρουσιάζεται εδώ η σοφία που παρέχει προστασία. Και μάλιστα σε αυτή την προστασία κανείς εμπιστεύεται τα παιδιά του. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Πού εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας? Υπό ποια καθοδήγηση τα θέτουμε? Είναι πραγματικά ο Χριστός εκείνος ο οποίος θέλουμε να διδάσκει και να καθοδηγεί τα παιδιά μας? Προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτή τη γνώση που θα τα οδηγήσει στην αγάπη του Κυρίου και στην αληθινή σοφία? Οι γενιές μας υστερούν πολύ σε αυτό, διότι αρνούμαστε να θέσουμε τα παιδιά μας υπό την προστασία, υπό τη σκέπη του Χριστού. Η κοινωνία μας στρέφεται προς άλλες κατευθύνσεις και εκείνοι επίσης που ρυθμίζουν τα ζητήματα της παιδείας και αγωγής των παιδιών μας. Πόσο μας απασχολεί αυτό? Πόσο προσευχόμαστε γι' αυτό? Και πόσο φροντίζουμε πρωτίστως οι γονείς, εκείνοι οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη για την αγωγή των παιδιών, για αυτήν την εμπιστοσύνη των παιδιών μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Μέσα στην οικογένεια πρωτίστως θα πρέπει να μας απασχολεί η αγωγή των παιδιών μας να είναι κατά Χριστόν. Βέβαια και στην Εκκλησία είναι ευθύνη και των πνευματικών πατέρων αυτή, αλλά και των δασκάλων οι οποίοι έχουν υποψιαστεί που βρίσκεται η πραγματική σοφία, που λυτρώνει και αναδεικνύει και μορφώνει τον άνθρωπο. Εκεί κάτω από τη σκέπη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη μελέτη του νόμου Του, με την έρευνα των ρημάτων Του, ώστε να ανακαλύπτουμε αυτά τα οποία είναι βαλμένα με προσοχή μέσα σε αυτά και να εμβαθύνουμε όλο περισσότερο. Αυτός ο άνθρωπος αναπαύεται πραγματικά, γιατί γνωρίζει το νόημα της ζωής και του κόσμου. Γνωρίζει τις δικές του ευθύνες και δυνατότητες. Γνωρίζει το πώς μπορεί να διορθώνει και τα εσφαλμένα. Έτσι, σκεπαστήσετε από αυτής από καύματος και εν τη δόξη αυτής καταλύσει. Σκεπάζετε κάτω από την προστασία της. Προφυλάσσετε από το καύμα. Θα λέγαμε από τον καύσωνα του ηλίου, αλλά και από καύματα τα οποία έχουν συμβεί και συμβαίνουν στην ιστορία και θα συμβούν, τα οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Γίνεται λόγος στην Αποκάλυψη για το πονηρό καύμα των εσχάτων, το οποίο θα προκαλέσει μεγάλη δυστυχία και πόνο στους ανθρώπους. Κάποιοι ερμηνευτές λένε ότι αυτό το καύμα θα οφείλεται και στα έργα των ανθρώπων. Να πρόκειται για κάποια ακτινοβολία, την παρέμβαση, την καταστροφική του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού. Πριν μερικά χρόνια γινόταν λόγος για τη λεγόμενη τρύπα του όζοντος. που άφηνε τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε ακτινοβολίες που προκαλούσαν ασθένειες και μάλιστα καρκίνο του δέρματος. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Αν η χάρη του Χριστού προστατεύει τους ανθρώπους της, εκείνοι δεν θα ζημιωθούν, όπως οι Εβραίοι όταν ήσαν στην Αίγυπτο και έπεσε σκοτάδι σε όλη την Αίγυπτο, αλλά εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στη προστασία του Θεού είχαν ηλιοφάνεια πεντακάθαρη. Τέτοια είναι η προστασία από τέτοιους κινδύνους, αλλά και από πνευματικούς κινδύνους που απειλούν να επηρεάσουν την ψυχή μας, τη σκέψη μας, τον πνευματικό μας προσανατολισμό, να αλλοιώσουν την πίστη μας, την αντίληψη για τη ζωή και τις προοπτικές της. Όταν είμαστε προστατευμένοι από όλα αυτά, θα μπορούμε να συνεχίζουμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες τη σταθερή μας πορεία προς το αιώνιο μέλλον μας. Να λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά θα πρέπει να αναζητά με όλη τη δύναμη της ψυχής του τη σοφία και τελικά θα αναπαύεται μέσα στη δόξα της, ή θα έλεγα θα φτάσει τελικά να αναπαυθεί μέσα στη δόξα της, εν τη δόξη αυτής καταλύσει. Ποια είναι η δόξα της σοφίας στην οποία θα μπορούν να αναπαυτούν οι άνθρωποι? Είναι η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Θεού, την οποία ο Κύριος ετοιμάζει για όσους τον αγαπούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνούμε ότι μιλώντας για τη σοφία και αναζητώντας τους δρόμους, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προσεγγίσουμε και να ενωθούμε μαζί της, μιλάμε για τη σχέση μας με τον Χριστό. Και ας μην παραλείψουμε να πούμε και αυτό. Η σχέση την οποία μας προτείνει ο Κύριος δεν είναι απλώς μια σχέση δασκάλου-μαθητών. Δεν αρκεί να την παρομοιάσουμε με ένα σπίτι στο οποίο μπορούμε να βρούμε καταφύγιο και όλα τα αγαθά, ή ένα δέντρο που μπορεί να μας προστατεύσει από οποιονδήποτε κίνδυνο, αλλά για μια σχέση η οποία είναι άμεση. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του για να μπει μέσα μας, να μένει μέσα μας και εμείς μέσα του. «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φανερώνει την άρρηκτη και άμεση σχέση του ανθρώπου, του πιστού, με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στη σκέψη μας και στα ενδιαφέροντά μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό σημαίνει αναζήτηση της σοφίας και αυτό σημαίνει πόθος και έρωτας για αυτήν.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 15ου κεφαλαίου. Μόλις προλίγου ολοκληρώσαμε την ερμηνεία του 14ου κεφαλαίου, το οποίο τελειώνει με μία αναφορά στην πραγματική ευτυχία την οποία ευρίσκει αυτός που αληθινά ποθεί τη σοφία. Και είπαμε ότι η σοφία δεν είναι απλώς μια δυνατότητα, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι, αν θέλετε, ένας τρόπος σκέψης, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος μέσα στο χρόνο έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει τη σωτηρία, για να ενωθεί μαζί μας και να μας καταστήσει οικείους του Θεού. Το 15ο κεφάλαιο είναι συνέχεια των λόγων του προηγουμένου. «Ο φοβούμενος Κύριον ποιήσει αυτό και ο εγκρατής του νόμου καταλήψεται αυτήν». Όποιος έχει τον φόβο του Κυρίου θα κάνει αυτό το οποίο προηγουμένως αναφέρθηκε. Θα εκζητεί με πόθο τη σοφία. Και όποιος γνωρίζει καλά το νόμο του Θεού, αυτός θα την κάνει κτήμα του. Διδάσκει εδώ ο ιερός συγγραφέας το πώς κανείς μπορεί να αποκτήσει τη σοφία. Πώς μπορεί να την κάνει κτήμα του, πώς μπορεί να την κατανοήσει. Και λέει, ο φοβούμενος των Κύριων και ο εγκρατής του νόμου, αυτός θα την κάνει κτήμα του. Μας θυμίζει τον στίχο του Ιερού Ψαλτηρίου, «Μακάριος σανίρ ο φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα». Μακάριος εκείνος ο οποίος έχει τον φόβο του Κυρίου. Αυτός θα αναζητήσει με τη θέλησή του, όχι με τη βία, όχι με το ζόρι, αλλά θα θελήσει, θα το επιθυμεί η ψυχή του να μάθει τις εντολές του Θεού. Εδώ, όπως σωστά επισημαίνουν οι ερμηνευτές, δηλώνει τρία πράγματα σημαντικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση, τη βάση, για να αποκτήσει κανείς τη σοφία. Είναι ο Κύριος, ο φόβος του Κυρίου και η γνώση και τήρηση των εντολών του. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Για να αποκτήσει κανείς η σοφία θα πρέπει να πιστεύει στο Θεό, να αναγνωρίζει τον Θεό ως Κύριο, να τον εμπιστεύεται, θα έλεγα και να τον αγαπά. Άλλωστε αυτή είναι η πρώτη εντολή. Το δεύτερο είναι ο φόβος του Κυρίου, όπως είπαμε. Αν πραγματικά πιστεύεις στον Κύριο, τον αναγνωρίζεις ότι εκείνος είναι ο κυρίαρχος του κόσμου και της ζωής σου, τότε θα τον σέβεσαι και θα τον υπολογίζεις. Φοβούμενος τον Κύριον είναι αυτός ο οποίος υπολογίζει το Θεό στις σκέψεις του, στα προγράμματά του, στις αποφάσεις του, στους προσανατολισμούς του, αυτός που δίνει προτεραιότητα στο Θεό και ακολουθεί το θέλημά του. Αυτός που
έχει ένα φόβο, τον φόβο μην τυχόν παρεκκλίνει από αυτή τη σχέση με το Θεό. Αυτός είναι ο ζητούμενος φόβος. Όχι να φοβούμαστε τον Κύριο ως τιμωρό, αλλά να φοβούμαστε την απομάκρυνσή μας από τον Κύριο, η οποία είναι η αιτία όλων των κακών, διότι απομακρυνόμενοι από τον Κύριο ευρισκόμαστε έκθετοι σε όλες τις επιβουλές του κακού. Και τέλος, η τήρηση των εντολών, εγκρατής του νόμου, λέγεται στο κείμενό μας. Εγκρατής του νόμου είναι αυτός που γνωρίζει το Θείο Νόμο, τον κατέχει ως γνώση. Για να τον κατέχει ως γνώση όμως, σημαίνει ότι τον μελετά. Άρα, χρειάζεται διαρκής ενασχόληση με την μελέτη του νόμου του Θεού, της Αγίας Γραφής, όπως λέει και ο πρώτος ψαλμός. Είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος εγκύπτει στο νόμο του Θεού ημέρας και νυχτός. Μέρα νύχτα μελετά το νόμο του Θεού. Φέρνει στη σκέψη του τις οδηγίες του, τα θελήματά του και σύμφωνα με αυτά πορεύεται στη ζωή του. Γιατί η γνώση του νόμου του Θεού, δηλαδή των εντολών του, όπως αυτές καταγράφονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να γίνεται οδηγός ζωής και επομένως να εφαρμόζεται γνώση και εφαρμογή του νόμου. Αυτός είναι εγκρατής πραγματικά. Αυτός κατέχει, γνωρίζει τον νόμο και επίσης τον κατανοεί, και εφόσον τον εφαρμόζει όλο και περισσότερο κατανοεί, και συμβαίνει τότε το εξής θαυμαστό. Ενώ μπορεί προηγουμένως κάποιες εντολές του Θεού να μην τις κατανοούσε ο άνθρωπος, να τις θεωρούσε υπερβολικές και να μην μπορούσε να τις συνδυάσει με την πραγματικότητα της ζωής, όσο προσπαθεί να τις εφαρμόσει, τόσο αντιλαμβάνεται, κατανοεί πόσο ο Θεός δικαιώνεται. Δηλαδή, ο Θεός πάντοτε αυτό που μας λέει είναι το αληθινό και το σωστό. Θα έλεγα απλά, πάντοτε έχει δίκιο. Όπως έφτασε ο ψαλμωδός να λέει στο Θεό, μετά την πείρα που απέκτησε με την πτώση στην αμαρτία και τη μετάνοια, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Τελικά δικαιώνεσαι για τους λόγους σου και βγαίνεις νικητής στην κρίση που θα γίνει για τα θελήματά σου, για τις εντολές σου, για τα όσα ζητάς από τον άνθρωπο. Να λοιπόν η βάση στην οποία στηρίζεται κανείς για να προχωρήσει στην κατανόηση και απόκτηση της σοφίας. Δηλαδή, στο να γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο φοβούμενος τον Κύριο ποιήσει αυτό, θα αναζητήσει την σοφία, και εκείνος ο οποίος θα κρατά τον νόμο του Θεού θα την καταλάβει, θα την αποκτήσει, θα την κατανοήσει, θα επιτύχει αυτή την σχέση μαζί της. Πολύτιμοι οι λόγοι του Ιερού Κειμένου, αγαπητοί μου αδελφοί, και αξίζει να τους πάρουμε στα σοβαρά. Και όταν κανείς αποκτήσει μια τέτοια σχέση με τη σοφία, κατανοήσει ότι είναι πρόσωπο ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αναζητά όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει,
με τους τρόπους που προηγουμένως είπαμε, τότε θα αρχίσει να κατανοεί εμπειρικά τι σημαίνει αυτή η σχέση. Προκειμένου να μας δείξει ο Ιερός Συγγραφέας τι σημαίνει η σχέση μας με την ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, χρησιμοποιεί κάποιες εικόνες πολύ χαρακτηριστικές και πολύ εκφραστικές. Ας τις παρακολουθήσουμε. «Και υπαντήσετε αυτό ως μήτυρ και ως γηνή παρθενίας προσδέξετε αυτόν». Και τότε θα αντιληφθεί ότι αυτή η σοφία, αυτό το πρόσωπο το οποίο επιζητεί και έρχεται σε σχέση, θα τον προϋπαντήσει όπως η μητέρα το παιδί της και όπως η νεαρή σύζυγος που γνώρισε τον άντρα της, το σύζυγό της, και ήταν ο πρώτος που γνώρισε. Έτσι θα τον περιμένει, όπως η νεαρά σύζυγος τον σύζυγό της, γηνή παρθενίας την ονομάζει. Ας δούμε λοιπόν για λίγο αυτή την ωραία εικόνα. Η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό μοιάζει με τη σχέση της μάνας με το παιδί της. Πώς περιμένει η μάνα το παιδί, με πόση στοργή, με πόσο ενδιαφέρον, και όταν τον συναντήσει, πώς θα το υποδεχθεί? Θα το αγκαλιάσει, θα το φιλήσει, θα το περιποιηθεί, θα το φροντίσει με κάθε τρόπο. Έτσι σε περιμένει ο Χριστός. Έτσι μας περιμένει η αληθινή σοφία, να μας αγκαλιάσει, να μας δείξει την αγάπη, να μας ασπαστεί, να μας φροντίσει. Και όπως η σύζυγος σε νεαρά περιμένει τον αγαπημένο της, για μια ακόμη φορά χρησιμοποιείται η εικόνα αυτή της σχέσης ανδρός και γυναικός, της σχέσης του καρδιακού έρωτα, για να εκφραστεί η σχέση μας με το Θεό. Και κοιτάξτε, μέσα στο λόγο υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε, να το αφήσουμε απαρατήρητο. Την ονομάζει γηνή παρθενίας. Είναι η γυναίκα που τήρησε την παρθενία της, την αγνότητά της, και την προσφέρει σε εκείνον που θα γίνει ο σύζυγός της. Η πρώτη σχέση, η οποία είναι και οριστική. Αυτή η σχέση έχει την πραγματική δυναμική της αγάπης. Τέτοια σχέση λοιπόν, με όλη την αγνότητά της, η νεαρά αυτή σύζυγος περιμένει το σύζυγό της και του προσφέρει την αγάπη της, τη στοργή της, τη φροντίδα της. Τον περιμένει για να τον ευχαριστήσει, να του δώσει χαρά και ανάπαυση, να εφρανθεί στην αγκαλιά του και εκείνος μαζί της. Μια τρυφερή εικόνα που προσφέρει το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβουμε πως πρέπει να είναι η σχέση μας, πως μπορεί να γίνει η σχέση μας με τον Κύριό μας. Σαν τη στοργική μάνας που περιμένει το παιδί της και το υποδέχεται. Σαν την αγνή σύζυγο που δίνει τον εαυτό της και ενώνεται με το σύζυγό της, με δεσμά αγάπης τρυφερά και άρρηκτα. Πόσο πραγματικά μας συγκινεί, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θείος Λόγος. Όντως, δεν είναι περίεργο που διαβάζουμε στα κείμενα των πατέρων ότι δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια τους όταν εμβάθυναν σε αυτά τα θεία νοήματα. Και πόσο θα πρέπει
να κινητοποιηθεί και η δική μας καρδιά για να αναζητήσει αυτή τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσιώσεως. Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 15ου κεφαλαίου. Όποιος φοβάται τον Κύριο θα αναζητήσει με πόθο τη σοφία και όποιος γνωρίζει καλά τον νόμο του Θεού και τον τηρεί θα την κάνει κτήμα του, θα την κατανοήσει και θα ενωθεί μαζί της. Και αυτή τότε σαν μητέρα θα βγει να τον προϋπαντήσει και θα τον υποδεχθεί σαν τη νεαρή παρθένο νύφη που δεν αγάπησε άλλον άνδρα. Και συνεχίζει. Ψωμί αυτών άρτων συνέσεως και είδωρ σοφίας ποτίσει αυτόν. Στηριχθήσετε επ' αυτήν και ουμή κληθεί και επ' αυτής εφέξει και ουμή κατεσχυνθεί. Θα τον θρέψει με τον άρτο της συνέσεως και θα τον ποτίσει με το νερό της σοφίας. Μια ακόμα εικόνα που δείχνει τι σημαίνει η σχέση του ανθρώπου με τη σοφία, την ενυπόστατο σοφία. Αυτή η σοφία θα τον θρέψει με το ψωμί της συνέσεως και θα τον ποτίσει με το νερό της σοφίας. Άρα η σοφία προσφέρει τροφή και νερό. Είναι εκείνη η οποία συντηρεί τη ζωή μας. Ψωμί. Και μάλιστα το λέει συνέσεως. Αυτό σημαίνει ότι η τροφή είναι πνευματική, χωρίς όμως να παρακάμπτεται και το θέμα της υλικής τροφής. Ο Κύριος μας δίδαξε να ζητάμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας δώσει τον άρτον των επιούσιων. Τον άρτο, το ψωμί που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Και ο Θεός φροντίζει γι' αυτό, για εκείνους οι οποίοι

Εκείνοι όμως που εκζητούν τον Κύριο δεν θα ελαττωθούν, δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό. Ποιοι δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό? Εκείνοι οι οποίοι αναζητούν, εκζητούν τον Κύριο, τον ίδιο το Θεό, τη σχέση τους με το Θεό. Αυτοί που έχουν την πραγματική σύνεση, γιατί γνωρίζουν να ιεραρχούν τις αξίες στη ζωή τους και ξέρουν τι να ζητάνε πρώτο και τι δεύτερο. Αυτοί που δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την μοναδική και σωτήρια σχέση, τη σχέση με τον Κύριο. Αυτοί λοιπόν θα απολαμβάνουν άρτο, υλικό και νερό, απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, λέει επίσης ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος μόνο από υλικό, ψωμί ή νερό, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να τραφεί και πνευματικά, γιατί δεν έχει μόνο σώμα αλλά και ψυχή. Και δίνει ο Θεός πλούσια την τροφή της ψυχής και το νερό το ζωντανό. Δίνει πλούσια το λόγο του, δίνει πλούσια τη χάρη του, αλλά μας προσφέρει και αυτόν ακόμη τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Κύριος το διευκρίνησε: «Εγώ είμαι ο άρτος ο οποίος ήλθε από τον ουρανό». Και σε άλλη περίπτωση μας είπε ότι εκείνος είναι το ζωντανό νερό. Εκείνος μας προσφέρει το νερό το οποίο είναι αθάνατο. Πρόκειται για την πνευματική προσφορά που μας κάνει ο Κύριος, δίνοντάς μας τον ίδιο τον εαυτό ως λόγο, αλλά και ως άρτο και ίνο, το σώμα του και το αίμα του, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά η ψυχή χορταίνει, τρέφεται. Με είδωρ ζών παρουμοιάζεται επίσης και το Πανάγιο Πνεύμα που στέλνει ο Χριστός σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και χαριτώνει τη ζωή τους και κατευθύνει τα πράγματα ώστε να αποκτούν τους πνευματικούς καρπούς που τους περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και είναι περιζήτητοι: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και τα παρόμοια. Να λοιπόν πως τροφοδοτεί τη ζωή μας και τη σωματική και τη πνευματική, γιατί ο Θεός προσφέρεται στον όλο άνθρωπο και αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Γι' αυτό ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ψυχή αλλά και για το σώμα. Γι' αυτό και τέλος στη Βασιλεία των Ουρανών οι άνθρωποι θα συμμετάσχουν με ψυχή και με σώμα, εφόσον θα προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών, η αποκατάσταση δηλαδή των ανθρώπων στην ψυχοσωματική τους οντότητα. Τροφοδότης λοιπόν η σοφία και μάλιστα πλουσιοπάροχος. Στην επόμενη εικόνα η σοφία παρομοιάζεται ως στήριγμα. Στηριχθήσετε επ' αυτήν και ου μη κληθεί. Θα στηριχθεί σε αυτήν όποιος την αναζητά και δεν θα κλονιστεί, που σημαίνει δεν θα πέσει σε αμφιβολίες, δεν θα παρασυρθεί από τις διάφορες προκλήσεις για να πέσει σε παραπτώματα, δεν θα χτυπιέται από τους ανέμους των λογισμών που θα του προκαλούν σκοτισμό στη διάνοια, ώστε να μην μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος και να πέφτει σε λάθη, σε παραπτώματα και σε κακές επιλογές που θα είναι για αυτόν καταστροφικές. Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν θα στηριχθεί πάνω της. Η σοφία του Θεού είναι στήριγμα, είναι βάση, είναι θεμέλιο στο οποίο μπορεί

να πατήσει γερά ο άνθρωπος και να οικοδομήσει το οικοδόμημα της προσωπικότητάς του και του μέλλοντός του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Κύριος παρομοίασε τον εαυτό του με τον ακρογωνιαίο λίθο. Είναι ο λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται ο άνθρωπος, ο πιστός, η Εκκλησία του Χριστού, η πνευματική ζωή. Η πίστη στο Χριστό, όπως το είπε στον Απόστολο Πέτρο, είναι η πέτρα επάνω στην οποία οικοδομείται η Εκκλησία και η πνευματική ζωή του καθενός μας, αλλά και γενικότερα η ζωή. Αυτός που είναι στηριγμένος επάνω σε αυτήν τη σοφία του Θεού μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά και αποτελεσματικά και με τον καλύτερο τρόπο όλα τα ζητήματα της ζωής, όλες τις προκλήσεις, όλα τα προβλήματα, ακόμη να ξεπεράσει και τα αδιέξοδα. Γιατί ο Κύριος γίνεται θύρα ακόμη και στα αδιέξοδα. Να λοιπόν, αδελφοί μου, πόσο σημαντική είναι η σοφία. Και μάλιστα, όποιος είναι στηριγμένος σε αυτήν, όχι μόνο δεν θα ταλαντευτεί, δεν θα σαλεύεται σαν το καλάμι από τους ανέμους της ζωής, αλλά και δεν θα κατεσχυνθεί. Δηλαδή, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Θα είναι πάντοτε άξιος σεβασμού για την ορθή πορεία της ζωής του. Και συνεχίζει μιλώντας για τις ευεργεσίες που προσφέρει η σοφία σε εκείνον που ως εραστής την αναζητεί. Για να θυμηθούμε τον σοφό Σολομώντα, είναι αγιογραφικός, όπως είπαμε, ο λόγος, εραστής εγενόμην του κάλους αυτής της σοφίας. Και υψώσει αυτόν παρά τους πλησίων αυτού και εν μέσω εκκλησίας ανοίξει στόμα αυτού. Και θα τον ανυψώσει πάνω από τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, θα του ανοίξει το στόμα για να μιλήσει με σύνεση μέσα σε σύναξη λαού. Βλέπετε ότι εκείνος που αναζητά τη σοφία και την ακολουθεί αποκτά την εκτίμηση και των ανθρώπων ακόμη. Αναδεικνύεται, θα λέγαμε, μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Όχι εγωιστικά και υπεροπτικά, αλλά ουσιαστικά, πραγματικά. Γίνεται, όπως λέμε, ανώτερος άνθρωπος. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς μικρότητες, χωρίς κακίες, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς να βλέπει τους άλλους ανθρώπους με κριτικό βλέμμα και χωρίς να απορρίπτει και να καταδικάζει. Επομένως θα είναι ο άνθρωπος ο καταδεκτικός, ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμά, ο οποίος είναι δίκαιος, εύσπλαχνος και πραγματικά μοιάζει σε αυτόν που τον δημιούργησε. Ακολουθεί εκείνον που τον έσωσε, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει και ο λόγος του να είναι πάντοτε αληθινός, επικοδομητικός και αξιόπιστος. Μπορεί να ανοίξει το στόμα του και ο λόγος του να είναι ευεργετικός για τους άλλους, που προσφέρει ανακούφιση και χαρά, γιατί δείχνει την ορθή οδό της σωτηρίας και της πραγματικής ευτυχίας. Και τέλος, εφροσύνην και στέφανον αγαλιάματος και όνομα αιώνιον κατακληρονομήσει. Αυτός που αγάπησε τη σοφία και βαδίζει πάντοτε μαζί της,
θα αξιωθεί να κληρονομήσει χαρά μεγάλη και στεφάνη λαμπρότητας και χαράς και όνομα αιώνιο. Αδελφοί μου, η σοφία τελικά προσφέρει στον άνθρωπο την αληθινή χαρά, χαρά απερίγραπτη. Πρόκειται για τη χαρά της αιωνιότητος, την οποία βιώνουν οι άνθρωποι του Θεού και από ετούτο τον κόσμο. Η χαρά των Αγίων, την οποία βλέπουμε πάντοτε να ενεργεί στη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Παρότι μπορεί να πενθούν για την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο, ακόμη και για τις δικές τους ατέλειες, αμαρτίες και πάθη, όμως έχουν χαρά και με αυτή τη χαρά εργάζονται τη σωτηρία τους και τη σωτηρία του κόσμου και στεφάνι λαμπρότητας και χαράς. Στεφάνι αυτό το οποίο κληρονομούν οι Άγιοι. Στεφάνι το οποίο προξενεί χαρά, εφροσύνη σε εκείνον που το έχει. Είναι το στεφάνι των μαρτύρων και των Αγίων. Μπορεί να υπόμειναν πολλά, να θυσίασαν πολλά, να αγωνίστηκαν, όμως τους δόθηκε το στεφάνι του αγώνα. Και αυτό το στεφάνι δίνει χαρά. Είναι αυτός ο στέφανος τον οποίο υπόσχεται ο Θεός σε εκείνον που θα αγωνιστούν για την αγάπη Του. Θα αγωνιστούν για το θέλημά Του. Θα αγωνιστούν για τη σωτηρία του κόσμου, όπως βεβαίως και τη δική τους. Και τελικά το όνομά τους θα μείνει αιώνιο. Σε αυτό το τελευταίο δεν δηλώνεται μια δόξα εγκόσμια σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή η οποία χάνεται κάποτε. Το όνομα ξεχνιέται. Όνομα αιώνιο σημαίνει όνομα το οποίο θα αναφέρεται, θα υπάρχει, με το οποίο θα καλείται στην αιωνιότητα. Στην πραγματικότητα σημαίνει αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Αυτό που λέμε θα είναι αιώνια στη μνήμη του Θεού, δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αλλά θα ζει μαζί με το Θεό παντοτινά. Τελικά η σοφία εκείνον που την αναζητά με πόθο και έρωτα θα του προσφέρει το υπέρτατο αγαθό, την αιώνια βασιλεία, την αιώνια μακαριότητα. Ήθε αδελφοί να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πόθησαν και ποθούν αυτά τα αγαθά και τα επιζητούν με τους τρόπους που μας υπέδειξε το Ιερό Κείμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε κατά το δυνατόν τη Θεία Λειτουργία. Και λέω κατά το δυνατόν διότι όταν ένα γεγονός τέτοιο που είναι λειτουργία, που είναι μυστήριο, ακριβώς είναι ένα μυστήριο, τι να ερμηνεύσεις. Το μυστήριο θέλει πολύ χάρη Θεού, θέλει πολύ φώτιση για να μπορέσεις να το πλησιάσεις, να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει αυτή η χάρις από εμάς τους ίδιους, πάμε σε αυτούς που έχουν χάρη. Και αυτοί που έχουν χάρη είναι οι Άγιοι. Πάμε λοιπόν σε αυτούς, διαβάζουμε τι βιώματα είχαν για την πίστη και ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και από εκεί προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ, είχαμε κάνει λόγο για αυτή την εκφώνηση που ακούγεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που ο ιερέας εκφωνεί σε τόνο δυνατότερο από τα προηγούμενα, «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου». Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και αυτό μας έδωσε μία αφορμή να μιλήσουμε για την Παναγία. Και γιατί εξαιρέτως, ιδιαίτερα δηλαδή, πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Την τελούμε βέβαια και για άλλα πράγματα και την τελούμε και για τους Αγίους. Είχαμε αριθμίσει ομάδες Αγίων. Τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για τους ζώντες, για τους και κοιμημένους, για όλο τον κόσμο, για όλη τη γη, για τους ανθρώπους, για τα έμψυχα και για τα άψυχα. Γιατί όταν λέμε ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, τι σημαίνει αυτό? Προσευχόμαστε για όλα, για ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Για όλα προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, αλλά εξαιρέτως, επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε, μνημονεύουμε την Παναγία. Λέμε εξαιρέτως της Παναγίας. Πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Γιατί είχαμε πει?
1: Γιατί είναι μεσήτρια,
0: γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα και για κάτι άλλο που δεν μου λέτε, που δεν το θυμάστε. Γιατί η ίδια είναι αιτία που γίνεται η λειτουργία. Αν εκείνη δεν σάρκωνε το Χριστό μέσα στην κοιλία της, να του έδινε δηλαδή την ανθρώπινη φύση, τότε δεν θα ο Χριστός στον ουρανό ήταν Θεός. Στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται και άνθρωπος. Και όλο μαζί είναι θεάνθρωπος, έτσι. Άρα η Παναγία τον σωματοποιεί, έτσι. Γίνεται και άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της. Γι' αυτό ακούστε μια ωραία έκφραση για την Παναγία, για την κοιλία της Παναγίας. Η κοιλία της Παναγίας είναι το εργαστήρι της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό το εργαστήρι μέσα εκεί που ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα όμως θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για αυτό που εκφωνεί στη συνέχεια ο λειτουργός, αρχιερέας ή ιερέας. Πρόκειται για αυτό που πάλι ακούτε, «εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας». Αυτό είναι το ζήτημά μας για σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα της συνάντησής μας. Και αυτό θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι ό,τι ακούγεται στη Θεία Λειτουργία να μας είναι οικείο, να το κατανοούμε, να μην είμαστε ακροατές απαθείς.
1: Να συμμετέχουμε
0: στη λειτουργία, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας είπα τώρα. Δηλαδή στο σημείο αυτό, εδώ λέει «μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Λέει αρχιεπίσκοπο, κατά την ερμηνεία κάπου, γιατί είναι αρχιεπίσκοπος? Εμείς ξέρουμε ότι αρχιεπίσκοπος είναι ένας. Αυτός που λέμε αρχιεπίσκοπος σε μία αρχιεπισκοπή, σε μία αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, αρχιεπίσκοπος σε ένα κράτος. Εδώ πέρα λέει κάθε μία Μητρόπολη όταν μνημονεύει, λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τότε σε ποιους επισκόπους είναι Αρχιεπίσκοπος και το μνημονεύουμε ως Αρχιεπίσκοπο? Άκουσα μία ερμηνεία, την μεταφέρω απλώς. Επίσκοπος θεωρείται κάθε ένας ιερέας στην ενορία του. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος άρχει αυτών των ιερέων. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Λοιπόν, όταν όμως λειτουργεί Αρχιεπίσκοπος, τότε δεν μνημονεύει βεβαίως τον εαυτό του. Αν ανήκει στο Πατριαρχείο, μνημονεύει τον Πατριάρχη, ή αν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα σε εμάς, θα μνημονεύσει τη Ιερά Σιμών Συνόδου, λέει. Το σύνολο δηλαδή των ιεραρχών. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, λέει όμως, εμπρότης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Μνημονεύεται ο επίσκοπος στον οποίο είναι ο επιχώριος που λέμε, ο επιχώριος επίσκοπος. Αν πάμε και κάνουμε μία θεία λειτουργία, ας πούμε, στην Μακεδονία ή στη Θεσσαλία ή στα νησιά, θα μνημονεύσουμε το συγκεκριμένο της περιοχής επίσκοπο. Έτσι. Τώρα, μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Τον έχουμε μνημονεύσει ήδη και σε άλλο σημείο της λειτουργίας. Θυμάστε που αλλού λέμε για τον επίσκοπο. Σε ποιο άλλο σημείο της λειτουργίας μνημονεύουμε τον επίσκοπο? Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, μνημονεύουμε τον επίσκοπο όταν στα ειρηνικά, όταν ξεκινάει η λειτουργία που λέει ευλογημένη βασιλεία και μετά από λίγο εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Και εκεί τον μνημονεύουμε. Είχαμε πει όμως και πριν τη λειτουργία ότι τον μνημονεύουμε σε κάποιο σημείο. Εννοώ, όταν πάει ο ιερέας να τελέσει τη λειτουργία, πάει πρώτα έξω στο θρόνο, που είναι ο θρόνος που κάθεται ο Μητροπολίτης, και πάει εκεί και βάζει μία μετάνοια. Παίρνει την ευχή. Και είχαμε πει τότε ότι δεν παίρνει την ευχή από τον Χριστό που έχει την εικόνα του Χριστού εκεί, αλλά παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο, σαν να ήταν εκεί ο επίσκοπος. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μόνο ο επίσκοπος επιτρεπόταν να κάνει τη λειτουργία παλαιότερα. Μόνο ο δεσπότης έκανε λειτουργία. Αλλά πού να, όσο αυξανόντουσαν οι χριστιανοί, δεν μπορούσε να επαρκέσει. Ήθελε ένας επίσκοπος, ας πούμε, θα ήταν σε μια περιοχή, στη Μεγαλόπολη, τότε όλα τα άλλα χωριά θα μέναν αλειτούργητα ή μπορούσαν όλοι να έρθουν εκεί πέρα που γινόταν η λειτουργία? Όχι. Από τον επίσκοπο όχι, δεν γινόταν αυτό. Αλλά τότε έδωσαν την ευλογία, η εκκλησία έδωσε την ευχέρεια να χειροτονεί ιερείς ο επίσκοπος και να πηγαίνουν να λειτουργούν σε άλλες περιοχές. Ναι, σαν να είναι αυτός όμως. Δηλαδή θα πας, αλλά τι θα πεις, υπέρ του Αρχιεπισκόπου τάδε. Δηλαδή αυτού που σου δώσε την άδεια να πας να κάνεις τη λειτουργία. Και επίσης θα κάνεις και κάτι άλλο, λέει ο επίσκοπος. Εκεί που θα τελείς τη λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα, θα έχεις ένα, το λένε αντιμίνσιο, αντιμένσα, μένσα είναι το τραπέζι. Δηλαδή θα ανοίγεις ένα, είναι ένα πανί ουσιαστικά, που έχει απάνω τον επιτάφιο θρήνο. Και όταν το ανοίγεις αυτό, στην άκρη κάτω-κάτω έχει την υπογραφή του Μητροπολίτη και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη. Καταλάβατε? Δηλαδή για να πάει να κάνεις μια λειτουργία κάπου, θα μνημονεύεις τον επίσκοπο που είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή που θα πας και μάλιστα θα έχεις και αντιμήνσιο του ιδίου που έχει την υπογραφή του ιδίου και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη του. Είδαμε λοιπόν και εκεί, και όταν παίρνει καιρό, έτσι το λέμε αυτό, όταν παίρνει την ευλογία από τον επίσκοπο, είναι μια ακολουθία αυτή για να λειτουργήσει ο ιερέας, και εκεί πάλι είναι σαν να παίρνει ευχή από τον επίσκοπο. Μετά, στα ειρηνικά, πάλι μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Αλλά εδώ είναι ακόμα πιο δυνατή, θα έλεγα, η αίτηση για τον επίσκοπο. Κάποιος μου είπε, που το είχα αναφέρει αυτό, μα όλο για τον επίσκοπο θα λέμε. Κάποιος μου είπε αυτό. άκουσε μια ομιλία και λέει, όλα για τον επίσκοπο, λέει, θα λέμε. Μα η εκκλησία μας έχει κέντρο το Χριστό. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Άρα είναι από μόνη της δομημένη η εκκλησία με βάση τον επίσκοπο. Έτσι πολλές φορές μερικοί λένε, έχουν μία τάση να κατηγορούν τους επισκόπους και να λένε εμείς γνωρίζουμε τον παπά του χωριού μας, αυτός είναι καλός, τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ο επίσκοπος πιθανόν δεν τον ξέρουμε και τόσο και πότε έρχεται στην ενορία μας και τα λοιπά. Όλο αυτό όμως δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έλεγα ότι δεν έχει καθόλου σωστή βάση, εκκλησιολογική βάση. Και αν εσύ αγαπητέ μου χαίρεσαι τον ιερέα σου, τότε να ξέρεις ότι αυτός ο ιερέας από κάποιον αρχιερέα έγινε ιερέας. Κάποιος αρχιερέας τον χειροτώνησε και είναι τώρα στην ενορία σου. Και δεν μπορείς να απαξιώνεις τον επίσκοπο, έτσι. Οι επίσκοποι όμως, εκτός του ότι κάνουν αυτό, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ένας ιερέας δεν μπορεί να χειροτονήσει άλλον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Έχει, ναι. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ή ας πούμε και το άλλο που μπορεί να κάνει μόνο ο αρχιερέας είναι να... το δεύτερο είναι να κάνει εγγένεια εκκλησίας. Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Προσέξτε το. Όσο καλός ιερέας να είναι κάποιος, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα δύο? Να χειροτονήσει ιερέα και να εγγενιάσει εκκλησία. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Ένα άλλο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επίσκοπο είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που λέει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο λειτουργός. Τον ορθοτομούντα είναι ο ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό με παραπέμπει στο Μέγα Βασίλειο και στον 4ο αιώνα. Αλλά διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Αυτοί οι επίσκοποι μέσα στην εκκλησία είναι αυτοί που δίνουν τις γραμμές τις πνευματικές. Είναι αυτοί που καθοδηγούν το πίμνιο. Είναι, θυμάστε πώς κάνει ο βοσκός, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή και ακολουθεί το πίμνιο. Έτσι, αυτός βρίσκεται εκεί επικεφαλής, επίσκοπος, σκοπός. Βρίσκεται σκοπός και προσέχει και το πίμνιό του. Φροντίζει τη Μητρόπολη του. Με τρομάζει πολλές φορές η ευκολία των χριστιανών να κατηγορούν ακόμα και Μητροπολίτες και Επισκόπους. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Γιατί δηλώνουν ακριβώς ότι δεν ξέρουν την αξία του επισκοπικού αξιώματος. Και εύκολα κατηγορούν όποιον κρίνουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό. Μα πώς κρίνεις? Καταρχήν μπορεί να μην ξέρεις για το θέμα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που εσύ κατηγορείς αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Εσύ την έχεις αφιερώσει? Από παιδί αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Φοράει το ράσο. Έτσι, που είναι ένδυμα πένθους και θυσίας. Μπορείς εσύ με τέτοια ευκολία να κρίνεις και να κατακρίνεις έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό? Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βεβαίως. Φτάνει μέχρι σε σημείο κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές της οικουμένης. Κάποιοι άνθρωποι να υβρίζουν κιόλας προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει έλλειψη σωστής, ορθής εκκλησιολογικής βάσης. Όχι μόνο δεν πρέπει να μας σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, όταν δίνετε ονόματα για την οικογένειά σας που μνημονεύουμε υπερ υγείας ή υπερ αναπαύσεως, πρώτα να βάζετε τον επίσκοπο, τον επίσκοπο της περιοχής σας, μετά να ακολουθεί ο πνευματικός σας πατέρας και μετά να βάζετε την οικογένειά σας. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τι κάνουμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς και τους ιερείς. Και είδατε πού μνημονεύονται. Είναι σημαντικό το σημείο. Λίγο μετά τώρα τι έχει γίνει, το θαύμα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού μπροστά μας. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε, με το που γίνεται αυτό, με το που γίνεται το θαύμα και είναι μπροστά μας ο Χριστός, γρήγορα θα μνημονεύσουμε τον επίσκοπο. Πώς το έλεγε εδώ, εν πρώτης μνήστητη Κύριε. Εν πρώτης. Πρώτα θα προσευχηθούμε για τον αρχιερέα. Και είπαμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς, για να τους φωτίζει και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα θέματα, και έχουν πολλά θέματα να ασχοληθούν οι αρχιερείς. Να κηρύττουν την πίστη, όπως το λέει το κείμενο, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι μεγάλη, ξέρετε, η ευθύνη των ποιμένων της Εκκλησίας και των ιερέων να διαφυλάσσουν ακέραια την ιερά καταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους προκατόχους μας ο καθένας. Ειδικά ο αρχιερέας είναι μία σειρά, αν το δούμε προς τα πίσω, ακόμα και η αρχιεροσύνη του φτάνει μέχρι το Χριστό. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό? Αποστολική διαδοχή. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, οι μαθητές τους, μαθητές τους δικούς τους. Και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και αν σήμερα θέλουμε να δούμε την αρχιεροσύνη του Επισκόπου μας, θα φτάσουμε μέχρι το Χριστό. Από εκείνον την έχει πάρει την αρχιεροσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο βλάσφημο είναι να μιλάς εναντίον τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε την ώρα αυτή για αυτούς που είναι θεματοφύλακες των ιερών μας παραδόσεων. Και είπαμε να τους ενισχύουμε με την προσευχή μας, προκειμένου να είναι και αυτοί εκεί που θέλουν, δηλαδή να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προσευχόμαστε για να διαφυλάσσεται η παράδοση. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους Αγίους μας, από τους Αγίους Πατέρες, η οποία, αν ήθελα να δώσω μια εικόνα, θα έλεγα ότι είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και αυτό πρέπει να αλλάξει χέρια. Εγώ το παρέλαβα, το παραδίδω, το δίνω παρακάτω και φτάνουμε μέχρι στο σήμερα. Αλλά σε αυτό το ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό δεν πρέπει να γίνει νόθευση. Δεν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που να το αλλάξω το χρώμα. Δεν πρέπει να χυθεί κάτι από το ποτήρι αυτό. Πρέπει να διαφυλαχθεί όπως ακριβώς το παρέλαβε ο προηγούμενος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Ας τιμηθούμε ακριβώς για αυτό που λέω, για την ευθύνη που υπάρχει στους ποιμένες της Εκκλησίας και για να δηλώσουμε την υψηλή τους αποστολή, να θυμηθούμε ότι τι λέει ο αρχιερέας την ώρα που γίνεται η χειροτονία του, λίγο πριν χειροτονηθεί. Ο υποψήφιος αρχιερέας, ξέρετε τι διαβάζει? Το πιστεύω διαβάζει. Το πιστεύω διαβάζει. Γιατί το διαβάζει το πιστεύω? Το διαβάζει το πιστεύω γιατί λέει, δίνει μία ομολογία και έναν όρκο ότι όπως τα διαβάζω τώρα, όλα αυτά τα άρθρα στο πιστεύω θα προσπαθήσω να τα τηρήσω κατά γράμμα, να τα διαφυλάξω. Είδατε πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία, πόσο ωραία τα έχει φτιάξει. Είναι Άγιο Πνεύμα αυτό που έχει δημιουργήσει όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και άντεξε μέσα στους αιώνες. Αν το είχε φτιάξει ένας άνθρωπος αυτό που λένε κάποιοι, έλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει οι ιερείς μόνοι τους, τα έχουν κάνει. Όχι. Αν τα είχε κάνει χέρι ανθρώπινο, κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς τους αιώνες θα σταμάταγε. Θα δινόταν ένα τέλος. Το ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αυτό δηλώνει ακριβώς ότι δεν είναι ανθρώπινο το χέρι που τα έχει κάνει, αλλά είναι θείο δακτύλο Ακούστε, ωραία έκφραση, θείο δάκτυλο. Αυτό έγινε με το δάκτυλο του ίδιου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός φώτισε ανθρώπους για να γίνεται αυτό το έργο. Θέλω να σας πω τώρα, λίγο παρακάτω, ναι, αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικό ότι προτάσουμε προς την προσευχή μας για τον αρχιερέα. Λέμε, το είπα πριν, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, να το θυμηθούμε και να το θυμηθούμε πρώτο. Γιατί? Γιατί χωρίς, το είπα και πριν, χωρίς να το θυμηθούμε πρώτο, γιατί χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει λειτουργία. Σας το είπα, ότι μόνο ο αρχιερέας έκανε τη λειτουργία. Το ότι μετά δόθηκε η άδεια, η ευλογία, να τελεί τη λειτουργία και ο απλός ιερέας, είναι μεταγενέστερο. Ένα άλλο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα να μην κάνουμε μία προσευχή για τον αρχιερέα επειδή πρέπει. Εσείς προσεύχεστε για τον πατέρα σας επειδή πρέπει. Προσεύχεστε επειδή το νιώθετε. Ο αρχιερέας τι είναι? Ο πνευματικός πατέρας όλων μας είναι. Αυτό είναι ο αρχιερέας. Ο πνευματικός πατέρας και ιερέων και λαϊκών. Όλου του ποιμνίου. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας βγαίνει μέσα από την ψυχή μας η προσευχή, αβίαστα, καρδιακή. Και όχι να μνημονεύω επειδή το κάνω επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή το νιώθω, επειδή ξέρω τι ανάγκη έχει και ο αρχιερέας από προσευχή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μνημονεύουμε για τον αρχιερέα και για την υγεία του. Είδε λέει σών, υγεία, μακροημερεύοντα. Μακροημερεύοντα τι σημαίνει? Να ζήσει πολλά έτη, να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα μνημονεύουμε και για τα καθημερινά πράγματα. Να έχει υγεία. Να έχει υγεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψηλά και κοπιαστικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο αρχιερέας και τα πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι, το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο αξίωμα μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν ξέρουμε αν ζούσαμε καθημερινά στο γραφείο του και στην καθημερινή ζωή το βάρος και την ευθύνη που έχει για πολλά πράγματα, για θέματα πνευματικά, διοικητικά, ιερατικά, πάσης φύσεως προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, που τον απασχολούν και τον στεναχωρούν. Όλα αυτά, για όλα αυτά, τα παιδιά, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αμέριμνοι και να είμαστε απαθείς. Αντίθετα, θα πρέπει για όλα αυτά να προσευχόμαστε για να ενισχυθεί. Και να σας πω, λέμε για την υγεία και για την υγεία του. Ναι, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Κάποιος μου είπε, χωρίς υγεία ούτε να προσευχηθείς δεν μπορείς. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε ασθενείς. Ούτε όρεξη για προσευχή δεν υπάρχει. Και η προσευχή πηγαίνει στο περιθώριο. Αν, να σας πω και ένα μυστικό, όταν προσεύχεσαι την ώρα που πονάς, τότε η προσευχή σου γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από ασθένεια, πονάει, δυσκολεύεται και του πείτε, σε παρακαλώ, τώρα που πονάς, προσευχήσου γι' αυτό, για αυτή την ψυχή, για αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι αυτή η προσευχή γίνεται φωτιά, γίνεται πολύ δυνατή. Αλλά είπαμε, ζητάμε την υγεία μας, θέλουμε την υγεία μας. Όχι, είναι ανθρώπινο και ο Θεός μας θέλει υγιείς. Τώρα, αν για κάποιο λόγο στερηθούμε την υγεία μας, αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά που ερμηνεύεται και προσωπικά. Δεν ερμηνεύεται γενικά γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά, ερμηνεύεται. Έτσι. Λέει η έκφραση, «Ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη». Ποιες είναι οι εκκλησίες? Όλες αυτές που περιλαμβάνονται μέσα στη Μητρόπολη, στην Επισκοπή του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Η διατήρηση σε τόσες εκκλησίες, σε τόσες ενορίες, τόσες μονές που υπάρχουν σε μία Μητρόπολη, η διατήρηση της ειρήνης σε όλες αυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί μία ενορία τι είναι? Ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι. Μία ενορία είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Και υπάρχουν μέσα στις ενορίες διάφορα προβλήματα. Αφού άνθρωποι είναι που διακονούν από τον ιερέα, από τους επιτρόπους, από τους νεοκόρους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι όλες κάθε μία ενορία? Μια οικογένεια είναι. Μια οικογένεια είναι και αυτή. Ένα σπίτι, ένα σπιτικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν με ειρήνη. Αυτό τώρα μου έφερε στο νου να σας πω κάτι που είχε γίνει σε μία ενορία πριν χρόνια. Και πόσο σημαντικό είναι ο ιερέας να μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος όταν δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι λοιπόν σε μία ενορία υπήρχαν δύο επίτροποι οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ας το πω, το Γιώργο, είναι τυχαία τα ονόματα, το Γιώργο και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Κώστας. Αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ωραίο αυτό? Να είσαι επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, να γίνεται λειτουργία και να μην μιλάς με τον άλλον? Λοιπόν, ναι, και να διακονούν και οι δύο την εκκλησία, το Θεό, και να μην μιλάνε. Αυτοί είχαν βρει μια λύση έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Ο ένας λέει θα υπηρετώ μέσα στο ιερό και εγώ θα είμαι στο παγκάρι, λέει ο άλλος. Εγώ θα είμαι στο ιερό και ο άλλος είναι στο παγκάρι, οπότε δεν θα έχουμε επικοινωνία. Κάπως έτσι περνούσε ο καιρός. Έρχεται ένας ιερέας στην ενορία αυτή καινούριος, στον οποίο του λένε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τότε εκείνος αναλαμβάνει ένα έργο. Είναι το έργο αυτό που λέμε της γέφυρας. Πάει λοιπόν μέσα στο ιερό. Πώς το είπα το όνομα, ο Γιώργος και ο Κώστας. Πάει λοιπόν στον κύριο Γιώργο, σπούντα στο ιερό και του λέει: «Κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο σε εκτιμά ο κύριος Κώστας». Λέει: «Εμένα?» «Ναι, εσένα», μου έλεγε τα καλύτερα για σένα. «Πόσο προσεκτικός είσαι στο ιερό, πόσο ευλάβεια έχεις, πόση ευλάβεια έχεις». Είχε μία απορία ο κύριος Γιώργος. Φεύγει λοιπόν μετά, πάει στο παγκάρι. Βλέπει τον κύριο Κώστα. «Κύριε Κώστα, ήμουν στο ιερό και μου έλεγε ο κύριος Γιώργος πόσο καλός είστε και πόσο τυπικός και πόσο σας εκτιμά και τα λοιπά. Το είπε αυτό για μένα?» Να λέει τώρα ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μόνιασε, που λέμε. Έφερε σε αγάπη αυτούς τους δύο ανθρώπους και αποκατέστησε την ομαλότητα, ας πούμε, την πνευματική, μέσα στην ενορία αυτή. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, γιατί λέμε αυτό το εν ειρήνη. Στις εκκλησίες εν ειρήνη. Αυτή όμως την ειρήνη στις εκκλησίες, αυτός που έχει την μεγάλη υπευθυνότητα και πάλι είναι ο επίσκοπος. Αυτός είναι που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις ενορίες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή να μπορέσει να διαφυλάξει όλες τις ενορίες, όλες τις μονές να έχουν αυτή την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Θέλω να σας διαβάσω από ένα κείμενο, το χρησιμοποιώ κάποιες φορές σαν βοήθημα, είναι η Θεία Λειτουργία, ένα βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση ότι η δέηση για τον επίσκοπο, πολύ ωραία παρατηρήση, προσέξτε τη, δεν περιορίζεται μόνο για την επισκοπή του. Δεν λέει «τη Αγία σου Εκκλησία», αλλά τι λέει «τες Αγίες σου Εκκλησίες». Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό θέλει να πει πως η ειρηνική κατάσταση του επισκόπου, η σωματική του ακεραιότητα, η εντυμότητά του, η υγεία του, η μακροημέρευσή του, η ορθόδοξη και υγιένουσα διδασκαλία του αφορούν σε όλη την Εκκλησία. Τελικά ο επίσκοπος δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Ανήκει σε μία περιοχή, αλλά είναι μέλος όλης της Εκκλησίας και τον αφορά όλη η Εκκλησία. Αυτό που λέμε ενότητα της Εκκλησίας δεν αφορά μόνο στην κάθε επισκοπή ξεχωριστά, αλλά με κύτταρο την ενορία, με ζωντανό οργανισμό την επισκοπή, είναι η ενότητα και η κοινωνία όλων των επισκόπων σε όλο τον κόσμο, που είναι η Εκκλησία η από περάτων έως περάτων. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Ένας επίσκοπος δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ενορία, η πιστή στις ενορίες και στα μοναστήρια που ανήκουν στην περιοχή του, αλλά τον ενδιαφέρει και μεριμνά για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος Ανδίδων, για το μνημόσυνο του επισκόπου στα Δίπτυχα, δηλαδή στο σημείο που είμαστε, γράφει ότι με την εκφώνηση «εν πρώτης μνήστητη» δεικνύεται η υποταγή προς το υπερέχον. Τι θέλει να πει? Και ότι τούτου μνημονευωμένου αρχιερέως κοινωνός εστί και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, αλλά ουχή κενός της μίστης και ευρετής των παραυτού προσφερωμένων συμβόλων. Τώρα βέβαια λέει εδώ πέρα για υποταγή, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι στον επίσκοπο. Η λέξη υποταγή όμως είναι φορτισμένη στις μέρες μας αρνητικά. Τώρα βέβαια όταν ακούμε στον καιρό μας για υποταγή, επαναστατούμε. Όμως εδώ με τη λέξη υποταγή δεν θέλει να πει την υποδούλωση, αλλά τον σεβασμό και την υπακοή. Αλλά το μνημόσυνο του επισκόπου στη Θεία Λειτουργία θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός ιερέας βρίσκεται σε κανονική και λειτουργική κοινωνία με τον επίσκοπο. Ότι δηλαδή αυτός και ο επίσκοπός του έχουν την ίδια πίστη και ζουν μέσα στην ίδια παράδοση της Εκκλησίας. Ακούστε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Και κάνουν ας πούμε σχίσμα μέσα στην Εκκλησία. Και μπορεί να πάει να λειτουργήσει κάποιος χωρίς να μνημονεύει επίσκοπο. Μα αν το κάνεις αυτό, αυτονομήσε και βγαίνεις μόνος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θα λειτουργήσεις θα πρέπει να μνημονεύσεις έναν επίσκοπο. Αυτού που λέγαμε πριν, με την άδεια του οποίου κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι σαν να είσαι ένα κλωναράκι να κόπηκε από το δέντρο και ένα κλωνάρι που κόπηκε από το δέντρο τι θα κάνει? Θα ξεραθεί. Αυτό κάνεις. Βγαίνεις μόνος σου εκτός Εκκλησίας. Και ήθελα να πω βεβαίως ότι η μέριμνα του αρχιερέα γενικότερα για την Εκκλησία φαίνεται και όταν γίνεται μία σύνοδος. Όταν γίνεται μία σύνοδος, παλαιότερα τη λέγαμε έχουμε οικουμενική σύνοδο, που μπορεί να γίνει οικουμενική σύνοδος. Λοιπόν, όταν γίνεται μία σύνοδος ευρύτατη, καλούνται οι αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν και εκεί φαίνεται ότι ένας επίσκοπος που είναι σε μία περιοχή, ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη σύνοδο, έχει και αυτός μέρος ευθύνης και μέρος των αποφάσεων που θα ισχύουν για όλη την Εκκλησία. Έτσι, για την Οικουμενική Εκκλησία. Θέλω να τελειώσω την σημερινή συνάντησή μας στην προσπάθειά μου όσο μπόρεσα να σας πω λίγα λόγια για αυτή την εκφώνηση εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί το είπε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ένας μεγάλος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, φανταστείτε ότι είναι ο πιο γνωστός Άγιος πλέον στη Ρωσία, μια χώρα τεράστια με εκατομμύρια χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Παΐσιος. Ο Όσιος Παΐσιος, που πλέον είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει μιλήσει για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Για το πώς πρέπει να βλέπουμε τον επίσκοπο, τον ιερέα και βεβαίως την Εκκλησία. Λέει λοιπόν, είχα κάνει μια μελέτη, είχα κάνει κάποια ομιλία σε μια μητρόπολη και έκανα ένα σταχυολόγημα, πήρα από λόγους του Αγίου Παϊσίου τι έχει πει στα βιβλία του σχετικά με το θέμα. Και τώρα μπορώ από αυτό να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει πρώτα για την Εκκλησία. Και πηγαίνω στον Επίσκοπο και στον Ιερέα. Μία μάνα η φυσική, μία η Παναγία και μία η Εκκλησία. Κοιτάξτε πώς τη βλέπει. Μία μάνα η φυσική που μας γέννησε. Μία μάνα η Παναγία και μία η Εκκλησία, η οποία μας αναγέννησε. Και έτσι είναι βεβαίως, διότι ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για την Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ιδίους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτό. Το ότι κάποιος δεν εκπροσωπεί σωστά την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τον Χριστό, την Εκκλησία και την πίστη. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη. Από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι νομίζανε σε άλλα καθεστώτα ότι θα παίρνανε ας πούμε εργαλεία και θα χτυπούσανε τις εκκλησίες, θα ρίνανε τα καμπαναριά και έτσι θα σταματούσε να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το κτίσμα που κρατάει την πίστη των ανθρώπων. Οι καρδιές τους, το πώς πιστεύεις είναι μέσα στην καρδιά σου, είναι εσωτερική σου υπόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να στο πάρει κανένας. Εκτός αν το δώσεις. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ασκούμενος στην έρημο του Αγίου Όρους, Όσιος Παΐσιος, παρακολουθούσε με προσοχή τα εκκλησιαστικά θέματα. Τον απασχολούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας και ασχολείται με αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν άκουγε για σκάνδαλα στην Εκκλησία, έκανε πιο πολύ προσευχή. Δεν έπαιρνε πέτρες να χτυπάει, όπως κάνουμε εμείς. Το έμαθες, λέει, για αυτόν. Και αρχίζουμε όλοι να λέμε εναντίον αυτού. Αντίθετα, λέει, έκανε προσευχή.

Με αγάπη, με πόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφερόταν στη σωστή αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών θεμάτων και συμβούλευε να αποφεύγουμε τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Τα δύο άκρα ταλαιπωρούν τη μητέρα εκκλησία. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από τον Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Παράλληλα είχε αναφέρει και κάτι άλλο. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε εμείς θέματα στην Εκκλησία, ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και χαίρετο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δίθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με τον ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει το κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να διορθώσει το κερί, αλλά παίρνει σβάρνα τους ανθρώπους και τα μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα, αντέχετε. Ακόμα και το θέμα αυτό, μιλώντας με περισσή διάκριση, σοφία και χάρη, έλεγε: «Ακούστε, ακούστε λόγος θεόπνευστος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία». Πάει κάποιος σε ένα πνευματικό και του βάζει μία νηστεία. Του λέει να νηστέψει αυτό και του λέει ο άνθρωπος: «Μόνο αυτό? Θέλω να είσαι πιο αυστηρός μαζί μου, πάτερ». Αυτός θέλει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πάει ένας άλλος, του λες για μία νηστεία και λες: «Πω, που είναι πολύ, αφαιρέστε κάτι». Και ο καθένας προσπαθεί τώρα με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, να βρει κάποια ένα πνευματικό που να μπορεί και να συνυπάρξει και να προοδεύει. Ακούστε τι λέει: «Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία, όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν, και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί, όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμα και τα πικρά ραδίκια, γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και τις βιταμίνες, και έτσι το σώμα της Εκκλησίας, έτσι στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμα και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι ή λίγο επιοικής ή λίγο οξής, αμέσως βγάζουν συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός». Παράλληλα πίστευε αυτό που είχε αναφέρει ο μέγας θεολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι δηλαδή με την πνευματική πρόοδο κάθε πιστού μέλους της Εκκλησίας ομορφαίνει όλη η Εκκλησία. Αν ένα μέλος της οικογένειάς σας προοδεύει, δεν είναι χαρά για όλη την οικογένεια? Και το αντίστροφο. Τόνιζε: «Όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία, όλες οι διακονίες, όλοι οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, και όλοι είναι αναγκαίοι».

0: Επειδή κάναμε λόγο για το πώς για την στη μνημόνευσή μας πρώτης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω, εκτός από αυτά που έλεγε για τη διάκριση που δείχνει ο Όσιος Παΐσιος για τους επισκόπους και το πώς σεβόταν τον επίσκοπο, έχουμε επιστολές, τον θεσμό του επισκόπου, έχουμε επιστολές που μιλάει σε επισκόπους. Και ξέρετε τι ωραία που μιλάει. Με τι σεβασμό. Ο ελάχιστος δούλος σας, Παΐσιος. Ο οποίος Παΐσιος μπορεί να ήξερε και την καρδιά αυτού του επισκόπου. Γιατί είχε το προορατικό χάρισμα και το διορατικό χάρισμα. Και όμως ο σεβασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον επίσκοπο. Θέλω να σας πω και για τον άλλον, έναν άλλο γέροντα που είχαμε τη μεγάλη χαρά που τον γνωρίσαμε. Ζούσε στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό στα Μέγαρα. Τον λέγανε Γέροντα Δαμασκηνό. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που αυτού του ανθρώπου και το συναναστραφήκαμε, πήραμε την ευλογία του και μας συμβούλευσε για πράγματα. Λοιπόν, είναι στην ίδια σειρά, στην ίδια αντιμετώπιση με τον Όσιο Παΐσιο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το είπε ο Όσιος Παΐσιος και ο Όσιος Πορφύριος και ο Όσιος ο Πατήρ Ιάκωβος, ο Όσιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης και όλοι οι Άγιοι έχουν την ίδια γραμμή απέναντι στην τιμή αυτή που λέμε στον επίσκοπο και στον ιερέα. Όταν ας πούμε ο Όσιος Παΐσιος έβλεπε ιερέα στο κελί του, στο Άγιον Όρος, σηκωνόταν όρθιος και έκανε μετάνοια. Έκανε μετάνοια στον ιερέα γιατί έβλεπε τη δύναμη και τη χάρη της ιεροσύνης του και τιμούσε την ιεροσύνη. Σας λέω τώρα για τον Γέροντα Δαμασκηνό, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή του, να δείτε πώς εκείνος προσέγγιζε πάλι το ίδιο. Θα επανέλθω στον Όσιο Παΐσιο μετά. Δημιουργεί το μοναστήρι τον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, έχει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών, είναι ένα περίφημο μοναστήρι και λέει, απευθύνεται στον επίσκοπο, η αδελφότητα, η μονή, τίθεται εν αγάπη και υπακοή στη διάθεση του επιχωρίου επισκόπου. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός χωρίς καλή εκκλησιολογική τοποθέτηση υπόκειται εις διάλυση και οι μοναχοί διακινδυνεύουν τη σωτηρία τους. Όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Λέει τώρα πώς προσευχόταν. Κατόπιν, αφού προσευχηθεί, απευθύνεται στο Θεό, κατόπιν πηγαίνω στο δεσπότη μας, στους πατριάρχες, τον Οικουμενικό, τον Ιεροσολύμο, τον Αλεξανδρίας. Μετά κάνω κομποσκήνη για τον Αρχιεπίσκοπο, ακολούθως για το Άγιον Όρος και όλες οι γνωστές μας μονές. Είδατε πόσο σημαντική είναι η μνημόνευση των επισκόπων, και του Μητροπολίτου και τα λοιπά. Οι Άγιοι άνθρωποι μας διδάσκουν σε αυτό. Προσεύχονται για αυτούς. Και προσεύχονται πώς είπαμε, πώς έλεγε η εκφώνηση, πώς εν πρώτης αρχικά για αυτόν. Πάω να σας πω το τελευταίο, αυτό πράγματι θα είναι τελευταίο, που θα σας πω τώρα, πώς έβλεπε, πώς ήθελε ο Όσιος Παΐσιος τον ιερέα. Μας είπε για τον αρχιερέα πώς προσέγγιζε. Σε μία παρένθεση βάζω και αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κοιτάξτε. Ο γέροντας αναφέρει. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό κι εσείς, σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος, σας φωνείτε. Και να έχει αγάπη. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο θέλουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα ζητάνε από τον ιερέα. Θέλουν, το λέει ο Όσιος, οι άνθρωποι θέλουν από τον ιερέα να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά τα δύο στον ιερέα, τον θεωρούν ως Άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει και ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερέας πάντως πρέπει να έχει και μεγάλη καθαρότητα. Συμπληρώνει. Ο κόσμος έχει κριτήρια πραγματικά ξέρει πως πρέπει να είναι ο ιερέας σωστός. Ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την εκκλησία. Γνωρίζει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται. Και πηγαίνει εκεί που θέλει, που νιώθει, που το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ο γέροντας αναφέρει τι θα έκανε, σε δεν σας ενδιαφέρει αυτό να το μάθετε, αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Γιατί ήταν μοναχός. Αν ήμουν στον κόσμο ιερέας, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν. Πρώτα θα φρόντιζα για τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα το έδινα στους άλλους που μου ζητούν βοήθεια. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και τον άλλον για να βγάλω άκρη και δεν θα πίστευα τον έναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε ένα πειρασμό, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω. Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά και να ακολουθούν οι πιστοί. Επίσης ο ιερέας πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ενώ ο ιερέας τα τελεί. Κάπως έτσι, θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έδωσε ο Όσιος αρκετά μηνύματα και με αυτό. Πώς έβλεπε το αρχιερατικό αξίωμα, πώς έβλεπε το ιερατικό αξίωμα και πώς πραγματικά τα εφάρμοζε και ο ίδιος. Με ευλάβεια, με προσοχή, με διάκριση, χωρίς κατηγορία, με προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα βήματα των Αγίων. Με αυτά τα στοιχεία να προσεγγίζουμε και εμείς και τους αρχιερείς μας, οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, και τους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες, και γενικά όλο τον κλήρο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό. Και είναι αφιερωμένοι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό και έχουν και αφιερώσει τη ζωή τους σε εμάς. Ο καθένας ιερέας είναι διάκονος των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι να σας ξανασυναντήσω την επόμενη φορά και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την ερμηνεία μας στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγιά σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, που είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο σοφός Σιράχ διδάσκει τα μυστικά της κατά Θεόν ζωής. Και στο δεύτερο κεφάλαιο θα μας διδάξει τη σημασία που έχει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό σε κάθε περίσταση, σε κάθε συγκυρία. Ο πρώτος στίχος κρύβει έναν υπέροχο δυναμισμό στην προειδοποίηση την οποία διατυπώνει προς εκείνους οι οποίοι έχουν την πρόθεση και την επιθυμία να υπηρετήσουν το Θεό. Τέκνον, η προσέρχη δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Μας δόθηκε η ευκαιρία και στην προηγουμένη μας εκπομπή να αναφερθούμε στο νόημα αυτού του στίχου. Παιδί μου, εάν προσέρχεσαι να υπηρετήσεις τον Κύριο, ετοίμασε τον εαυτό σου να αντιμετωπίσει δοκιμασίες και πειρασμούς. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό το να υπηρετεί κανείς τον Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλευόντων, τον Δημιουργό και Κυβερνήτη του Σύμπαντος, εκείνον ο οποίος έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και εμάς τους ανθρώπους, εκείνος ο οποίος είναι η αλήθεια και ο χορηγός της αλήθειας, από τον οποίο δηλαδή μπορούμε και εμείς να μάθουμε και να αντλήσουμε την αλήθεια. Όμως, εάν θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, μας προειδοποιεί ο σοφός Σιράχ, θα πρέπει να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για την αντιμετώπιση πειρασμών. Αφενός μπορεί να μας φοβίζει ο λόγος, αφετέρου όμως γνωρίζουμε ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία περιγράφεται συχνά μέσα στην Αγία Γραφή. Ήδη ο ψαλμωδός, ομιλώντας ακριβώς για τους πειρασμούς οι οποίοι προκύπτουν στην πορεία του ευσεβούς ανθρώπου, εκείνου δηλαδή ο οποίος σέβεται το Θεό και τον υπολογίζει στη ζωή του, λέει «Ιτιμάσθην και ου και ταράχθην, του φυλάξασε τα συντολά σου». Ήμουνα προετοιμασμένος και δεν ταράχθηκα όταν ήρθε ο πειρασμός, ώστε να φυλάξω τις εντολές σου. Και ο ίδιος ο σοφός Σιράχ, προς το τέλος του βιβλίου, αναφέρεται στον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος συνετήρησε τον νόμο του υψίστου κατά το λόγο του βιβλίου και εν πειρασμό ευρέθη πιστός. Ποια ήταν η μεγάλη δοκιμασία η οποία απέδειξε την πιστότητα του Αβραάμ στο Θεό? Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για την μεγάλη δοκιμασία όταν του ζητήθηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κι όμως αντιμετώπισε τον πειρασμό με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι πειρασμοί μπορεί να προέρχονται είτε από τους ανθρώπους είτε από τον πονηρό διάβολο, ο οποίος θέλει να εμποδίζει τα έργα του Θεού. Η ιστορία της σωτηρίας μας συμβαδίζει με την ιστορία του κόσμου και ταυτόχρονα το μυστήριο της σωτηρίας συμβαδίζει με το μυστήριο της απολίας. Θα έλεγα διαφορετικά, το μυστήριο της ευσεβίας και της βασιλείας του Θεού, η οποία εξελίσσεται μέσα στο πεδίο της ιστορίας για να ολοκληρωθεί στο νέο αιώνα μετά τη συντέλεια του παρόντος κόσμου. Αυτό το μυστήριο λοιπόν της ευσεβίας συμβαδίζει με το μυστήριο της ανομίας. Τα έργα των ανθρώπων του Θεού εξελίσσονται δίπλα στα έργα των ανθρώπων που απιστούν ή αντιτίθενται στο Θεό, υπακούοντας στον πονηρό διάβολο. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, πολλές φορές οι πιστοί στο Θεό, εκείνοι που θέλουν να είναι ευσεβείς, έχουν τη θέση των αντιστασιακών μέσα σε ένα τυραννικό καθεστώς. Πρέπει να αντιμετωπίσουν εκείνα τα οποία έρχονται να τους αποθαρρύνουν, να τους εμποδίσουν, να τους ανατρέψουν. Ήδη και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς Χριστός προετοίμασε τους Αποστόλους Του και μέσω εκείνων εμάς για την αντιμετώπιση τέτοιων πειρασμών. «Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε», μας λέει ο Κύριος. «Και μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσι παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού». Θα είστε μακάριοι εάν σας κοροϊδέψουν, εάν σας καταδιώξουν και αν διατυπώσουν κάθε ψεύτικη κατηγορία εναντίον σας, μόνο και μόνο επειδή πιστεύετε σε μένα. Και μάλιστα συχνά ο Κύριος έλεγε στους Αποστόλους: «Κοιτάξτε, σας τα λέω από πριν για να μην παραξενευθείτε όταν αυτά θα συμβούν». Και όντως οι Απόστολοι, έχοντας συνειδητοποιήσει αυτή την πραγματικότητα και έχοντας αποκτήσει την πείρα αυτής της αντιθέσεως με τον κόσμο του κακού, θα διατυπώσουν την εμπειρία τους με διάφορες προτροπές ή προειδοποιήσεις προς τους πιστούς. «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλείαν του Θεού», κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος. Και στον μαθητή του τον Τιμόθεο, αναφερόμενος ο Απόστολος στις δικές του ταλαιπωρίες, στους δικούς του πειρασμούς, προκειμένου να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, προειδοποιεί ότι αυτό θα συμβεί σε όποιον θέλει να βαδίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Όσοι θέλουν να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα διωχθούν στον κόσμο τούτο. Ο δε Απόστολος Ιάκωβος λέει «μακάριος ο άνθρωπος που θα υπομείνει πειρασμό», διότι έτσι θα αποδειχθεί ότι είναι σταθερός στον αγώνα και θα λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος να δώσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Ο δε Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του λέει «αγαπητοί, μη παραξενεύεστε από τους πειρασμούς τους οποίους αντιμετωπίζετε, σαν να συνέβαινε κάτι σε σας απροσδόκητο. Αλλά όπως είστε μέτοχοι στα παθήματα του Χριστού, να χαίρετε, ώστε να νιώσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του». Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, δίνοντάς μας θάρρος για την αντιμετώπιση των πειρασμών, μας λέει «είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό παραπάνω από τις δυνάμεις σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό εκείνος θα προνοήσει και για την διέξοδο, για την έκβαση, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε». Άρα, ναι μεν οι πιστοί αντιμετωπίζουν πειρασμούς σε αυτόν τον κόσμο, στον αγώνα τους, στον πνευματικό, πειρασμούς στην προσωπική τους ζωή, εμπόδια στην προσωπική τους πνευματική ανέλυξη, από πάθη και παρεμβολές του διαβόλου, αλλά και γενικότερα στην πορεία τους ως μελών της Εκκλησίας. Αλλά όμως θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αυτόν τον αγώνα έχουν συνεργό αυτό τον ίδιο τον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας συμβουλεύει τα εξής: «Εύθυνον την καρδία σου και καρτέρισον και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Κολλήθητη αυτό και μη αποστείς, ή να αυξηθεί σε πεσχάτων σου. Παν ο εάν επαχθήσει, δέξε, και να αλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μακροθύμισον, ότι εμπειρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως». Καθάρισε και στήριξε την καρδιά σου, ώστε να είσαι ειλικρινής και αληθινός ενώπιον του Θεού και να πορεύεσαι πάντοτε κατά το θέλημά Του. Όπλισε τον εαυτό σου με υπομονή και μη σπεύσεις να απομακρυνθείς από το Θεό τις ημέρες που θα ξεσπάσουν πάνω σου οι πειρασμοί. Εύθυνον την καρδία σου. Πρόσεξε λοιπόν η καρδιά σου να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει ευθεία? Πρώτα-πρώτα ειλικρινής. Η αγάπη σου και η εμπιστοσύνη σου στο Θεό να είναι ολοκληρωτική. Μη αποβλέπεις σε κανένα ιδιωτελή σκοπό, αλλά πάντοτε να ενδιαφέρεσαι να ευαρεστήσεις το Θεό. Έτσι η καρδιά θα παραμένει αγνή και άδολη και θα στηρίζεται σε αυτή την πίστη. Έτσι θα έχει τη δύναμη να δείξει υπομονή στους πειρασμούς, καρτερία, όπως λέει ακριβώς το Ιερό Κείμενο, και μη βιαστείς να ξεφύγεις από τον πειρασμό. Υπομονή θέλει και το χρόνο της. Αν βιάζεσαι και αδειμονείς να απαλλαγείς από μια δοκιμασία, όποια κι αν είναι αυτή, είτε διωγμός, είτε αδικία, είτε συκοφαντία, είτε ασθένεια, είτε οποιαδήποτε άλλη δύσκολη περίσταση. Μη βιάζεσαι και μη τυχόν αυτή η βιασύνη σε κάνει να απομακρυνθείς από τον Κύριο, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε Εκείνον και να αναζητήσεις λύσεις αλλού μακριά από το Θεό ή και αντίθετα προς το Θεό. Γιατί όταν κανείς βρίσκεται σε θλίψη και πειρασμό, είναι εύκολο να κλονιστεί η καρδιά του και να ψάξει οπουδήποτε για να βρει λύση και ανακούφιση. Πρόσεξε λοιπόν, σταθερή η καρδιά σου, προσιλωμένη με ειλικρίνεια στο Θεό και περίμενε ώστε αυτός ο Κύριος να σου δώσει την έκβαση, τη διέξοδο, όπως ακούσαμε να μας λέει ο Απόστολος Παύλος όταν προλίγου αναγνώσαμε το σχετικό του χωρίο. Μείνε προσκολλημένος, λέει ο επόμενος στίχος, στο Θεό και μη απομακρυνθείς από κοντά Του. Γιατί έτσι θα προκόψεις και θα έχεις τιμημένα τέλη. Μείνε προσκολλημένος στο Θεό. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να τονίσει τη στενή σχέση που θα πρέπει ο πιστός να έχει με το Θεό. Αυτή η σύνδεση με το Θεό είναι εκείνη η οποία θα φέρει το Θεό ως βοηθό σου. Θυμηθείτε τον ψαλμοδό, ο οποίος ίσως από την προσωπική του πείρα, αναφερόμενος προς τον Κύριο, του λέει «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου». Η ψυχή μου, η καρδιά μου, η ύπαρξή μου έμεινε προσκολλημένη σε σένα, απόλυτα συνδεδεμένη μαζί σου και αισθάνθηκα να έρχεται το παντοδύναμο χέρι σου και να με στηρίζει. Έτσι λοιπόν, εάν κανείς θέλει να προοδεύσει στην πνευματική του ζωή αλλά και γενικότερα στη ζωή του, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη συνεργασία και την σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τον Κύριο. Έτσι ο άνθρωπος θα φτάσει να επιτύχει αυτή την πρόοδο της ζωής του και στο τέλος θα αναδειχθεί τιμημένος. Ποιο είναι αυτό το τέλος? Πολλοί ερμηνευτές εξηγούν αυτό το τέλος, τα έσχατα που λέει το κείμενο, ως το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Θα έχεις τιμημένα γυρατιά, θα λέγαμε. Άλλοι ερμηνευτές λένε ότι στο τέλος του πειρασμού, όταν περάσει η δοκιμασία, θα φανεί η αξία του αγώνα που έκανες και της υπομονής που έκανες. Οπωσδήποτε όμως, τα έσχατα του ανθρώπου, σύμφωνα με την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι η μετοχή στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η μετά θάνατον ζωή, η αιωνιότητα. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος βαδίσει στη ζωή του με αυτήν την υπομονή και την αφοσίωση προς το Θεό, στο τέλος θα επιτύχει να ευρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κοινωνία του με το Θεό, που σε αυτόν τον κόσμο του έδινε υπομονή και παρηγορία, θα είναι στο μέλλον αιώνια και απερίγραπτη αγαλίαση και χαρά. Όποιος πειρασμός, κάθε δοκιμασία που θα έλθει επάνω σου, να τη δέχεσαι με καρτερία, και όταν σε ταπεινώσουν οι αντιξοότητες της ζωής, δείξε υπομονή. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να είναι πιστός στον Κύριο θα πρέπει να δέχεται ευχαρίστως κάθε περιπέτεια και κάθε θλίψη. Όσο και αν τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, εκείνος θα παραμένει πιστός στο Θεό και δεν θα χάσει ποτέ την ελπίδα του. Διότι και στα δύσκολα υπάρχει νόημα και σκοπός και οι πιστοί το γνωρίζουν και το αντιλαμβάνονται. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσει ο άνθρωπος να κατανοήσει την αξία ακόμη και των δύσκολων περιστάσεων στη ζωή του. Αυτά που μπορεί για άλλους να θεωρούνται ότι είναι δυστυχήματα, ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει ότι μέσα από αυτά ο Κύριος καθαρίζει και εκπαιδεύει την ψυχή του. Γι' αυτό και επιτρέπει τους πειρασμούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος μας είπε ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμών, ο οποίος δέχεται δοκιμασία, διότι θα φανεί ότι είναι δόκιμος και θα γίνει δόκιμος, δηλαδή σταθερός, θα σταθεροποιηθεί στη σχέση του με το Θεό και θα λάβει το στέφανο της ζωής. Επομένως, ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς καθαρίζει, εξαγνίζει την ψυχή και αποδεικνύει την αξία της. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει: «Διότι όπως το χρυσάφι καθαρίζεται με τη φωτιά και γίνεται αστραφτερό, έτσι και οι άνθρωποι γίνονται ευάρεστοι ενώπιον του Κυρίου μέσα στο καμίνι των θλίψεων και των ταπεινώσεων». Όταν ο άνθρωπος με πίστη και υπομονή αποδέχεται και αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δοκιμασία, γίνεται καθαρός και φωτεινός και έτσι είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Το καμίνι των ταπεινώσεων είναι εκείνο το οποίο υψώνει και δοξάζει τον άνθρωπο. Το βλέπουμε αυτό και στη ζωή των Αγίων μας. Μας κάνει εντύπωση, παραδείγματος χάρη, το ότι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δοκίμαζε μεγάλες ταλαιπωρίες μεταφερόμενος από σκληρούς στρατιώτες για να θανατωθεί στη Ρώμη όπως είχε βγει απόφαση, γράφει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής». Γιατί τότε αντιλήφθηκε μέσα στις λήψεις και τις ταλαιπωρίες και τη βοήθεια του Κυρίου, αλλά και απέκτησε την ευαισθησία της καρδιάς για να μπορεί να καταλάβει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού για εκείνους που τον αγαπούν.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πέμπτο στίχο. Οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες για τον άνθρωπο που εμπιστεύεται το Θεό είναι τα μέσα με τα οποία καθαρίζεται η ψυχή του και ενισχύεται η αγάπη του προς το Θεό και η σταθερότητά του στην εφαρμογή του θελήματός του. Ο Άγιος Βασίλειος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει τα εξής: «Τον καλό καπετάνιο τον αναδεικνύει η θαλασσοταραχή, τον αθλητή τα αγωνίσματα στο στάδιο, τον στρατηγό η παράταξη στη μάχη, τον μεγαλόψυχο άνθρωπο, γενναιόψυχο θα λέγαμε σήμερα, η συμφορά, και τον χριστιανό ο πειρασμός, και τον αναδεικνύει δόκιμο αλλά και τον εκπαιδεύει, και οι λύπες την ψυχή όπως η φωτιά το χρυσό την καθαρίζουν και την αναδεικνύουν». Και αλλού λέει το εξής: «Οι θλίψεις δεν επιτρέπονται από το Θεό, ο οποίος φροντίζει για μας χωρίς λόγο, αλλά για να ισχυροποιηθεί και να αναδειχθεί η αληθινή αγάπη μας προς εκείνον που μας δημιούργησε. Η ενότητα αυτή την οποία τώρα ερμηνεύουμε, που σχετίζεται με την υπομονή στον καιρό των θλίψεων, κλείνει με τρεις χαρακτηριστικές προτροπές: πίστευσον, εύθυνον και έλπισον. Πίστεψε στο Θεό, κατεύθυνε τα βήματά σου σύμφωνα με το θέλημά του και έχε την ελπίδα σου σε Αυτόν. Ας αναγνώσουμε όμως το ιερό κείμενο. Πίστευσον αυτό και αντιλείψετε σου, εύθυνον τα σοδού σου και έλπισον επ' Αυτόν. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου στο Θεό, κάνε ευθύς τους δρόμους της ζωής σου και έχε την ελπίδα σου σε Αυτόν». Τρία ρήματα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το πώς αντιμετωπίζει ο πιστός οποιασδήποτε περιστάσεις της ζωής. Πρώτα-πρώτα, να εμπιστευτείς στο Θεό. Καλλιέργησε μέσα σου την εμπιστοσύνη προς Εκείνον. Ενισχύσου με τη γνώση των ευεργεσιών του Θεού και με την επικοινωνία μαζί Του δια της προσευχής. Και αυτός ο Θεός θα σου προσφέρει βοήθεια. Θα έρθει κοντά σου για να σε προστατεύσει. Εύθυνον τα σοδού σου. Φρόντισε να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο. Δηλαδή φρόντισε να κατευθύνεις την πορεία της ζωής σου με ειλικρίνεια και με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στις εντολές του, ή το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στις περιστάσεις της ζωής σου. Έτσι η εμπιστοσύνη σου σε Εκείνον θα είναι ειλικρινής και αληθινή, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ο άνθρωπος την αγάπη και την εμπιστοσύνη του προς το Θεό. Όταν αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη τις οποιασδήποτε περιστάσεις ζωής και όταν γνωρίζει ότι οι εντολές του Θεού είναι η αλήθεια της ζωής, γι' αυτό και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτές. Και τελικά να έχεις την ελπίδα σου στηριγμένη σε Εκείνον. Εύκολα ο άνθρωπος αποθαρρύνεται και χρειάζεται
ενίσχυση, αναπτέρωση του ηθικού του, όπως θα λέγαμε. Χρειάζεται ελπίδα ή, όπως το λέμε συνήθως, χρειάζεται αισιοδοξία. Αυτό που ονομάζουμε αισιοδοξία για τους πιστούς ονομάζεται ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό και ποτέ ο πιστός δεν είναι απαισιόδοξος. Έχει πάντοτε αυτήν, θα το έλεγα έτσι, την κατά Θεόν αισιοδοξία. Ελπίζει στο Θεό και την αγάπη Του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Και στη συνέχεια ακολουθεί μία ενότητα στην οποία ο Ιερός Συγγραφέας τονίζει την έννοια της εμπιστοσύνης στο Θεό, ιδιαίτερα υπογραμμίζοντας τον φόβο του Θεού, το να πιστεύει αλλά και να υπολογίζει κανείς στο Θεό. Και εδώ θα χρησιμοποιηθούν τρία χαρακτηριστικά ρήματα: αναμείνατε, πιστεύσατε, ελπίσατε. Όπως επίσης θα δούμε ότι στους 6 από τους 12 στίχους που αποτελούν την ενότητα αυτή περί εμπιστοσύνης προς το Θεό αρχίζουν με την ίδια φράση: οι φοβούμενοι των Κύριων, και 3 με την ίδια λέξη: ουε. Φοβούμενοι των Κύριων είναι, όπως είπαμε, εκείνοι που τον σέβονται, τον ευλαβούνται και εφαρμόζουν στη ζωή τους τον νόμο του. Ας έρθουμε λοιπόν στο Ιερό Κείμενο για να δούμε τι έχει να μας συμβουλέψει πάνω στο θέμα ο Ιερός Συγγραφέας. Οι φοβούμενοι των Κύριων, αναμείνατε το τέλος αυτού και μη εκκλίνετε ή να μη πέσετε. Οι φοβούμενοι Κύριον, ελπίσατε εις αγαθά και εις εφροσύνην αιώνος και ελέους. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε. Τι σε ενεπίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη, ή τι σε ενέμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη, ή τι σε πεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν. Διότι ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος και αφήει συν αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, όταν σας βρει κάποια δοκιμασία, προσμένετε το έλεος του και μην παρεκκλίνετε από το δρόμο του, για να μην πέσετε. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, εμπιστευτείτε τη ζωή σας σε Αυτόν και δεν θα χάσετε το μισθό σας. Όσοι ευλαβείστε τον Κύριο, όταν σας βρει κάποια δοκιμασία, να έχετε την ελπίδα ότι θα απολαύσετε τα αγαθά του Θεού και την αιώνια χαρά και το έλεος Του. 3 σημαντικές προτάσεις. Πρώτα-πρώτα, να περιμένετε να έλθει το έλεος Του και μη ξεφύγετε από το δρόμο Του. Επαναλαμβάνει κάτι που το ανέφερε και στην αρχή του κεφαλαίου. Μείνε σταθερός και περίμενε. Ο Θεός θα οδηγήσει σε κάποια έκβαση την υπόθεση. Να δεις τελικά ποια θα είναι η απόφαση του Κυρίου. Μην ξεφύγεις, γιατί αν ξεφύγεις από το δρόμο του Κυρίου μπορεί να πέσεις και η πτώση σου να είναι ολέθρια και καταστροφική. Σταθερότητα λοιπόν και υπομονή στο δρόμο του Θεού, προσμένοντας εκείνος να ενεργήσει και να οδηγήσει το θέμα στην έκβασή του. Είναι αυτό που επίσης λέει ο Ψαλμωδός: «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου».
έκανα υπομονή και περίμενα να ανταποκριθεί ο Κύριος στο αίτημά μου και πράγματι εκείνος άκουσε τη δέησή μου. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός πάντοτε φροντίζει να κάνει το καλύτερο για μας. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο μας λέει πως όλοι όσοι ευλαβούνται τον Κύριο ας τον εμπιστευθούν. Ας το εμπιστευθούν τη ζωή τους, τις υποθέσεις τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους. Και με την εμπιστοσύνη τους αυτή δεν θα χάσουν το μισθό τους. Είναι ο μισθός της υπομονής. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας στις περισσότερες ακολουθίες μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών να την αναθέσουμε σε αυτόν τον Κύριο. Και τέλος, όσοι ευλαβήσετε τον Κύριο, να έχετε ελπίδα ότι τελικά θα απολαύσετε τις ευεργεσίες Του. Θα απολαύσετε τα αγαθά Του και εν τέλει θα κληρονομήσετε την αιώνια εφροσύνη και χαρά, που είναι και ο τελικός σκοπός και της ζωής μας και του αγώνα μας του πνευματικού. Αναμείνατε, πιστέψατε, ελπίσατε. Στάση υπομονής και προσδοκίας, εμπιστοσύνης αλλά και ελπίδος θα πρέπει να είναι η στάση του πιστού, του χριστιανού μπροστά σε κάθε περίσταση. Και για να ενισχύσει αυτήν την πίστη λέει στον επόμενο στίχο: εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε τι σεν επίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη, ή τι σεν έμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη, ή τι σε επεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν. Στρέψε το βλέμμα σας στις γενιές που πέρασαν και σκεφτείτε καλά ποιος εμπιστεύτηκε τη ζωή του στον Κύριο και ντροπιάστηκε ή διαψεύστηκε στις ελπίδες του, ή ποιος έμεινε ακλόνητος στον Άγιο φόβο του και εγκαταλείφθηκε από το Θεό, ή ποιος επικαλέστηκε το Θεό

για το οποίο είναι καλεσμένος ο άνθρωπος. Να μείνει σταθερός και τελικά κοινωνός της δόξης του Θεού. Πράγματι, η στροφή της σκέψης μας προς τους πρώιμων αγωνιστέντας δικαίους και αγίους μας στηρίζει στον αγώνα μας και γι' αυτό και η Εκκλησία μας μας προτρέπει να εφαρμόζουμε αυτή τη συμβουλή και μελετώντας τους βίους των Αγίων μας να ενισχύεται και η δική μας πίστη και ο δικός μας αγώνας.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στον στίχο 10. Μας προέτρεψε ο Ιερός Συγγραφέας να στρέψουμε την προσοχή μας στις παλαιές γενναίες των ανθρώπων που πίστεψαν στο Θεό, για να αντιληφθούμε πως ο Θεός τελικά δικαίωσε τον αγώνα τους και δεν τους εγκατέλειψε. Και δικαιολογώντας αυτή τη διαπίστωση, στον 11ο στίχο λέει: «Διότι ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος και αφής αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως». Διότι ο Κύριος είναι σπλαχνικός και ελεήμων, συγχωρεί τις αμαρτίες και σώζει τους ανθρώπους στις θλίψεις και τις ανάγκες τους. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικός ο λόγος. Συχνά η Αγία Γραφή υπενθυμίζει τους ικτυρμούς και το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι συμπαθής προς εμάς. Μας βλέπει με ευσπλαχνία, με αγάπη, με συγχωρητικότητα και σπέβδει να μας βοηθήσει και να μας σώσει σε καιρό θλίψεως. Η αιτία και η εγγύηση των όσων είπε παραπάνω είναι ακριβώς αυτή η γνώση και η εμπειρία για τους ικτυρμούς και τα ελέη του Θεού. Και αυτή η πεποίθηση περί ενός Θεού ικτύρμονος και ελεήμονος, περί ενός Θεού ευσπλαχνικού, και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας τον αποκάλυψε με την τελειότητα της αποκαλύψεώς του, ενός Θεού ο οποίος μας βλέπει και μας προστατεύει ως στοργικός πατέρας. Αυτή λοιπόν η πίστη είναι η βάση των ελπίδων του λαού του Θεού, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, διότι δεν είναι ο Θεός

της τιμωρίας. Δεν είναι ο Θεός της οργής. Δεν είναι ο απρόσωπος Θεός που με απάθεια βλέπει τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά είναι ικτήρμων και ελεήμων. Γι' αυτό και ελπίζουμε σε Εκείνον και Τον εμπιστευόμαστε. Μακάρι πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Όντως είναι τρισευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι ελπίζουν στο Θεό και στηρίζονται σε Αυτόν, οι πεπιθώτες επί Κύριον, όπως λέγονται σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν αυτή τη γνώση και εμπειρία της Εκκλησίας μας για την μεγαλοσύνη και την ευσπλαχνία του Θεού, να την εμπεδώνουμε και να την καλλιεργούμε μέσα μας, ώστε να γίνει και δικό μας βίωμα. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, αναφερόμενος προς εκείνους οι οποίοι αντίθετα με τους προηγούμενους δεν υπολογίζουν το Θεό, δεν στηρίζονται σε Αυτόν, δεν βαδίζουν κατά το θέλημά Του. Εκείνους οι οποίοι έχουν απιστία και άρνηση στο προσκλητήριο του Θεού. Τρεις φορές εισάγει το λόγο με το «ουέ», που σημαίνει αλίμονο. «Ουέ, καρδίες δειλές και χερσί παρημένες και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο τρίβους. Ουέ, καρδία παρημένη, ότι ου πιστεύει, δια τούτο ου σκεπαστήσεται. Ουέ, ημίν της απολολεκώσει την υπομονήν, και τι ποιήσεται όταν επισκέπτεται ο Κύριος». Αλίμονος στις δειλές καρδιές και στα παραλυμένα χέρια, σε εκείνους προς την πρώτη δυσκολία παραλύουν και τα εγκαταλείπουν όλα. Αλίμονος στον αμαρτωλό που βαδίζει σε δύο δρόμους. Αλίμονος στην καρδιά που παρέλυσε και παραδίδεται στα διάφορα πάθη, επειδή έχασε την πίστη στο Θεό, γι' αυτό δεν θα έχει την προστασία Του. Αλίμονος εσάς που έχετε χάσει την υπομονή, και τι θα κάνετε όταν έρθει ο Κύριος να σας επισκεφθεί. Πρώτα-πρώτα αναφέρθηκε σε εκείνους οι οποίοι έχουν καρδιά δειλή και χέρια τα οποία είναι παράλυτα και δεν βαδίζουν σε ένα δρόμο, αλλά πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί, χωρίς σταθερότητα. Είναι εκείνοι που δεν έχουν έρισμα στη ζωή τους, δεν στηρίζονται στην αλήθεια του Θεού και βέβαια στην αγάπη και την προστασία του Θεού. Είναι οι δειλοί, οι διπλοπρόσωποι, οι αναποφάσιστοι, οι υποκριτές. Εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται από άλλες απόψεις και διδασκαλίες και απομακρύνονται από το Θεό, όπως συνέβαινε στην εποχή του, πολλοί από τους Ιουδαίους να απομακρύνονται από την πίστη προς τον αληθινό Θεό, παρασυρώμενοι από τις ειδωλολατρικές δοξασίες του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν. Όταν η καρδιά δεν είναι σταθερά στραμμένη στο Θεό, τότε και τα χέρια δεν εργάζονται κατά το θέλημα του Θεού και τα πόδια δεν βαδίζουν με ασφάλεια στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά η πορεία τους είναι άστατη. Αν ήρθει ψυχος, ακατάστατος εμπάσεστε σωδής αυτού, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Αυτός που δεν έχει στραμμένη σταθερά την ψυχή του σε κατεύθυνση η οποία τον οδηγεί στο δρόμο του Θεού, είναι ακατάστατος σε όποια επίδοση και αν στραφεί. Αλίμονε επίσης την παραλυμένη καρδιά,
την καρδιά που έχει χαλαρώσει και επομένως παραδίδεται χωρίς αντίσταση στα διάφορα πάθη και παρασύρεται από αυτά. Δεν θα έχει τη σκέπη του Θεού γιατί έχασε την πίστη. Όταν δεν πιστεύει κανείς στο Θεό, χάνει την επικοινωνία μαζί του και επομένως χάνει και την προστασία του. Και αλίμονο από εκείνον που δεν σκεπάζεται από το Θεό. Και αλίμονο σε αυτούς που έχασαν την υπομονή και τι θα κάνουν όταν έρθει η δύσκολη ώρα του πειρασμού, πώς θα την αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό άλλωστε και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι έχετε ανάγκη από υπομονή, να αντλούμε υπομονή από το Θεό, από την πίστη μας σε Αυτόν, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη το θέλημά Του. Να έχετε υπομονή ώστε τηρώντας το θέλημα του Θεού να μπορέσετε να απολαύσετε την εκπλήρωση των επαγγελιών Του. Σταθερή καρδιά, ισχυρή καρδιά και υπομονή. Τρία στοιχεία που χωρίς αυτά ο άνθρωπος μένει μακριά από την προστασία του Θεού και από την ευτυχία, τη μακαριότητα δηλαδή, την οποία εκείνος μας προσφέρει. Ας αγωνιζόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να κρατούμε αυτή τη ζωντανή σχέση με το Θεό μας, για να έχουμε και αυτές τις προϋποθέσεις οι οποίες μας προφυλάσσουν από την καταστροφική παρέκκληση και μας κρατούν στο δρόμο της σωτηρίας. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

χριστιανών υπροστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Ουσιαστικά, όλα τα χριστιανικά δόγματα, ως ακριβής ενοιολογική διατύπωση της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας, αναπτύχθηκαν ως απάντηση και αντίδραση στους διάφορους ακροτηριασμούς και παραμορφώσεις που υπέστη αυτή η πίστη από διάφορες αιρέσεις. Η λέξη «αίρεση» σημαίνει κυριολεκτικά επιλογή, μείωση δηλαδή και συνεπώς παραμόρφωση. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ουσιαστική σημασία αυτού ή εκείνου του συγκεκριμένου δόγματος είναι ακριβώς να το δούμε σε σχέση με την αίρεση που καταπολέμησε, με το ερώτημα στο οποίο απάντησε. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο αιρέσεις, αυθαίρετες επιλογές και αυθαίρετοι υποβιβασμοί. Ο κόσμος αυτός δεν είναι μόνο ένας αληθινά διαλυμένος κόσμος με ένα διεσπασμένο όραμα και μία κατακερματισμένη γνώση, αλλά η βαθιά τραγωδία του συνίσταται στο εξής.